Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι μόνη που θα δεις, και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

της. Μέτραγα κι ας μου είχες κάνει τόσα για να βγαίνεις πάντα νικητή.

Φτιάξε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι.

Χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτοπού.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αστεροφωτισμένη ήταν η τελευταία λέξη του τραγουδιού Νίκου που εγώ δεν το γνωρίζω. Και από το μυαλό μου πήγε στην Αστερομάτα. Νομίζω ότι επηρεάστηκα και εγώ όπως και οι περισσότεροι από την Eurovision αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν Eurovisionικό έτσι κι αλλιώς.
1: Eurovisionικό weekend. Έτσι βλέπεις. Και εμείς, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το γνώριζα πολύ αυτό το τραγούδι. Ίσως το είχα ακούσει μια-δυο φορές, δεν θυμάμαι, έτσι κάτι μου λέει στο υποσυνείδητο.
0: Από ποια είναι?
1: Αλλά ψάχνοντας προχθές, έτσι ανοιχνεύοντας τραγούδια, και άκουγα αυτά εδώ περί φεγγαριών και αστεροφωτισμένων κλπ.
0: Και, ναι.
1: Και λέω ταιριάζει με το ξημέρωμα.
0: Ποιανής είναι το κομμάτι?
1: Ποιανής είναι το κομμάτι τώρα, κάτσε να δεις που το... Α, είναι της Σοφίας της Γεωργιατζή.
0: Α, ναι, ναι, σαν όνομα, ναι, τη γνωρίζω,
1: ναι.
0: Εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι αυτά τα τραγούδια αυτού του τύπου δεν
1: σε ξετρελαίνουν.
0: Όχι, ναι. Δηλαδή λίγο τα ψιλοβαριέμαι. Δηλαδή τα θεωρώ λίγο μονότονα σε σχέση με την εξέλιξή τους.
1: Να σου πω λοιπόν κάτι.
0: Πες μου ρε φίλε ό,τι θες.
1: Και εγώ ρε φίλε, και εγώ τα θεωρώ λίγο βαρετά. Αλλά αυτό μου άρεσε μετά.
0: Αλήθεια θα λες?
1: Σοβαρά, ναι, το... Γιατί να μην το πω.
0: Είναι λίγο δηλαδή τα ζώμα αργά.
1: Αλλά βλέπεις
0: και
1: όμως
0: δεν έχει την εξέλιξη το τραγούδι.
1: Είχε πολλά λόγια για την ώρα που ξεκινάμε. Και το έδεσε έτσι, γιατί, και πρόσεξε τώρα.
0: Δηλαδή προτιμώ το να βάζεις το Αστερομάτα, ρε φίλε.
1: Την Αστερομάτα. Να βάλουμε και την Αστερομάτα. Εγώ ήθελα να σου κάνω άλλο μπάσιμο.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω και να κάνω και άλλο μπάσιμο και στην εβδομάδα και στον κόσμο μας κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω θα πέσει λίγο βαρύ το χάπι. Θα πέσει βαριά η ταυρίνη πρωί-πρωί.
0: Η ταυρίνη.
1: Λοιπόν, αφού λες ότι είσαι επηρεασμένος ακόμη από την επιρροή την ευρύτερη, ναι, του γυροβιζιονικού, ναι, Σαββατοκύριακου,
0: ναι, ναι,
1: και δεν θα το πάμε στα ποδόσφαιρα. Στα ποδόσφαιρα περιμένω μέχρι τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εάν θέλεις να πεις το κάτι, να κάνεις σχόλιο για την,
1: δεν θέλω, όχι,
0: για
1: ούτε
0: την
1: καζούρα,
0: αυτοκτονία
1: ούτε
0: του ΠΑΟΚ, εγώ θα σε βοηθήσω. Θα σου πω ότι ούτε ο Ακύλας δεν μπόρεσε να πάρει να σηκώσει κουβά στα 100 χρόνια.
1: Γιατί νομίζω ότι και ο Ακύλας έχει δηλώσει και λόγω σερών και λοιπά, πρέπει να έχει μια ψηλό προτίμηση προς τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, νομίζω ότι ήταν πλάκα, δεν ξέρω αν ασχολείται, αλλά ήταν πλάκα ότι είναι ΠΑΟΚ και θα τραγουδήσει για τα 100 χρόνια, άρα δεν θα το σηκώσει. Ήταν το χαβαλέ.
1: Μην το συνδέεται με τα 100 χρόνια.
0: Το χαβαλέ, το χαβαλέ.
1: Άστο για μετά, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ρίξουμε. Αλλά πάμε σε αυτό το κορίτσι που πραγματικά μου φάνηκε ότι γυάλιζαν τα μάτια της για καλό βέβαια, όχι για να κάνει τρέλα.
0: Λες για την γειτόνισσα που κέρδισε
1: για
0: το διαγωνισμό.
1: Για την Τάρα που μας έστειλε και μηνύματα στα ελληνικά, ούτως ή άλλως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όπως έχεις καταλάβει και όπως έχουν καταλάβει και οι περισσότεροι φίλοι μας, με τους Βούλγαρους θα έλεγα ότι έχουμε γίνει πλέον σχεδόν αδέρφια. Δηλαδή,
0: ναι, και αδέρφια να μην έχουμε γίνει, αλήθεια είναι ότι έχουμε παραγνωριστεί.
1: Είναι πλέον τόσο ενταγμένοι στην καθημερινότητά μας, έτσι, ναι, πώς τα φέρουν τα πράγματα και η ιστορία. Λοιπόν, χαλάλι, πάμε.
0: Τι, θα την πασάρεις?
1: Πάμε. Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Θα σου πω την ιστορία για τον Μπαγκαράγκα μετά. Πάμε όμως να τα
0: για
1: ακούσουμε.
0: Για τον Μπακαρά να μας πεις, που παίζανε εκεί στις δυτικές συνοικίες κάποτε.

0: Τραγούδι που σ' ανεβάζει και έχει μαζί και μελωδία. Θα τα πούμε όμως.
1: Θα τα πούμε τώρα. Πότε θα τα πούμε.
0: Μαζί μετά. Με την καλημέρα μας προς όλους τους φίλους οι οποίοι ξυπνούν σιγά σιγά. Καλή Δευτέρα να έχετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω με όχι τόσο αέρα. Μας έχει κουράσει λίγο αέρα.
1: Εδώ πολλοί κόσμος, φίλε. Πολλοί κόσμος.
0: Έφευγα με το
1: με
0: που
1: το άκουσαν μπαγκαράγκα. Ξύπνησαν όλοι. Ο φίλος ο Πέτρος.
0: Έλα, Πέτρο.
1: Η πόλη ξύπνησε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας με βαριά βλέφαρα που δύσκολα άνοιξαν. Αλλά πρέπει, εύχομαι υγεία και ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές και στο καλύτερο δίδυμο του ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Πέτρο. Με τον Μπαγκαράγκα εύκολα ξυπνάνε και με την Αντάρα.
1: Απόστολος, ο Απόστολος ο υπερήφανος.
0: Βλέπω πολύ ολιγόλογος.
1: Και καλή και ημέρα και εβδομάδα.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Κώστας. Καλημέρα, παιδιά. Τα χάσαμε όλα, μπάμπι μου. Τα χάσαμε. Μέχρι και την Eurovision, δηλαδή.
0: Ο Κώστας είναι ομοιοπαθής.
1: Αυτό το βουλγάρικο το τραγούδι, το Μπαγκαράγκα και αυτή την Αντάρα. Πώς το... πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ της αεράμινας, δηλαδή δεν το δίνανε ποτέ ως πιθανότητα να είναι
0: εγώ
1: ψηλά να κάνει να ράνει.
0: Καταρχάς ως ελληνοβουλγάρικο, διότι είναι αποτέλεσμα ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας.
1: Βλέπεις ότι ο Κοντόπουλος ήταν εκεί.
0: Ο Κοντόπουλος και η Βικτωρία Χαλκίτη έκανε το κουμάντο στα φωνητικά που είναι πάρα πολύ δυνατή. Λοιπόν, έβλεπα ότι τις τελευταίες ώρες πριν αρχίσει ο οργανισμός είχε εκτιναχθεί στα στοιχήματα και είχε φτάσει στην τρίτη θέση τον προβλέψουν από τα στοιχήματα, ξεπερνώντας και τον Ακύλα. Για πες μας και κάποιος ακόμη έχει και μετά να το πιάσουμε τον Μπαγκαράγκα.
1: Ο Αργύρης ο Δούβλατζης.
0: Ορίστε, δεν πιστεύω να έχεις παράπονα τώρα με τον Μπαγκαράγκα, Αργύρη.
1: Καλημέρα, λέει φίλη μου, και καλή εβδομάδα. Διαφωνώ με τον Μπάμπη για το αστερό Ισάβος. Καλημέρα. Με κάνατε, λέει, να περπατάω και να χορεύω με το βουλγάρικο τραγούδι. Μπράβο σας. Του χρόνου μαζί στη Σόφια. Να παρακολουθήσουμε και την Eurovision. Ξέρεις ότι θα φύγει πολλοί κόσμος από εδώ για να πάει να το δει.
0: Ο Αργύρης, ξέρω τώρα, ο Αργύρης το λέει και επαγγελματικός. Διότι ποιος τομέας της ΕΡΤ, η οποία έχει όλη τη διοργάνωση, βρίσκεται πλησιέστερα στο βουλγαρικό έδαφος. Έτσι, ο τομέας της ΕΡΤΡΙΑ και ο διευθυντής παραγωγής που λέγεται Αργύριος Δούμπλατζης.
1: Κύριε Δούμπλατζη,
0: Αργύρη,
1: φτιαγμένος για αυτή τη διοργάνωση.
0: Αρκεί να μας πάρεις και αρκεί να μας φροντίσεις και για μια συνέντευξη έτσι εδώ ραδιοφωνική, ραδιοτηλεοπτική αν θες, του Μπάμπη και του Νίκου με την Τάρα, όταν θα το τραγουδάει πέρσι.
1: Α, Νίκο, και εγώ νόμιζα ότι στο Περένα θα έλεγες, κανόνισε να πάω να την παρουσιάσω εγώ μετά την παρέλαση της Αθήνας.
0: Θα μπορούσε
1: και Νίκος Λαδιανός, τα F-16 αυτής της διοργάνωσης κονταροχτυπιούνται με τα F-35 από τη Σόφια. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
0: Πέρσι, Μπάμπη, δεν έχω γίνει ο αλκιστέας της παρέλασης. Καιρός είναι και για κανονικός αλκιστέας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Eurovision, Μπάμπη. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα πω μόνο το εξής.
1: Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα.
0: Θα πω μόνο το εξής. Μόλις τελείωσε η παρουσίαση των τραγουδιών, δήλωσα θα νικήσει η Βουλγαρία.
1: Εσύ, μάρτυρας, πάλι το βρήκες, ρε φίλε.
0: Μάρτυρας η κόρη.
1: Άσε κάτω, και δυστυχώς, να μην έχεις την δυνατότητα, ρε φίλε, να ανακαλύπτεις τον νικητή.
0: Δυστυχώς, φίλε, δυστυχώς δεν είχα κάποια στοιχηματική εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω και διαδικτυακά κάποιο λογαριασμό, κάτι που λένε το σκέφτηκες να το παίξεις. Έχω μάρτυρα την κόρη μου, η οποία μόλις σηκώθηκε το πρωί, αυτό μου είπε. Λοιπόν, είπα τρεις λέξεις. Θα νικήσει η Βουλγαρία.
1: Θα νικήσει η Βουλγαρία είναι τέσσερις.
0: Ήταν το μοναδικό τραγούδι που έψαξα να ακούσω ξανά στο YouTube πριν αρχίσει η βαθμολογία. Δηλαδή με το που άκουσα, δεν τα άκουσα όλα. Δεν άκουσα 25 τραγούδια, γιατί κάποια κάναν μπαμ πριν ακόμη αρχίσουν να μιλάνε ότι είναι βαρετά.
1: Παρακολουθείς δηλαδή την Eurovision? Είχα την αίσθηση ότι δεν τη νόμπαρες.
0: Δεν τη δίνω σημασία και αν δεν την παρακολουθούσα και προχθές δεν θα έχανα τίποτα, πραγματικά. Προχθές ελείψη άλλη δραστηριότητα και ελείψη.
1: Τι ελείψη, όλη η Ελλάδα έβλεπε
0: και
1: τώρα.
0: Και ελείψη και άλλου προγράμματος. Αν έβλεπε ίσως τα άλλα προγράμματα, ίσως επειδή θεωρούσαν ότι ακριβώς η Eurovision θα είναι.
1: Συγγνώμη, Ρενικό, τώρα δηλαδή σε παρακαλώ. Δηλαδή α μην μακρηγορούμε και α είμαστε άμεση. Δηλαδή στο σπίτι με την κόρη σου, με την σύζυγο και με τα άλλα τα κορίτσια δεν ξέρω και τα λοιπά, θα υπήρχε πιθανότητα να δεις κάτι άλλο πέρα από Eurovision?
0: Αφού υπάρχουν
1: σε ρωτάω. Η απάντηση είναι ναι ή όχι.
0: Αφού υπάρχουν τρεις τηλεοράσεις.
1: Τρεις τηλεοράσεις έχετε.
0: Όπως και τα περισσότερα σπίτια πλέον.
1: Όχι, τα περισσότερα εκεί στις ακριβές συνοικίες τις οποίες ζείτε εσείς.
0: Μπαμπί μου,
1: Νίκο
0: μπαμπί
1: μου. Στο ρετυρέ, η μία είναι και γιγαντοθόνη και βγάζεται και στο μπαλκόνι. Στην απέναντι ταράτσα.
0: Μπαμπί μου, δεν έχεις νομίζω την εμπειρία του να ζεις με τέσσερις γυναίκες.
1: Ναι. Όχι, και δεν θα ήθελα να την αποκτήσω.
0: Όχι, εγώ στο εύχομαι, εντάξει. Ναι. Να πάτε να γίνετε και πολίτεκνε, να κάνετε κορίτσια. Ναι, γιατί, ναι. Γιατί όχι.
1: Τρεις τηλεοράσεις, δεν είναι.
0: Αλλά και νομίζω και λίγες είναι, γιατί ο καθένας περίπου. Καλά, τώρα κοίταξε. Υπάρχει βέβαια.
1: Δεν μαζεύεται, φίλε, τώρα εκτέθηκες. Υπάρχει... γιατί οι μεγαλοαστοί πράγματι έχουν τες. Η μία είναι και 75.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Ποια είναι η 65,
0: πάνω, 65. Πάνω από 42 δεν υπάρχει. Πάνω από 42 δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, σε πειράζω.
0: Έλεγα λοιπόν, ήταν το μοναδικό τραγούδι από αυτά που άκουσα. Πες ότι άκουσα περίπου τα μισά, που έψαξα να το ξανακούσω. Γιατί με το που το είδα και το άκουσα, κάτι μου έκανε. Λοιπόν, ήθελα να διαπιστώσω γιατί μου άρεσε. Και αυτό λέει κάτι. Νομίζω ότι το τραγούδι είχε το πακέτο. Μελωδία και ρυθμό που σου μένουν. Άψογη και πρωτότυπη χορογραφία,
1: ναι.
0: Και στοχευμένη τηλεοπτική παρουσίαση. Μην ξεχνούμε πως είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός.
1: Ωραία.
0: Δεν ψηφίζει το κοινό της αρένας. Και έντονη παρουσία της τραγουδίστριας.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Φτάνει. Φίλε, έκανες ολόκληρη ανάλυση για το,
0: φορές,
1: για το τραγούδι της Μπαγκαράγκα.
0: Περισσότερο μιλήσαμε για τις τηλεοράσεις.
1: Μα το θέμα είναι ότι ακόμα και για τον Μπαγκαράγκα είσαι έτοιμος να κάνεις ανάλυση, ρε φίλε. Εγώ θα σου πω κάτι. Δηλαδή, θεωρείς εσύ, Νίκο, ότι κάθε φορά κερδίζεις το καλύτερο τραγούδι? Όχι. Εάν παρακολουθήσει το Eurovision, θα δεις ότι δεν κερδίζει πάντοτε το καλύτερο. Κερδίζει το πιο, αυτό που κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά μπορεί να μην είναι το καλύτερο τραγούδι. Μπορεί να κερδίσει κάποιο που να έχει καλή σκηνική παρουσία ή ερμηνεύτρια.
0: Ακριβώς...
1: Θέλω να πω ότι είναι άλλοι οι όροι, θέλω να πω. Δεν είναι καθαρά.
0: Δεν έδινε σημασία. Ναι. Ήθελες να σταματήσω νωρίς. Δεν έδινε σημασία αυτά που έλεγα. Λοιπόν, είπα μελωδία και ρυθμός που σου μένουν, ναι. Όχι απαραίτητο ότι είναι τα καλύτερα.
1: Καλά, και το φέρτο σου μένει.
0: Άψογη...
1: Δηλαδή, και χοροπηδάς. Και μετά
0: δεν
1: το,
0: νομίζω.
1: Δεν νομίζω
0: και δεν εκτελέσαι. Άψογη και πρωτότυπη χορογραφία, δηλαδή με την πρώτη κίνηση ξεκινούσε ανάποδα το πλάνο. Λοιπόν, στοχευμένη τηλεοπτική πολύ καλή παρουσίαση,
1: ναι.
0: Και φυσικά και μία τραγουδίστρια που τα έλεγε.
1: Okay.
0: Αυτό το πακέτο.
1: Εντάξει, για μένα το πακέτο είναι στην Eurovision, εγώ το ξαναλέω.
0: Καλά, μην πάμε στις γεωστρατηγικές.
1: Όχι, ότι δεν κερδίζει πάντοτε το καλύτερο τραγούδι. Μπορεί αυτή τη φορά, σύμφωνα με τη δική σου ανάλυση, να ήταν έτσι κατά την άποψή σου. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός πιο ελαφριού τύπου, πώς να το πω, ελαφρολαϊκού θα το λέγαμε στα ελληνικά, ελαφροπόπου εγώ θα το έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, κέρδισαν, εμένα δεν με στεναχωρεί καθόλου. Μπράβο στους γείτονες να διοργανώσουν και την Eurovision. Νομίζω δεν ξανακερδίσει ποτέ η Βουλγαρία. Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Όχι, δεν είναι απλά αίσθηση, είναι πραγματικό.
1: Μπράβο. Οπότε μια χαρά. Να διοργανώσουν.
0: Άλλωστε η Βουλγαρία πρωτοεμφανίστηκε στην Eurovision το 2005.
1: Φαντάσου.
0: Και έλειψε και αρκετές χρονιές.
1: Τέλεια. Το θέμα είναι ότι εμείς για άλλη μια φορά, ενώ πιστεύαμε με την εικόνα η οποία διαμορφωνόταν ότι θα πάμε καλύτερα, δεν πήγαμε, ρε παιδάκι μου. Η δέκατη θέση δεν είναι. Είναι άλλο να είσαι τρίτος, τέταρτος, να είσαι και πέμπτος.
0: Ναι.
1: Θα ήταν επιτυχία, θα έλεγα εγώ.
0: Τώρα που το είπα, αλλά το 2005 που εμφανίστηκαν πρώτη φορά, δες τώρα σημαδιακά, ήταν η χρονιά που κέρδισε Παπαρίζου. Το 2005.
1: Ναι.
0: Και η δικιά μας η πρώτη και μοναδική νίκη το 2005 με Παπαρίζου, δηλαδή πέρασαν 21 χρόνια από το number one. Πώς περνάνε τα άτιμα. Πάντως συμπαθέστατη η Ντάρα.
1: Ναι, καταλάβαμε ότι σου άρεσε.
0: Νικολάεβα Γιώτοβα,
1: ναι.
0: Πολύ έβλεπα και τις δηλώσεις της, άκουγα τις δηλώσεις της. Πολύ φιλοσοφημένο κοριτσάκι, τουλάχιστον στις δηλώσεις. Έτσι έχει χαμηλά τον πύχη. Χαμηλά.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Ασχολήθηκες.
0: Εντάξει, ναι. Για τους Λόρδι θέλει άλλη. Εντάξει, σένα σε αρέσουν οι Λόρδι.
1: Να, οι Λόρδι. Ας πούμε κάποια στιγμή κέρδισαν οι Λόρδι.
0: Πού φτάσαν οι Λόρδι να τραγουδάνε το κάτι παλιά ρετρό της Eurovision, γιατί εμφανίστηκαν κάποιοι παλιοί νικητές, μέσα σε αυτούς και οι Λόρδι. Οι Λόρδι ούτως ή άλλως, έτσι όπως εμφανίστηκαν με την Eurovision, στην Αθήνα νομίζω κιόλας, ήταν στην Eurovision της Αθήνας, έτσι μετά εξαφανίστηκαν. Ξανάκουσες ποτέ για τους Λόρδι? Μόνο για την Eurovision είναι.
1: Κοίταξε, και για πάρα πολλούς από τους νικητές δεν έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή πέρα από τα όρια της Eurovision δεν είναι ότι κάνουν μια τρελή καριέρα.
0: Δηλαδή πραγματικά αυτό που λες, κάνανε η Άμπα, έκανε η άλλη τέτοια, η Ελβετίδα, πες την αμορέ.
1: Ναι, η πολύ γνωστή, θα τη θυμηθούμε.
0: Ναι. το Αλτσάιμερ, είπαμε. Ναι. Τέλος πάντων, κάνανε 2, 3, 4. Ακόμη και ο Τζόνι Λόγκαν που την κέρδισε 2 φορές, δεν έγινε τίποτα διάσημο, ας πούμε, πέρα από το Eurovision.
1: Λοιπόν, φτάνει η Eurovision, Νίκο, φτάνει. Είναι και 21. Την απολαύσαμε, περάσαμε ωραία, ψυχαγωγηθήκαμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά πέρασε, θα ανακαλύψουμε.
0: Τα παιδιά τι είπανε?
1: Στεναχωρήθηκαν που δεν πήγε καλά ο Ακύλας, δεν πιστεύανε γιατί δεν πήγε. Η τρομερότερη στιγμή ήταν τα πιτσιρικάκια, γιατί είχαμε εκεί και ανήψια και συμμαθητή μας φίλων. Όταν ξεκίνησε να το τραγουδάει ο Ακύλας, πετάχτηκαν και τα τρία και άρχισαν να τραγουδάνε όλους τους στίχους και να χορεύουν.
0: Δηλαδή, ναι, ήτανε, μπορούσαν να ακολουθήσουν όλους τους στίχους.
1: Το μεγαλύτερο
0: γιατί
1: κομμάτι
0: είναι, τα λέει κιόλας και.
1: Όχι, όχι, ήταν μέσα στο ρυθμό. Τα έχω βιντεάκια για να τα δεις αν θες. Δηλαδή ήταν φοβερό. Εκεί δηλαδή πέθανα στο γέλιο και χειροκροτούσα, γιατί υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτός ο ενθουσιασμός. Κατά τα άλλα, περάσαμε ωραία. Και νομίζω ότι πρέπει να ήταν και κανένα ρεκόρ τηλεθέασης. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα σπίτι ενός φίλου που να μην έβλεπε την Eurovision.
0: Πέρασαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Εγώ ήμουνα σε μια συνάντηση με κάτι φίλους και άρχισα να παρακολουθώ στην τηλεόραση μετά το 5ο-6ο τραγούδι. Αφού να φανταστείς, ήμουνα στο λεωφορείο όταν έπαιζε ο Ακύλας και το έβαλα για να δω τι περίπου τι γίνεται. Το έβαλα στο κινητό μέσω Netflix,
1: ναι, ναι,
0: για να το βλέπω. Εντάξει, να, για να δεις, ας πούμε, ότι δεν ήμουν αστημένος στην τηλεόραση.
1: Ναι, αλλά μετά στήθηκες και έκανες υπερανάλυση, ρε φίλε, των αποτελεσμάτων της Eurovision.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Πώς, τι.
0: Πού την είδες την υπερανάλυση?
1: Τι, ανάλυση κανονικά.
0: Να πάμε να σου πω και τους λόγους που έχασε ο Ακύλας.
1: Είδες, αφού το είχες.
0: Θες να ακούσεις τους λόγους του Ακύλα.
1: Φτάνει να είναι επιγραμματική. 1, 2, 3.
0: Πολυδιασπασμένο το μήνυμα. Πολυδιασπασμένο το μήνυμα. Πάρα πολύ έξυπνη η σκηνοθεσία, όλη η χορογραφία, όλο αυτό το πακέτο, τα ευρηματικά με τους τύπους που βγαίνουν στα δωμάτια κλπ. Πολύ καλή δουλειά του Φωκά Ευαγγελινού. Αλλά είδες το βουλγάρικο που διαδραματιζόταν με 4 καρέκλες γύρω σε ένα δωμάτιο, είχε πιο εστιασμένο. Ο κόσμος χάνεται κάπου. Ναι. Θέλει ένα πιο εστιασμένο, πιο εύκολο μήνυμα να περάσει,
1: ναι,
0: και όχι αυτό το χάος. Χάθηκε λίγο η μπάλα και απ' την άλλη πιστεύω ότι ο Ακύλας δεν το είχε, τουλάχιστον στο διαγωνισμό.
1: Αυτό ισχύει.
0: Φωνητικά.
1: Ναι, δηλαδή δεν ήταν στα καλύτερα.
0: Δεν άφηνε τη σφραγίδα της φωνής.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: όπως και να το κάνεις.
1: Πέρασε χαμηλότερα από...
0: Μένει λίγο και το λαρύγγι. Θέλει λίγο το τραγούδι να ακούγεται. Ακούστηκε λίγο υποτονικά. Νομίζω ότι είναι αυτό που σου έλεγα. Το προσπέρασαν τα διάφορα γκάγκς, τα διάφορα σκηνοθετικά το τραγούδι. Έμεινε πίσω το,
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Δεν μπόρεσε να φανεί αντάξιος της, της τηλεσκηνοθεσίας και του αφηγήματος.
0: Ναι.
1: Θα συμφωνήσω με αυτό.
0: Αυτά, έτσι, πολύ περιληπτικά. 6-9-30-078-228 το Viber, για όσους δεν έχετε αρχίσει ήδη να στέλνετε, γιατί πολλοί μας στείλατε ήδη. Εδώ είμαστε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Για πες, πάμε σε ένα τραγούδι, λες, που θα μας περάσει στην επόμενη φάση μετά τη Eurovision.
0: Πάμε. Είχα ένα τραγούδι του Λευτέρη Μυτιλινέου. Αλλά θέλω να το ακούσουμε μετά με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
1: Ναι.
0: Θέλω να το ακούσουμε, να σχολιάσουμε, να κάνουμε και λίγο έτσι χαβαλέ, ναι, με αφορμή αυτό το τραγούδι. Κατά τα άλλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε Eurovision, είχαμε πολλές πολιτικές εξελίξεις. Κάπως και οι πολιτικές εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο θύμισαν διαγωνισμό Eurovision.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε και ποδόσφαιρο, είχαμε και αθλητισμό γενικότερα, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ναι, είχαμε πολλά.
1: Δεν πάμε σε ένα τραγούδι, δεν, Νίκο?
0: Πάμε σε ένα τραγούδι, λοιπόν.
1: Για, δώσε,
0: για να δώσω
1: πόνο, για να περάσουμε
0: τώρα
1: στο επόμενο level.
0: Λοιπόν, πού θα πάμε. Πάμε στον... Πάμε στον... Μια άλλη πολύ ωραία τραγουδίστρια, λοιπόν, του παρελθόντος. Kim Wilde, τη θυμάσαι?
1: Φυσικά.
0: Πάμε να ακούσουμε Kim Wilde και You Came, έτσι από τα νιάτα μας, από την εφηβεία μας, έτσι, Μπάμπη?
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αφού χορέψαμε τα τραγούδια εκεί των Late 80's, ας γυρίσουμε εδώ
1: το
0: πέρα.
1: Late 80's.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στα θεματάκια που μπορεί να έχει. Βλέπουμε μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος για σήμερα προς την περιοχή του Ευόσμου Κορδελιού. Για να δούμε λίγο από τις 8 μέχρι τις 10. Εντάξει, ένα διωράκι είναι χωρίς ρεύμα. Στην οδό Συγκρού από το ύψος Εθνικής Αντιστάσεως ως Στρατάρχου Παπάγου, αλλά και σε πιθανώς τριγύρω δρόμους εκεί στο Κορδελιό, Εύωσμο Κορδελιό, από τις 8 μέχρι τις 10.
1: Εν τω μεταξύ ξεκινούν από σήμερα και οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων,
0: για την οποία εμείς θα μιλήσουμε αύριο αναλυτικά και με τον Νίκο Ασλανίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος και ποντιακής καταγωγής, αλλά έχει κάνει και αρκετές δουλειές
1: ξεκάθαρα
0: όσον αφορά το παρελθόν.
1: Έτσι κι αλλιώς η κορύφωση είναι αύριο. Σήμερα πάντως, φίλες και φίλοι, στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών. Το ξαναλέω, 11 η ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Και νομίζω ότι, όπως έχω ακούσει και διάφορους έτσι αναλυτές να το λένε, και είναι κάτι που το προσβεύω και εγώ, θα έπρεπε για να είναι και πιο δυναμικό το αίτημα της παγκόσμιας αναγνώρισης αυτής της γενοκτονίας από την πλευρά της Ελλάδας, όπως έχουν καταφέρει παραδείγματος χάρη οι Αρμένοι να περάσουν αυτό το μήνυμά τους για το τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο θυμάτων που είχαν, όπως έχουν καταφέρει και οι Ισραηλινοί με το θέμα του ολοκαυτώματος παγκοσμίως, θα έπρεπε και η Ελλάδα να έχει ενωμένες τις διεκδικήσεις, διότι ένα πολύ ισχυρό συστατικό φυσικά ήταν ο ελληνισμός του Πόντου, αλλά υπήρχε και ο υπόλοιπος ελληνισμός της Καπαδοκίας, της υπόλοιπης Μικράς Ασίας, των παραλίων, οι διώξεις που γίναν κατά καιρούς μέχρι και στην Κωνσταντινούπολη, και να το φέρει ως ένα ενιαίο αυτό της γενοκτονίας των ελληνικών πληθυσμών. Φυσικά είχαμε και τους Ασσύριους στην Τουρκία, είχαμε αυτή η εθνοκάθαρση που έκανε το καθεστώς, είτε προ Κεμάλ είτε ακόμη χειρότερα μετά τον Κεμάλ.
1: Θα συμφωνήσω, Νίκο μου, θα συμφωνήσω. Σήμερα θα συνδεθούμε στην περίμετρο και με την Κύπρο. Θα είναι και ο Εμίλιος ο Σαπρανίδης. Στείνεται ένα, και μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, στείνεται ένα μνημείο για τον ποντιακό ελληνισμό στη Μεγαλόνισο. Μπράβο. Επί της προεδρίας
0: του Νίκου
1: Χριστοδουλίδη. Βλέπω ότι σαν να γίνονται προσπάθειες, αυτό που λες, δηλαδή τα κομμάτια του ελληνισμού, Κύπρος,
0: όχι,
1: Πόντος και τα λοιπά, να έρθουν πιο κοντά.
0: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει συμμετάσχει εδώ και σε κοινές εκδηλώσεις που αφορούν και τον ποντιακό ελληνισμό, και θα έλεγα ακόμη περισσότερο, γιατί εμείς ξεχνάμε εύκολα. Και το ελληνικό κράτος δυστυχώς, ακόμη και τους ήρωες που έδωσαν μάχες το 1974, τους ξέχασε.
1: Επειδή, νομίζω ότι αυτούς δεν τους θυμήθηκε και ποτέ.
0: Επειδή ήταν ένας πόλεμος, αλλά έγινε πόλεμος, και είχαμε ηρωισμούς, είχαμε ηρωικές μάχες, άνθρωποι που δώσαν το αίμα τους. Επειδή ήταν ατυχής ο πόλεμος και επειδή συνδυάστηκε με τη μετάβαση της Ελλάδας από τη δικτατορία στη δημοκρατία, ξεχάστηκαν οι άνθρωποι που πολέμησαν εκεί. Διότι, Μπάμπη μου, είδες εσύ, όχι μόνο για τα γεγονότα του 1974, γενικότερα για τον κυπριακό ελληνισμό, ένα μνημείο, πώς έχουν στηθεί και έχουν στηθεί στη Θεσσαλονίκη κάποια από αυτά ατυχή. Είδες ένα μνημείο για τον κυπριακό ελληνισμό, ένα σύμβολο του κυπριακού ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη, που εδώ έχουν φοιτήσει λόγω του Άπη Θήτα πάρα πολλοί, γενιές και γενιές Κυπρίων.
1: Και το θυμόμαστε κάθε φορά που στην επέτειο εισβολής του Ατήλα,
0: ναι,
1: Κύπροι,
0: ή στην επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους,
1: μπράβο, κάνουν την πορεία και τις διαμαρτυρήσεις έξω από το τουρκικό προξενείο. Όχι, είμαστε λίγο large σε αυτά, Νίκο μου. Είμαστε large. Μπορεί να υπερασπιζόμαστε τους άπαντες κάθε λαό επί της γης, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και τον ελληνισμό. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία από κάποιους μαζί με υπόλοιπους λαούς που έχουν δώσει τη μάχη για την ελευθερία τους και δεινοπαθούν υπό κάποιου δυνάστη. Θα έπρεπε κάθε φορά να έχουμε, να θυμόμαστε και τα δικά μας, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο της μόδας ο ελληνισμός.
0: Θα έχουμε την κουβέντα μας λοιπόν αύριο. Σήμερα όμως, έτσι να σας το πούμε από τώρα, καθώς είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 6, εκεί γύρω στις 8.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, και για τα ελληνοτουρκικά, παύλα ευρωτουρκικά, αλλά και ίσως και για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Με έναν άνθρωπο που θεωρώ από τους πιο σοβαρούς πολιτικούς τα τελευταία χρόνια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα, τον κύριο Μανιάτη, τον Ευρωβουλευτή, επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο και αντιπρόεδρος και. Έχει πολλά και μάλιστα είναι από τους ανθρώπους που έτρεξαν πολύ τα του ενεργειακού χάρτη της χώρας μας. Θα έχουμε λοιπόν μια κουβέντα με τον Γιάννη τον Μανιάτη.
1: Πριν πάμε, γιατί σε βλέπω έτοιμο για να πάμε να περάσουμε στην ενδεχομένως και στους στήλους επικαιρότητας, να πούμε κάτι που είναι αρκετά σημαντικό και μας αφορά. Θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα τούνελ των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από σήμερα, θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, φίλες και φίλοι, να το ξέρετε. Οπότε τις περισσότερες ώρες της ημέρας, ξεκινώντας από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, δεν θα πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσα από τα τούνελ, αλλά θα γίνεται, ουσιαστικά θα ανακατευθύνεται η κίνηση από την παλαιά εθνική. Από την παλαιά εθνική που περνάει μέσα από τα Τέμπη.
0: Ωραία. Άρα έχουμε κάποιες ρυθμίσεις και εκεί κυκλοφοριακές.
1: Εκεί από την παλιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς.
0: Όπως ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, βέβαια, εξακολουθούμε και έχουμε στην Εγνατία προς τη Δυτική Μακεδονία. Αναρωτιόμουν και ρωτούσα και χθες ένα φίλο, επειδή έχω καιρό να κινηθώ προς ανατολικά της Εγνατίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, δηλαδή προς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αναρωτιόμουν αν γίνονται και εκεί κάποιες εργασίες διευρυμένες συντήρησης. Στην Εγνατία Οδό, γιατί είπαμε από τα δυτικά λίγο παίξαμε και χάσαμε το τελευταίο διάστημα και όπως φαίνεται θα πάρει πολύ καιρό.
1: Θες να ταξιδέψεις στο Στρακή και θες να μάθεις
0: επειδή
1: τι γίνεται.
0: Είχα το μυαλό μου για κάποιο πιθανό, για κάποια πιθανή μετάβαση.
1: Να, ο φίλος ο Κώστας που ξέρω ότι κινείται καθημερινά προς τα ανατολικά, εκεί που λες εσύ, δηλαδή πηγαίνει προς τις Σέρες.
0: Ωραία, μπορεί να μας βοηθήσεις.
1: Την εικόνα Κώστα να μας τη μεταφέρεις, με μεγάλη χαρά θα σε ακούσουμε να μας πεις τι γίνεται στην Εγνατία και στον δρόμο από εδώ για Σέρες.
0: Και προς Καβάλα, πέραν των Σερών που είναι αρκετά κοντά, και προς Καβάλα, Ξάνθη και Θράκη και μέχρι Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, υπήρχε ένα ενδεχόμενο ότι το Σάββατο να πήγαινα μέχρι το Δημότυχο που γίνονταν κάποιες επαιτειακές.
1: Δεν τα κατάφερα, το έλεγες εδώ την Παρασκευή.
0: Δεν τα κατάφερα και επειδή είναι μεγάλη διαδρομή, είναι κοντά 400 χιλιόμετρα να πας μέχρι εκεί πάνω. Και εντάξει, μέχρι τον Εύρο κουτσά στραβά με την Εγνατία, μετά είναι λίγο ζόρικος ο δρόμος, άλλη μία ώρα. Λοιπόν, 400 χιλιόμετρα να πας μέχρι εκεί πάνω. Και εντάξει, μέχρι τον Εύρο κουτσά στραβά με την Εγνατία, μετά είναι λίγο ζόρικος ο δρόμος, άλλη μία ώρα. Λοιπόν. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να περάσουμε στους τίτλους ήδη.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Βέβαια, να πούμε ότι ο σημαντικότερος τίτλος ειδήσεων για έναν άνθρωπο και φαντάζομαι και τους πολύ δικούς του.
1: Σε ατομικό επίπεδο.
0: Σε ατομικό επίπεδο ήταν η κλήρωση του Τζόκερ.
1: Τελικά βγήκε νικητής, δεν είναι οικογένεια, είχε περίπου 10-11 εκατομμύρια.
0: 11,5. Βάλε πες τέλος πάντων χωρίς τους φόρους, χοντρά ένα δεκαράκι.
1: Τζόκερ 8, 5, 32. Όχι, εγώ είμαι ρε. Έχει και το 36, μην πεις ότι έχει και το 40.
0: Μπάμπη, τρέχα, τρέχα.
1: Κοίταξε.
0: Τρέχα να τα δηλώσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει και εγώ και δεν το έχω δει ακόμη τα δελτία. Ήθελα να δω αν υπάρχει νικητής.
0: Λοιπόν, για να τα πούμε.
1: Και να έχω την ελπίδα.
0: Αναλυτικά.
1: Ότι μπορεί να κερδίσω.
0: 5, το 5. Κυρίες και κύριοι, κερδίζει το 5. Κερδίζει το 32.
1: Για πες.
0: Το 33.
1: Θα πέσω κάτω.
0: Το 36 και το 40. Και Τζόκερ, ο αριθμός 8.
1: Έλα, έφυγε
0: έτσι
1: η Σοφία.
0: Έτσι μου θυμίζει.
1: Έφυγε. Ρε, δεν τα έπρεπε
0: έτσι
1: να το πεις.
0: Τα λέω, έβλεπες παλιά που δεν ήταν ηλεκτρονικά,
1: ναι,
0: και Κυριακή βράδυ.
1: Κληροτίδα,
0: είχε μια επιτροπή εκεί πέρα, κάτι κυρίους, κυρίες, δημόσιους υπαλλήλους που την όταν βάζαν και τα καλά τους έτσι για να κάνουν την κλήρωση.
1: Και νομίζω υπήρχε και ένας δικηγόρος, συμπολιογράφος, κάτι υπήρχε.
0: Ναι. Και τα έλεγαν έτσι. Ο αριθμός 8 είναι ο τυχερός.
1: Νίκο, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Έχεις σκεφτεί τη στιγμή που μπορεί κάποια στιγμή να έχεις ένα δελτίο και να είναι το δικό σου το κερδισμένο? Θέλω να πω, δεν έχουμε κάνει όλη αυτή τη σκέψη? Ότι ρε παιδί μου, να κοιτάξω και θα δω και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω πείσει τον εαυτό μου ότι θα βρεθώ ποτέ σε αυτή τη θέση. Δηλαδή δεν έχω παίξει. Λέω, φαντάζεσαι τώρα να ξυπνήσεις το πρωί και να κοιτάξεις και τα λοιπά, αλλά από μέσα μου κάτι μου λέει ότι έλα ρε, δεν πρόκειται.
0: Λοιπόν, το ακριβές ποσό ήταν 11.653.129 ευρώ. Πάνω σε αυτό που λες τώρα, σκέφτηκες. Κάποια στιγμή ένα καλοκαίρι, όταν ακόμη υπήρχε μόνο το λότο και όλοι παίζαν λότο, δεν είχε γίνει ακόμη το τζόκερ. Λοιπόν, για ένα ποσό 2 εκατομμυρίων δραχμών, φυσικά δεν ήταν τόσο σημαντικό, αλλά ήταν 2 εκατομμύρια δραχμές.
1: Θέλω να πω, okay.
0: Ήμασταν κάπου διακοπές εξοχή, η αδερφή μου η οποία είχε παίξει ένα λότο, είδε την ανακοίνωση των αριθμών σε ένα κανάλι,
1: ναι,
0: και πήδηξε μέχρι το, μέχρι το ταβάνι. Είχε κερδίσει 2 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, δραχμές.
0: Δραχμές.
1: Ναι.
0: Έλα όμως, αυτό πρέπει να ήταν κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, κάπου προς τα εκεί. Λοιπόν, έλα όμως, Μπάμπη, που για κακή της τύχη το κανάλι αυτό είχε πει λάθος έναν από τους 6 αριθμούς.
1: Δεν μπορώ, δεν. Γελάω, αλλά δεν μπορώ.
0: Απίστευτο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Απίστευτο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Απίστευτο. Και το λάθος ήταν ο αριθμός που είχε γράψει η αδερφή μου. Είχε κερδίσει...
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν πρόλαβε να κεράσει όλο το μαγαζί.

0: έτσι. Να πει δεν... από μένα όλα κέρδισα.
1: Φαντάζεσαι, απογοήτευση. Εκεί πέρα του κάνει μέχρι και αγωγή για ψυχική οδύνη.
0: Φοβερό.
1: Μέχρι και αγωγή για ψυχική οδύνη.
0: Του παίρνει τα 2 εκατομμύρια έτσι. Ναι, μα είναι φοβερό τώρα. Από το. Να δει το Zenith και από το Zenith στο Ναδύρ. Ναι. Δεν γίνεται, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ας τα αφήσουμε αυτά τα τυχερά παιχνίδια.
0: Καλοφάγατα να είναι για τον τυχερό. Αν και σου λέω, θα ήμουν περισσότερο χαρούμενος αν είχε 3 νικητές, αν είχε 5 νικητές.
1: Αυτό, γιατί, πάντα, αυτό πάντα.
0: Γιατί τα λεφτά αυτά είναι πολλά, ρε παιδάκι.
1: Και 10 νικητές από
0: δηλαδή,
1: 11
0: εκατομμύρια, Σοφία, ξέρεις, τα έκανα. Θα κρατούσα το ένα. Και τα άλλα 10 θα τα έδινα στον Ιβάν Σαββίδη να φέρει τον ίδιο πρόβλημα.
1: Μετά ο Ιβάν Σαββίδη θα σου έφτιαχνε την πρωτομή στην Τούμπα.
0: Ναι, μια μούτζα θα ήταν έτσι. Αν είμαι ανοιχτέ παλάμε, θα έλεγε για τον Μπάμπι.
1: Δεν ξέρω για τον κυπριακό ελληνισμό αν θα έκανε πρωτομή, αλλά για τον μπαμπικό ελληνισμό θα έκανε σίγουρα μία. Λοιπόν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδος στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στο Breitbart News.
0: Αυτό, περίμενε. Λέγαμε πριν πώς είναι να κερδίζεις το Τζόκερ.
1: Τώρα το θέλω περίμενε, να σκεφτώ
0: πώς είναι να είσαι υπουργός
1: της ελληνικής κυβέρνησης
0: και να βλέπεις ότι ο συγκεκριμένος ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαράγει ένα δικό σου σχόλιο ή μια συνέντευξη.
1: Για καλό ή για κακό. Στη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιέγραφε την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογονανθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Ελπίζω εγώ, βέβαια, το βάζω εντός παρένθεσης, αυτό είναι εκτός δελτίου. Ελπίζω ο κύριος Τραμπ να τα θυμηθεί αυτά και όταν...
0: Αν χρειαστεί.
1: Και ναι, αν χρειαστεί και όταν ο κύριος Ερντογάν ανακοινώσει και η γειτονική μας Τουρκία τα νέα μέτρα και τις νέες νομοθεσίες που αφορούν και τις θαλάσσιες ζώνες ευθύνης. Έτσι, ελπίζω να τα θυμηθεί.
0: Λοιπόν, εθνικές εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας θέσεις εργασίας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Και έκανε ταυτόχρονα και σκληρή κριτική για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που απάντησαν βέβαια με τον ίδιο τρόπο. Επίσης με σκληρή κριτική, σαν όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Τραμπ το Ιράν. Καθημερινή βέβαια είναι αυτή η προειδοποίηση, προειδοποίησεις, πάλι μέσω Truth Social. Καλεί την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά.
0: Αλλιώς, Νίκο.
1: Δεν θα μείνει.
0: Ρουθούνι.
1: Κέραμος επί κεράμου.
0: Πώς δεν είναι. Αλλιώς δεν θα μείνει ρουθούνι.
1: Δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη, ακύρωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως. Πόσο αυστηρότερα πια. Όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon, με πιθανή επιβολή τέλων. Αφού τα έχει όλα μπλοκάρει τώρα τελευταία. Δεν βλέπουν οι. Εκεί,
0: ενώ πριν βλέπανε. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη του στα Εμιράτα εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχέτησε 3 drones που εισήλθαν από το Ιράκ.
1: Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε έναν διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάτ. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολά εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.
0: Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του Μπάντρ Αμπντελατή σε τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Αυτό το όνομα ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει εκείνον τον Αιγύπτιο που είχατε κάποτε στον ΠΑΟ και μάλιστα τον τρόπο που προέφερε χαρακτηριστικά το όνομά του ο Γιώργος Ομίνος.
0: Ναι, ναι. Αν και περισσότερο εμένα πηγαίνει, να σου πω. Το Σιγκαμπάλα λες εσύ. Τον Αμπντελαούι εμένα μου θυμίζει τον ποδοσφαιριστή. Τον Αμπντελαούι.
1: Το Σιγκαμπάλα που είχε και διάφορα ονόματα πριν από το Σιγκαμπάλα.
0: Που τα έλεγε όλα.
1: Πάντοτε τα έλεγε όλα με τη χαρακτηριστική προφορά. Λοιπόν, ρωσική επίθεση με μη drones δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η περιφέρεια της Οδυσσού.
0: Τι θα πει με μη drones, Νίκο?
1: Δεν ξέρω. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Με πρόλαβες. Δεν ξέρω.
0: Με μη drones.
1: Υπάρχουν και τα
0: με μη κανονικές σφαίρες, με κανονικές οβίδες, με κανονικά όπλα. Ξέρω εγώ. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Άξιος περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στο Γκουαντάναμο και την Φλόριντα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό το πράγμα μπορεί να σταθεί. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να την χαρακτηρίζει πανδημία όπως τον COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού, που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πλησιάζει εκ νέου τις ακτές της Ολλανδίας. Τι γίνεται με την Ολλανδία, ρε παιδιά?
0: Όχι, και εκεί, δεν πήγαινε για να το ξεπλένουν.
1: Για να το απολυμάνουν.
0: Για να το απολυμάνουν.
1: Το γνωστό.
0: Ναι, το γνωστό. Το γνωστό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, σε μια τραγική είδηση έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατείται, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, από την αστυνομία.
1: Δες τώρα τραγωδίες, έτσι. Πάει η μάνα, νέα γυναίκα, πάει και το κοριτσάκι,
0: φοβερό,
1: 57
0: φοβερό.
1: Και 26 ετών, στην περιοχή της Αφάντου. Και θα κάνω ένα σχόλιο, επειδή έχω περάσει, έχω μείνει και στην περιοχή της Αφάντου. Εκεί έγινε, περνάει μέσα από την Αφάντου, που είναι κατοικημένες περιοχές, περνάει ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος ένωσε κομμάτι της Βόρειας Ρόδου με την Νότια Ρόδου. Και αυτός ο δρόμος χαράχτηκε τόσο πρόχειρα, δηλαδή περνάει ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, Μπάμπη, ναι, μπροστά από αυλές σπιτιών, ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή στο ένα μέτρο από την όχθη του δρόμου είναι οι πόρτες, οι αυλόπορτες σπιτιών. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό καθιστά αυτόν τον δρόμο πολύ επικίνδυνο. Έχουμε δει και άλλα ατυχήματα, δυστυχήματα σε αυτή την περιοχή. Κλείνουμε με τις εσωτερικές ειδήσεις. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε το βράδυ το πλοίο Κάλυμνος Dolphin με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Ψέριμο και Αυτά.
0: Αυτά και άλλα.
1: Λοιπόν, μια που κλείσαμε με Ρόδο, με Ψέριμο, με Κάλυμνο, πάμε λίγο στο μπουζουκάκι μας.
0: Στο Ρόδο, Μύκονο και Τζιά, του Ονείρου τα νησιά.
1: Όχι, αυτά τα κρατάω, ναι, επιφυλάξω ακόμη. Τα βάζουμε λίγο-λίγο. Ναι. Τα κρατάμε το κύριο μενού για το καλοκαίρι, γιατί okay, είναι καλοκαιρινά τραγούδια.
0: Για πες τώρα.
1: Σας σβησμένο καρβουνάκι, σας σβησμένο καρβουνάκι, Γιώργος Νταλάρας.
0: Σας σβησμένο καρβουνάκι.
1: Σταύρος Κουγιουμτζής. Άκου τι ωραία πενιά.

0: Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το δελτίο, μέχρι το πρώτο δελτίο, Μπάμπη, να ρίξουμε μία ματιά στο σαν σήμερα.
1: Γιατί όχι, ρε Νίκο μου, δεν πάμε να το δούμε.
0: Είναι ενδιαφέρον το σαν σήμερα.
1: Κοίταξε, συνήθως το σαν σήμερα ξεκινά με μία μεγάλη μας νίκη.
0: Με ελληνική επανάσταση.
1: Μπράβο. Δηλαδή, 8 στις 10 πρώτες ειδήσεις είναι εάν ο νικηταράς ο τουρκοφάγος έχει σκίσει τους Τούρκους, όπως ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση το 1821, στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος ο πρωταρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος, αυτό που σας έλεγα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι.
0: Φαντάζω τι λεπίδι είχε πέσει στα Δολιανά, τα θυμάστε τα περίφημα Δολιανά,
1: ναι, φυσικά,
0: που είχαν κάποτε γίνει και πολύ γνωστά λόγω εκεί επί Σιμίτη, λόγω κάποιων πραγμάτων. 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες, εκεί κάτω στο Λιβικό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Φραγκοκάστελο, να πάτε. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων,
1: οι
0: περίφημοι δροσουλίτες.
1: Αυτή είναι ωραία ιστορία, αυτές οι ιστορίες μου αρέσουν. 1910 ο κομίτης του Χάλι προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο. Γιατί υπήρχε ο φόβος ότι μήπως πέσει πάνω μας εδώ και
0: προσέγγιζε.
1: Μπράβο. Και μας εξαφανίσει σαν τους δεινόσαυρους. Εξαφανιστούμε και εμείς. Και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.
0: 1963 ο President de la République, Charles de Gaulle, πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, μιλά στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: 1965, σε δημοσίευματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση των στρατών μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου από τότε τον βάζα σε διάφορα σενάρια, ώστε αργότερα τον εμφάνισαν και ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη κάποιοι, αν θυμάσαι, αφήνανε να εννοηθεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια ημερομηνία που χαράχτηκε στο υποσυνείδητο, το συλλογικό υποσυνείδητο των φίλων μας Ηρακλειδαίων. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βασίλης ο Πεκλάρης. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συνελήφθη από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο γυρός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Θυμάμαι και τις πιέσεις που ασκούνταν τότε στον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλη. Έτσι.
1: Για να μην πέσει, έπεσε, αλλά εγώ θυμάμαι να σου πω κάτι. Και την άνοδο. Νομίζω ανέβηκε την επόμενη χρονιά, δεν κάνω λάθος.
0: Συλλαλητήρια, χαμός.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, είμαστε πιτσιρικάκια. Τότε ήταν η βόλτα στην πλατεία Αριστοτέλους στις Κυριακές.
0: Με τους λουκουμάδες.
1: Κάθε Κυριακή.
0: Λουκουμάδες παίρνατε.
1: Παίρναμε τόστ με κασέρι, παίρναμε και τρώγαμε λουκουμάδες. Και στον τότε πάνω ανεβαίναμε. Το θέμα είναι, θυμάμαι τους Ηρακλειδείς να πανηγυρίζουμε νταούλια και με συνθήματα την επάνωδό τους αμέσως μετά τον υποβιβασμό εκείνης της χρονιάς. Στις γεννήσεις, 1846, Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός και τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγά του. 1897, Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Καταπληκτικός.
1: 1919, Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα.

0: Μάλιστα. Και ενώ θα κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα με μουσική από Μίμη Πλέσα και από γνωστή ελληνική ταινία, να δούμε αν θα τη βρείτε. 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μαντιλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής δημοκρατίας. 1980 ο Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, τους οποίους θα τους ακούσουμε λίγο μετά με το Love Will Tear Us Apart, απλά τώρα δεν έχουμε τον χρόνο. Το 2017 έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας των Soundgarden, ο Chris Cornell. Πάμε, Μπάμπη, να βγούμε για το δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε,
0: τα λέμε
1: φίλε μου, τώρα να πούμε ότι γιορτάζει Εφράσιος και Φρασία. Η Φαϊνή, μόνο αν είναι η ιδέα. Και ο Ιούλιος και η Ιουλία. Α, η Ιουλία η Καραπατάκη.
0: Αρκετές okay,
1: χρόνια της πολλά.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε με Joy Division, έτσι. Αμέσως το δελτίο.
1: Βάρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, και ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εν μέσω σεναρίων για πιθανή επανέναρξη αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστούν οι επιλογές στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της μετά τις απειλές για επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επιβολή ειδικού φόρου στα υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από την περιοχή και μεταφέρουν κρίσιμα διαδικτυακά και χρηματοοικονομικά δεδομένα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας, τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας συγκροτήματα κατοικιών στη νότια περιφέρεια της Οδυσσού στην Ουκρανία. Πληροφορίες σχετικά με θύματα και ζημιές δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, ύστερα από σύγκρουση με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαλαν πατέρας, γιος και μία ακόμη γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες φίλοι από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιμελείται τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 101,2 και 100,7 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους οτόπους ertnews.gr και ertaco.gr επιλέγοντας περιφέρεια και Βόλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Επιπλέον να σας πω ότι το email μας είναι ertvolou@ert.gr. Μια ματιά τώρα στα καιρικά μας, να δούμε λίγο πώς πάμε σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε πόσους βαθμούς, 15, θα φτάσει μέχρι 22 η θερμοκρασία, θα έχουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Έχουμε ανέμους ουπνέων βόρειο-βορειοδυτική με 7 χιλιόμετρα την ώρα και 77% υγρασία. Στα πράσινα είμαστε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια, 1,26 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 0,79 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Για την πόλη του Βόλου και για την πρώτη βιομηχανική περιοχή, πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έχει μετρητές αέρας ρήπανσης, 0,15 αυτή την ώρα στην πρώτη ΒΠΕ, 0,57 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Η μερίσια ώρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Λοιπόν, βάλε λίγο μουσική. Θα πάω περιέργεια λίγο στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

0: Λοιπόν, για να ξαναδώ, κάνω μια ανανέωση στο Βόλο και να δω λίγο τι λέει και η περιφέρεια και οι μετρητές του Υπουργείου. Έχουμε σε δύο σημεία. Λοιπόν, αυτή την ώρα μας δείχνει 1,43, έτσι. Λοιπόν, η περιφέρεια Θεσσαλίας που έχει όμως κάποια διαφορά τώρα χρόνου στα 5 τελευταία λεπτά, στα PM2,5 δείχνει 4,22, ούτως ή άλλως δηλαδή είναι χαμηλά, πολύ χαμηλά. Και επίσης και τα PM10 που βλέπω εδώ να μετρώνται στην περιφέρεια Θεσσαλίας είναι χαμηλά, είναι στα 10,77. Υπάρχουν και άλλοι μετρητές, δεν ξέρω τι είναι, δηλαδή εκτός από τη θερμοκρασία που εδώ τη βλέπω πριν 5 λεπτά ότι ήταν 16,2. Δεν ξέρω δηλαδή τι είναι τα άλλα νούμερα όλα, εκτός από τα PM10 και τα PM2,5 που σας είπα. Έχει διάφορα. Λοιπόν, όπως και να έχει, είπαμε καλό είναι και εδώ στην περιφέρεια ότι υπάρχει, να υπάρχει και ένας επεξηγηματικός πίνακας. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω τώρα, τι λέγαμε μετά από αυτό. Α, πηγαίναμε στη σημερινή μέρα, ωραία. Λοιπόν, να έρθω λοιπόν στη σημερινή μέρα και να δω πρώτης αν κάποιος γιορτάζει. Για να πούμε χρόνια πολλά. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία και Φαϊνή γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα, Παγκόσμια μέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, Παγκόσμια μέρα πορφυρίας, ασθένεια αυτή. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης, ορίστε, για το εμβόλιο κατά του AIDS. Άμα, πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Καθιερώθηκε, λέει, η 18η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα ενημέρωση για το εμβόλιο κατά του AIDS το 1998 από την Οργάνωση Διεθνής Πρωτοβουλία για το Εμβόλιο κατά του AIDS για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας του AIDS. Η ημερομηνία επιλέχθηκε σε ανάμνηση ομιλίας του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Bill Clinton, στο Πανεπιστήμιο Μόργαν, ο οποίος είχε ζητήσει από την ιατρική κοινότητα τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά του AIDS εντός μιας δεκαετίας. Παρά τις όποιες προσπάθειες, το εμβόλιο κατά του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο. Μάλιστα. Βέβαια, όσο θησαυρίζουν οι άλλοι με τα φάρμακα, γιατί να κάνουν εμβόλια. Να έρθω και σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Αρχίζω από το 1821 που ο Νικηταράς, λέει, σαν σήμερα νικά τους Τούρκους στα Δολιανά Κινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο πλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικά οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. 1963 ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλά στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωματικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980 άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας. 1989 η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσό Γιώργο που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές, το Σώμα εγκρίνει την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη, λέει, της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτρο Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσματοπόλης γνωστός και για τα ομώνυμα διαμαντέλια αυγά. Το 1897 ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Το 1919 η Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. Το 1967 ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής δημοκρατίας, έφυγε από τη ζωή. Για μισό λεπτό. Για να δούμε για το θάνατό του, θέλω να δω. Ο θάνατός του, λέει, που επισυνέβη το Μάιο του 67 εν πλώ προς την Κύπρο, χρεώνεται στη Χούνταν και μέχρι σήμερα, λέει, παραμένει αναξιχνίαστος. Μάλιστα. Λοιπόν, 1980, Ian Curtis, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, και το 2017 έφυγε ο Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Christopher Boyle, αμερικανού κιθαρίστα, το Soundgarden. Πάμε να ακούσουμε όμως από πού εμπνεύστηκε το τραγούδι που μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1985 στον κόσμο της μουσικής, οι Simple Minds βρέθηκαν στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το τραγούδι Don't You Forget About Me. Γραμμένο από τον Keith Forsey και τον Steve Schiff, το τραγούδι έγινε ύμνος της ταινίας The Breakfast Club, η σκηνή στο τέλος της ταινίας όπου ο Jude Nelson σηκώνει τη γροθιά του στον αέρα ενώ ακούγεται το κομμάτι, θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές των 80s. Οι Simple Minds αρχικά είχαν απορρίψει το τραγούδι αυτό, γιατί δεν το είχαν γράψει οι ίδιοι και ένιωθαν ότι δεν τέριαζε στο στυλ τους. Χρειάστηκε η παρέμβαση της δισκογραφικής τους και του σκηνοθέτη της ταινίας για να πιστούν. Πριν καταλήξει στους Simple Minds, το τραγούδι προσφέρθηκε στον Brian Ferry, στους Fix και στον Billy Idol, αλλά όλοι το απέρριψαν.

Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα, 4 μηνύματα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παγίδα έστησε το Μαξίμου σε εχθρούς και φίλους? 2. Γιατί ο Μητσοτάκης επαναφέρει το χάος στην πολιτική ατζέντα? 3. Ο ρόλος του καλού και κακού μπάτσου για Σαμαρά Καραμαλή? 4. Οι ομιλίες που συζητήθηκαν και ο ελέφαντας στο δωμάτιο? Τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση? Ποιος και γιατί πρέπει να προσέχει τι εύχεται σχετικά με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ? 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, συνεπιμέλεια οι ανοιχτές πληγές. 72 δόσεις σφήνες στη ρύθμιση, πρεμιέρα τον Ιούνιο. Δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Eurovision, διπλή έκπληξη από Βουλγαρία και Ισραήλ, από γιατρούς ημερολόγιο εξουθένωσης μέσω του TikTok. Τα θέματα από Τα Νέα. Απογευματινή ευημερία ασφάλεια αναγέννηση, τον σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες νέας τετραετίας. Οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Αύξηση εισοδήματος για 477.000 μέσω της μείωσης τεκμηρίων, έμεσες ενισχύσεις. Απονομή και ξέφρενο γλέντι για το 14ο ιστορική φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια. Πόσο ανησυχητική είναι η νέα επιδημία σε Κονγκό, Ουγκάντα, συναγερμός για έμπολα.

Λοιπόν, τέλος πάντων, ένας αγαπητός συνάδελφος κάτι μου λέει τώρα για μέδουσες και θυμήθηκα. Πέρα από τα προβλήματα που έχουμε πέρυσι, ξέρεις τώρα, και πρόπερσι που εμφανίζονται ανάλογα τώρα με τις θερμοκρασίες, την έχουμε που την έχουμε, τη θάλασσα, δεν το λέω. Είδα λοιπόν χθες μια από τις καινούργιες ταινίες, λοιπόν, που νομίζω παίζει η Σάλι Φίλντ. Η Σάλι Φίλντ είναι αυτή, σε ηλικία τώρα και αυτή, σαν εμένα, μπορεί να είναι και λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη, δεν ξέρω. Πάντως φαινόταν αρκετά ηλικιωμένη και έκανε και το ρόλο μιας γιαγιάς που καθάριζε ένα ενιδρίο. Όταν λέω ένα ενιδρίο, εννοώ ένα χώρο που υπήρχαν και το σύνδεσμο που είχε με αυτά και ειδικά με ένα χταπόδι, παιδιά. Και πώς έμπλεξαν τις ιστορίες, τις προσωπικές δικές της με το χταπόδι και την ελευθερία του. Εντάξει, μόνο ο κινηματογράφος μπορεί να κάνει τόσο ωραία πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι σας έλεγα εγώ. Ήμουν στην απογευματινή, πήγα στις Μέδουσες, φεύγω για να δω, έχει τίποτα άλλο. Α, έχει την απογευματινή πάνω στο ζωνάρι που λέει δάκτυλο Τσίπρα στο προναγγελθόν Λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση Πολάκη στη διαγραφή του από το Φάμελο. Λοιπόν, πώς το λέει, να έχω χάντρες άπειρες να χτυπάω τάκα τάκα. Η εφημερία στο Κομπολόι εννοώ, ναι. Η εφημερίδα των συντακτών. Σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. Άρχισε η μάχη των Δελφίνων για την αλλαγή ηγεσία στο κυβερνητικό κόμμα. Ποια μάλλον η σανίδα σωτηρίας την οποία ελπίζω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε και ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Μια γιορτή όπως τις αρμόζει, Super League, οι 10 μέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, εκρηκτικό κλίμα, άπειθη τα πανεπιστημιακά μαθήματα καταστολής, κοινωνική αντιπαροχή χωρίς πλαφόν στο ενίκιο οι κατοικίες, ΑΕΗ, κρίση στο Πάντιο, Νετανιάχου και Τραμπ στείνουν σκιάχτρα νέων βομβαρδισμών κατά του Ιράν και 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, πολιτική, δάκρυα και εκπλήξεις. Το εκρηκτικό κλίμα το είπα. Οι 10 μέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, ναι. Λοιπόν, πάω. Ελεύθερος τύπος. Ευημερία ασφάλεια νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 27 για την Ελλάδα του 2030. Όλα τα παρασκήνια του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο θρίαμβος της Ντάρα και η 10η θέση του Ακύλα. Σε ρυθμούς λέει Μπαγκαράγκα, χόρεψε Eurovision, μάλιστα. Αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ. Εκτόξευση τιμών για θέσεις πάρκινγκ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλατιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στο νέο. Αύξηση κρατήσεων τώρα... Πώς παίζει τώρα αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς, πού να ξέρω, δεν υπήρξε πολιτικός ας πούμε. Αλλά σίγουρα υπάρχουν τρόποι πώς ας πούμε θα επανέλθεις και πού θα πατήσεις για να μπορέσεις να σταθείς ξανά. Πρέπει να έχεις μια μαγιά. Ας πούμε η μαγιά εν προκειμένου είναι και ένα κόμμα που έχει διαλυθεί. Δηλαδή κάπως πρέπει να το κάνεις. Τώρα ποιοι τον συμβουλεύουν, πώς θα κάνουν, τι ταράνουν, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι είναι ευχαριστημένοι, ας πούμε, από την άλλη πλευρά εκεί στη Νέα Δημοκρατία, που παρά, όπως έλεγε η Ελευθεροτυπία, ένα κόμμα πιο διασπασμένο από αυτό, τέλος πάντων, που ξεκίνησε το συνέδριο, πρέπει να μπορέσουμε να δούμε φως. Α, έγινε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είχε ιδρυτική διακήρυξη. Σήμερα λέει την καταθέτουν στον Άριο Πάγο. Λοιπόν. Εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία. To know us better, είμαστε μια μεγάλη παρέα. Το τέλος προσωπικής διαφοράς φέρνει αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα. Για να δω, υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Αύξηση κρατήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από ξένους τουρίστες. Μανιφέστο. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φερμάνι. Τι λέει το λιποβαρές πόθεν έσχε στο Ανδρουλάκι και η Μάνια Εβέ. Μοίρασε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, εκλογές το 27, στόχος η αυτοδυναμία, σάλπισμα στις Σπύρους για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Αυτά λέει το μανιφέστο, το κόντρα... Τι λέει το κόντρα νιούς εδώ, λέει. Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές, ισχυρή κραδασμή στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπυρώνει βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα.
Κόντρα σε όλα, αντίστροφη μέτρωση. Αυτό εννοεί για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πιερακάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας. Η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Θαμμένα στα σκουπίδια, υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα Τρόγλης Αγίους Αναργύρους. Στα λύκια της χώρας ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ισραήλ έτοιμοι για μάχες με το Ιράν που θα διαρκέσουν. Συναγερμός στον Μπόι για τον έμπολα, δεκάδες οι νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία, έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές 3,2 δις. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο? Τι είναι αυτό πάλι? Συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Μάλιστα. Για να δω τι άλλο έχει αθηναϊκό. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε τοπικά σήμερα. Έχει και μια δημοκρατία εδώ. Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι. Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία. Παρότι λέει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά πολλές φορές να απαντήσει στο τηλέφωνο του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Προκλητική άσκηση απόβαση σε ελληνικά νησιά, Τουρκία. Βόμβας δένδια κατά Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης, αιχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Ωραία, καλά έλεγα, είμαστε μια ωραία παρέα. Τι άλλο, δημοκρατία, πάμε να δούμε και την αυτεμπορική. Κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης. Ανεβαίνει το γεωπολιτικό ρίσκο. Υπό ισχυρές πιέσεις κινδυνεύει να βρεθεί η ελληνική ακτοπλοεία κατά τη θερινή περίοδο. Γιορτή για το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πρόκληση εκείνη στον ΑΜΚ για την αγορά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία από τον τύπο, τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: που κάνει και την καταγγελία είναι το Σωματείο Κόσμος και Φύση, έκανε μια αυτοψία στην περιοχή από τα σκυλιά που επανεντάσσονται εκεί, γιατί εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις να πηγαίνουν στη Δημοτική Επιτροπή αυτή την ειδική που έχει γίνει για τα δέσποτα. Εντόπισε, λέει, μόνο 20, και η εικόνα αυτή, λέει, στη Σουβάλα μοιάζει με την πρακτική εφαρμογή της φιλοσοφίας του Δημάρχου για την ευθανασία των αδέσποτων. Αντί για άμεση ευθανασία, επιλέγεται ένας αργός, αόρατος και απάνθρωπος βασανισμός μακριά από τα βλέμματα των πολιτών, όπου οι ψυχές αυτές αφήνονται στην τύχη τους μέχρι να χαθούν. Λοιπόν, αυτά, λέει το σωματείο. Έχει κάτι εικόνες εδώ τρομακτικές, τι κουφάρια, τι ζώα τα οποία φαίνονται πάρα πολύ ταλαιπωρημένα. Εντάξει, παιδιά, μπράβο μας, μπράβο μας, συγχαρητήρια. Λοιπόν, συγχαρητήρια στους υιοθετούντες κατ' επίφαση αδέσποτα. Δεν αλλάζουν οι εικόνες αυτές με τις κατ' επίφαση υιοθετήσεις ζώων, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λοιπόν, το αφήνω το θέμα. Θα το δούμε, δεν ξέρω, δεν το έχω κανονίσει για σήμερα. Σήμερα την ανακοίνωση. Ναι, πάω σε ένα θέμα το οποίο νομίζω παρουσιάζει ενδιαφέρον. Πήγε η Φρόσο Παύλου την Παρασκευή, νομίζω μας πέρασε το μεσημέρι, το είδα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πάνω στη Γιοπανία, όπου εδώ μαθητές του 6ου Γυμνασίου Βόλου πήγαν να συνεργαστούν με επιστήμονες εκεί για να δουν πώς μπορεί ένα ενιδρίο μαζί με το φυτικό κεφάλαιο που μπορεί να υπάρχει εκεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη όχι μόνο των ψαριών αλλά και τα ίδια τα φυτά, πώς θα προχωρήσουν τέλος πάντων. Πώς θα αναπτυχθούν. Λοιπόν, σε ένα ενιδρίο, λέει, στο οποίο πειραματίζονται οι μαθητές και το οποίο δόθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα χρυσόψαρα που κολυμπούν αγνοούν πόσο μεγάλη είναι η συμβολή τους στη βιώσιμη καλλιέργεια. Λοιπόν, μέχρι και τα απόβλητα των ψαριών χρησιμοποιούνται για να τραφούν φυτά και πολλά άλλα, τα οποία θα ακούσουμε μαθητές τώρα να τα λένε αυτά. Τι κάνουν ακριβώς και πώς δουλεύει αυτό. Και στο τέλος θα ακούσετε τους μαθητές, οι οποίοι βέβαια ο καθένας λέει το όνομά του έτσι. Μιλά η διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου, η κυρία Νίκη Χατζικυριακού, για το πώς το σχολείο θα γίνει ένα οικολογικό και αηφόρο σχολείο, έτσι που αντιμετωπίζει το περιβάλλον με σεβασμό και βοηθά βέβαια και τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διατροφής με τρόπους που θα αποτελούν κοινό τόπο έπειτα από 10 χρόνια.
1: Το πρόγραμμα Ενιδρεπονία σημαίνει πάρα πολλά για μένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τον πλανήτη μας να μην καταναλώνουμε νερό και να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα. Και σε αυτό το πρόγραμμα μάθαμε πώς να καλλιεργούμε ιχθυοκαλλιέργειες χωρίς να καταναλώνουμε νερό, με φυσικό τρόπο.
2: Με λένε Στάθη Παγώνη και είμαι από την Α Γυμνασίου του Βόλου. Με αυτό το που κάνουμε εδώ βοηθάμε τον πλανήτη μας. Αυτό το λίπασμα που παρέχουν τα ψάρια έχει θρεπτικά συστατικά για να μεγαλώνει τα φυτά. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα.
3: Γεια σας, με λένε Καραμίτρα Απόστολο και είμαι μαθητής τρίτης τάξης του 6ου Γυμνασίου Βόλου. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχουμε το ιδρύο με τα ψάρια και τα φυτά, το οποίο μαθαίνουμε πώς να βάζουμε αυτά τα δύο είδη να συνυπάρχουν. Και με τον τρόπο αυτό το συγκεκριμένο, χρειάζεται να μην έχει τόσο πολύ χώμα, δηλαδή δεν έχουν σχεδόν καθόλου χώμα. Και έτσι εξοικονομούμε και το νερό που χρησιμοποιούμε για την λειτουργία των φυτών. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε πάρα πολύ το ενεργειακό μας αποτύπωμα και μειώνουμε και όλα τα απορρίμματα που χρησιμοποιούμε για τις δύο ξεχωριστές καλλιέργειες.
4: Είμαι η Νίκη Χατζικυριάκου, είμαι η διευθύντρια του 6ου Γυμνασίου Βόλου και σας καλέσαμε εδώ για να... μάλλον... όχι.
5: Δεν πειράζει, συνέχιση.
4: Ναι. Είναι... Ασχολούμαστε από το 2023 με την κυκλική οικονομία. Είδαμε ότι η γραμμική, το γραμμικό μοντέλο οικονομίας είναι πάρα πολύ, δεν λειτουργεί, γιατί το παράγω, καταναλώνω και πετώ, δημιουργεί πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, όπως είναι

0: Η ρήπανση, τα απορρίμματα, η μείωση των πόρων. Έτσι αποφασίσαμε λοιπόν να διδάξουμε στα παιδιά μας την κυκλική οικονομία. Έτσι κάνουμε από το 23, ασχοληθήκαμε με τον κήπο, με την κομποστοποίηση, με την επαναχρησιμοποίηση υλικών και φέτος κάνουμε κάτι πάρα πολύ καινοτόμο, την ενιδροπονία, τη συνύπαρξη ψαριών και φυτών, κάτι το οποίο είναι μελλοντικές καλλιέργειες και το πιο σημαντικό ότι φέρνουμε τα παιδιά σε επαφή με το Πανεπιστήμιο, συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, αλλά και με άλλα πανεπιστήμια και της Θεσσαλίας και των Αθηνών. Και έτσι τα παιδιά μαθαίνουν σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να γίνονται σκεπτόμενοι, ενεργοί πολίτες, πολίτες, αηφορικοί πολίτες όπως τους λέω εγώ, και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το σχολείο του μέλλοντος. Ένα σχολείο το οποίο να είναι υγιές, το οποίο να είναι πράσινο και το οποίο όλα τα παιδιά να θέλουν να προστατεύσουν και να αγαπούν το περιβάλλον και συμβάλλουμε έτσι λίγο στην κλιματική αλλαγή.
1: Πόσοι μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα?
0: Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 35 μαθητές από όλες τις τάξεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου. Βασικά όλα θέλουν να συμμετέχουν. Όλα ξέρουν τι είναι η ενιδροπονία, γιατί έρχονται εδώ και παίζουν με τα ψαράκια. Όταν λέω παίζουν, χαριτολογώ. Και θέλουν πολύ να μαθαίνουν πράγματα καινούργια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε και σε άλλη κακή είδηση. Θα μου πεις, το φανταζόσουν, ναι, το φαντάζεσαι, αλλά άλλο να το βλέπεις και να είσαι σίγουρος ότι γίνεται. Λοιπόν, χθες είδα στα γεγονότα που πάει η ανακύκλωση. Ότι το εργοστάσιο ανακύκλωση δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει. Ότι τα πηγαίναν σε ένα χώρο που θεωρητικά από εκεί τα πέραν και τα πηγαίναν στο εργοστάσιο στη Λάρισα και σταματήσαν να τα βάζουν σε εκείνο το χώρο μετά από τις καταγγελίες ότι πήγαιναν εκεί και τα βάζαν της αντιπολίτευσης. Ωραία, το πήραν. Τα πηγαίνουν στη Λάρισα. Από τα φορτηγά. Πού τα πηγαίνουν. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι αυτά τα φορτηγά, κύριε Λιμιέ, πάνε στο χιτά.
1: Ναι, καλή σας
0: δηλαδή,
1: μέρα.
0: Τζάμπα κάνει ο κόσμος στον ανακύκλωση. Τι κάνετε.
1: Αυτή είναι η πιο σημαντική, αν θέλετε, ιδέα που μας αναστατώνει. Ότι τζάμπα κάνει ο κόσμος ανακύκλωση. Δηλαδή ο κόσμος διαχωρίζει τα υλικά, χρησιμοποιεί τους μπλε κάδους πιστεύοντας ότι θα γίνει ανάκτηση και δεν θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον, και δυστυχώς τελικά αυτά πάνε και θάβονται. Τώρα, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα και θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή ήδη να έχει ενημερώσει, αν όχι το Δημοτικό Συμβούλιο, σίγουρα τους δημότες, για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Για κάποιο λόγο, αν αναζητήσετε δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα δείτε ότι το εργοστάσιο που λειτουργούσε στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, απέναντι δηλαδή ακριβώς από το εργοστάσιο Αρμάτων,
0: ναι,
1: αυτό υποδεχόταν για πολλά χρόνια τους μπλε κάδους και με διάφορους τρόπους, κυρίως με μηχανική ροή αλλά και με χέρια εργατικά, διαχώριζε τα υλικά σε μέταλλο, πλαστικό, χαρτί και τα έκανε δέματα προκειμένου να πάνε στον επόμενο προορισμό. Ναι. Άλλα μεν τα πάνε στην ανακύκλωση των μετάλλων, άλλα στην ανακύκλωση του πλαστικού. Πολλά από αυτά, πρέπει να σας πω, πήγαιναν στο κοιτά και θα βοηθούσαν. Γιατί? Είτε γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να γίνει περαιτέρω, είτε γιατί δεν είχαν εμπορική αξία. Αξίζει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μέχρι το 2018 ήταν η Κίνα η οποία τα παραλάμβανε, κυρίως τα πλαστικά, γιατί τα χρησιμοποιούσε σαν καύσιμη ύλη. Τελικά για λόγους περιβαλλοντικούς η Κίνα σταμάτησε να εισάγει αυτά τα πλαστικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται για τον α ή β λόγο, είτε λόγω της σύνθεσής τους, είτε λόγω του ότι έχουν πλέον λερωθεί πάρα πολύ και δεν μπορούν να δώσουν καθαρό αποτέλεσμα. Τώρα λοιπόν που δεν τα παίρνει η Κίνα, έχουμε ένα φαινόμενο, το οποίο το βλέπει κανείς έντονα στη φυλή, στο μεγαλύτερο δηλαδή χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, σαν την εκεί
0: συγγνώμη κύριε Λιμιέ, σας χάνουμε, σας βρίσκουμε, δεν ακούγεστε καλά, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Μήπως τώρα είχα ανοιχτή ακρόαση για καλύτερα.
0: Α,
1: τώρα,
0: ναι, εδώ ακούγεται, ναι, έτσι είναι
1: τώρα
0: καλύτερα.
1: Είναι καλύτερα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: κοιτάξτε, αυτά τα υλικά λοιπόν τα ανακυκλώσιμα, ένα μικρό σχετικά μέρος από αυτά ουσιαστικά βρίσκει εφαρμογή στην ανακύκλωση. Κυρίως τα μέταλλα και τα καθαρά πλαστικά. Τα περισσότερα ουσιαστικά είτε πάνε για καύσιμα ή καύσιμη ύλη είτε θάβονται. Στην περιοχή του Βόλου τώρα, εάν αναζητήσετε πληροφορίες, θα τις βρείτε μόνο δημοσιογραφικά και θα δείτε ότι στην περίοδο του Ντάνιελ το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το ΚΔΑΙ όπως λέμε, το Κέντρο Διαλογής δηλαδή Ανακυκλώσιμων Υλικών, έπαθε ζημιές και σταμάτησε προσωρινά τη λειτουργία του. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό επανήλθε. Το σίγουρο είναι ότι από φέτος, αρχές του έτους, ο Δήμος Βόλου χρησιμοποιούσε μια υπαίθρια χωματερή, μπορώ να το πω έτσι, που άδειαζε τα φορτηγά από τους μπλε κάδους, τα άδειαζε χωρίς να ξέρει και ο ίδιος πώς θα τα χρησιμοποιήσει περαιτέρω. Μετά από καταγγελίες πολιτών, αναγκάστηκε να τα μαζέψει και δήλωσε ότι θα τα μεταφέρει στο ΚΔΑΙ της Λάρισας, στο Κέντρο Διαλόγης της Λάρισας. Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορεί να γίνει για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης, ώστε αυτά να συμπιέζονται και να οδηγούνται με ειδικά μεγάλα φορτηγά, ώστε να αξίζει τον κόπο το αγώι. Δεν είναι εύκολο, όπως καταλαβαίνετε, τα απορριμματοφόρα του Δήμου Βόλου να βγαίνουν στην Εθνική Οδό, να ταξιδεύουν μέχρι τη Λάρισα για να αφήσουν ένα μικρό φορτίο 5-6 τόνων. Άρα λοιπόν πρακτικά η δυνατότητα δεν υπήρχε και βέβαια είναι και οικονομικό το θέμα. Έχει ο Δήμος Βόλου τη δυνατότητα για ένα διάστημα να μεταφέρει αυτά τα υλικά στη Λάρισα? Επέλεξαν λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, μία λύση η οποία έγινε εν κρυπτό. Δηλαδή να τα φάγουν.
0: Να, πάμε, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Ο Δήμος Βόλου έχει αυτή την ώρα φορέα που να ασχολείται με αυτό το πράγμα ή έχουμε τον Πανθεσσαλικό φορέα που έχει γνώση του πράγματος και εκείνος αποφασίζει ο Πανθεσσαλικός φορέας. Ερωτώ εγώ,
1: ωραία,
0: δεν ξέρω.
1: Ωραία. Το ερώτημα έχει ουσία, έχει βάση. Όπως ήδη πρέπει να γνωρίζετε, να γνωρίζουν μάλλον οι ακροατές σας, εδώ και από φέτος λειτουργεί ένας ενιαίος φορέας για όλη τη Θεσσαλία, ο οποίος φορέας έχει απορροφήσει τους τοπικούς σίδησα, τους τοπικούς φορείς διαχείρισης απορριμμάτων. Μέχρι και πέρυσι ο Βόλος είχε το δικό του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων. Το ίδιο και η Λάρισα, το ίδιο και οι άλλες περιφέρειες. Τώρα έχουν ενσωματωθεί σε έναν φορέα, ο οποίος έχει διοικητικό συμβούλιο, έχει όργανα και είναι αυτός που εποπτεύει και τους χώρους υποδοχής των ανακυκλώσιμων. Επομένως, τον πρώτο λόγο τον έχουν εκείνοι. Τον έχει δηλαδή ο φορέας, ο Πανθεσσαλικός. Όμως, δεν μπορεί να μην γνωρίζουν τι συμβαίνει στο Βόλο. Υπάρχει ένα πέπλο συνωμοσίας. Εγώ πρώτος, επειδή έχω χρηματίσει αντιδήμαρχος καθαριότητας και γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να έχεις την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, λέω λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία δυσκολεύουν τη σωστή διαχείριση. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι το να γίνεται ταφή μέσα στο ΧΙΤΑ, καταρχήν είναι περιβαλλοντικό έγκλημα. Είναι περιβαλλοντικό έγκλημα για πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο γιατί οι πολίτες διαχωρίζουν υλικά τα οποία τελικά θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και αυτά πάνε και θάβονται. Όχι μόνο γιατί επιβαρύνεται ο ΧΙΤΑ, όχι μόνο γιατί παραβιάζεται η νομοθεσία, αλλά γιατί ενδεχομένως γίνεται μια κατάσταση μόνιμη η οποία θα έπρεπε να έχει τεθεί εν γνώση των πολιτών. Οι πολίτες θα έπρεπε να ρωτηθούν. Επομένως υπάρχει ένα ζήτημα, ο Δήμος Βόλου οφείλει να δώσει απαντήσεις και βέβαια να λυθεί το πρόβλημα. Ο Δήμος Βόλου δεν είναι ο μόνος που χρωστάει απαντήσεις, είναι και ο νέος φορέας που λέγαμε. Ότι πρέπει να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και με ποιο τρόπο μπορεί να υποστηρίξει το Δήμο Βόλου ώστε να λυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Αυτά είναι αναπάντητα ερωτήματα μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Θα δούμε στη συνέχεια.
0: Ναι, πρέπει, γιατί τώρα από ό,τι κατάλαβα, τώρα πιστοποιήθηκε αυτό ότι συμβαίνει, άρα λογικά. Ο φορέας κεντρικά, άσχετα αν ο Δήμος Βόλου πρέπει να έχει γνώση, άσχετα με αυτό, ο φορέας είναι αυτός ο οποίος έχει γνώση και έχει πάρει μια τέτοια απόφαση με την προοπτική πια να γίνει κάτι άλλο στο μέλλον. Λέμε τώρα, ερωτήσεις θέτουμε.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο φορέας επίσημα, το διοικητικό συμβούλιο του φορέα θα μπορούσε να πάρει τέτοια απόφαση έστω και άτυπη και να πει εντάξει, κλείνουμε τα μάτια, θάψτε τα εκεί που τα θάβετε και βλέπουμε. Δεν θα μπορούσε. Είναι ποινικό αδίκημα και επειδή είναι περιβαλλοντικό αδίκημα πάει σε επίπεδο υψηλό.
0: Ωραία. Άρα πρέπει να βρούμε τώρα τον υπεύθυνο του φορέα, να βγάλουμε
1: Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Βασικά πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορεί να λειτουργήσει το κέντρο ανακύκλωσης, μπορεί να λυθεί μόνο με έναν τρόπο. Να δημιουργηθεί εκτάκτος και με επίγουσες διαδικασίες σταθμός μεταφόρτωσης.
0: Ναι.
1: Σταθμοί μεταφόρτωσης υπάρχουν σε άλλους χώρους της Ελλάδας, αλλά απαιτούν εξοπλισμό και εγκαταστάσεις βιομηχανικού χαρακτήρα. Δηλαδή θέλουν πρέσες συμπίεσης, θέλουν ράμπες ειδικές να βγαίνουν τα φορτηγά, χρειάζονται ειδικά φορτηγά για τη μεταφορά. Αλλά αυτά.
0: Μήπως είναι πιο εύκολο να στήσουμε κέντρο διαλογής? Ξέρω εγώ.
1: Υπάρχει το κέντρο διαλογής.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω, ήταν ιδιωτικός φορέας αυτός, δεν ήταν δημοτικός.
1: Δεν έχει σημασία, με ιδιωτικούς φορείς λειτουργήσε όλη η Ελλάδα όλα αυτά τα δεδομένα.
0: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορείς να υποχρεώσεις ένα ιδιωτικό φορέα να φτιάξει το μαγαζί του άμα δεν τον συμφέρει, αυτό εννοώ.
1: Κοιτάξτε, εσείς δημοσιογραφικά και οποιοσδήποτε συνάδελφό σας, πολύ δε περισσότερο οι πολίτες, γνωρίζει κανείς από όλους μας τι έχει συμβεί και έχει σταματήσει τη λειτουργία του? Μας είπαν ποτέ ότι δεν λειτουργούμε γιατί είναι ασύμφορο? Μας είπαν ποτέ ότι δεν λειτουργούμε γιατί δεν τα βρήκαμε με το Δήμο Βολού? Μας είπε κανείς δεν λειτουργούμε γιατί πάθαμε ζημιά και δεν μπορούμε να το ξαναβάλουμε μπρος? Δεν ξέρουμε γιατί. Δεν γνωρίζουμε. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σήμερα οι εισαγγελικές αρχές πρέπει να κινηθούν για να δοθούν απαντήσεις. Δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα όλα τελικά να παραβιάζονται και να λέμε δεν βαριέσαι. Δεν είναι δυνατό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και μια καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου, ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, προειδοποιεί το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ενώ ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στο Bright Bart News. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με την Ουάσιγκτον να στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νότια Κίνα όπου κατέρευσαν 9 σπίτια ενώ υπάρχουν αναφορές και για εγκλωβισμένους. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, οφείλουμε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, τέλος πάντων, μια απάντηση. Θα σας δώσω μια περίπου απάντηση, γιατί η ακριβή απάντηση θα μας δώσει ο πρόεδρος διαχείρισης στερών αποβλήτων Θεσσαλίας, που είναι ο δήμαρχος της Λάρισας, ο κύριος Μαμάκος, σε καμιά ώρα που θα μιλήσει με τις υπηρεσίες. Λογικά, λέει, γίνεται εναπόθεση προσωρινή, μέχρι να βρεθεί λύση, και να πάνε, λέει, και πηγαίνουν στον ΚΔΕ της Καρδίτσας. Λέω, συγγνώμη, πηγαίνουν σε ένα χώρο όπως είναι ο Χιτά, όπου θάβονται τα σκουπίδια? Δεν πηγαίνει σε ένα χώρο συγκεκριμένο που εναποθέτεις προσωρινά μεταφόρτωση με πρέσες, με τέτοια κτλ. Και μετά να φορτωθούν πάλι για να πάνε στο, πώς το λένε, σε ένα από αυτά τα εργοστάσια της Καρδίτσας. Αλλά τελικά μου είπε ότι θα μιλήσει με τις υπηρεσίες και να τον πάρω σε καμιά ώρα. Λοιπόν, τι έλεγα? Α, για τον κύριο Μαμάκο. Τώρα αλλάζω θέμα. Πάω τελείως διαφορετικά. Πάμε μάλλον να δούμε τι γίνεται με το τμήμα αιμοδοσίας στο Αχιλλοπούλιο, που τα πάει μια χαρά. Βέβαια, εντάξει, το να ψάχνεις για αίμα δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά είχε τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από ένα διαμορφωμένο, τέλος πάντων, αυτοκίνητο, το οποίο έπαιζε το ρόλο, οπότε έλεγε ο κύριος Κουρέτας εδώ σε αναρτήσεις, το αγαπάει τα δίκτυα τα κοινωνικά ο κύριος Κουρέτας, και γράφει τη σκέψη του εκεί πέρα, πέρα από τα τυπικά, τα προωθητικά του σημαντικού έργου του, όπως θεωρεί εκείνος και το προβάλλει με κάθε τρόπο. Τέλος πάντων, γράφει και τέτοια, ότι ήταν, λέει, αυτό ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούνταν για ένα, πώς το λένε, ως σκηνή θεάτρου, και μεταδόθηκε και έγινε, πώς το λένε, ένας χώρος όπου μπορεί να συγκεντρώνεται αίμα. Τώρα όμως θα αγοράσουμε ένα πολύ ωραίο καινούριο και σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές, έτσι, αυτοκίνητο για αυτή τη δουλειά, όπου θα γίνονται οι αιμοληψίες όπως προγραμματίζει το νοσοκομείο, με τους διάφορους φορείς και που το καλούν, που συνδιοργανώνουν, γιατί οι ανάγκες αίμα είναι μεγάλες. Άρα πρέπει να είστε χαρούμενος, κύριε Λαφιονιάτη, που είστε και διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος εδώ και κάποια χρόνια. Τι κάνετε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχετε δίκιο. Ναι, είμαστε χαρούμενοι, γιατί ένα αίτημά μας πολλών ετών φαίνεται ότι ικανοποιείται, ότι οδεύουμε προς το τέλος. Ας ελπίσουμε μέχρι τέλος του χρόνου ή άντε στις αρχές του άλλου χρόνου να έχουμε το καινούργιο αυτό κινητή μονάδα αιμοδοσίας. Ναι. Αυτό που είχαμε, βέβαια, εντάξει, πάλιωσε. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έκανε τη δουλειά του.
0: Όχι, βέβαια. Ναι.
1: Τόσα χρόνια ασπροπρόσωπος μας έβγαλε. Ήμασταν κατά πάνω να το διορθώνουμε, να το σενιάρουμε, αλλά τη δουλειά του την έκανε. Και οι εθελοντές αιμοδότες μας ξέρουν ότι είναι ένας χώρος ο οποίος δεν... Μέσα εκεί, δηλαδή, έδωσαν αίμα και συμπεριφέρθηκαν σαν εθελοντές αιμοδότες σε ένα χώρο ο οποίος ήταν, όταν πρώτο έγινε, που ήταν τέλειος. Αλλά όλα παλιώνουν. Παλιώνουν, δημιουργούν προβλήματα και γι' αυτό χρειάζεται να τα αντικαθιστούμε. Μετά από εμείς πολλά χρόνια τώρα το ζητάμε, αλλά φαίνεται ότι είμαστε στο τέλος. Είμαστε στο τέλος.
0: Ωραία.
1: Το ζητούμενο είναι η εθελοντική αιμοδοσία.
0: Σας είπαν, δηλαδή, ότι του χρόνου, παραδείγματος χάρη, το 27 θα το έχετε αυτό το αυτοκίνητο?
1: Ίσως και νωρίτερα.
0: Ίσως και νωρίτερα.
1: Δηλαδή, οι διαδικασίες, αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει να προκηρυχθεί μέσα στο 26.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι με προδιαγραφές που έχουμε βάλει εμείς. Θα είναι μια πολύ καλή σύγχρονη κινητή μονάδα αιμοδοσίας.
0: Ναι. Υπάρχουν, υποθέτω, τέτοιες κάποιες καινούργιες, δεν ξέρω, ανά την Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ξέρω εγώ από πού είδα τις προδιαγραφές και τι θέλετε.
1: Η διαδικασία του εξωτερικού είναι λίγο διαφορετική.
0: Ναι.
1: Είναι, αλλά εδώ, ναι, υπάρχουν, βεβαίως και υπάρχουν. Αλλά σας λέω ότι το ζητούμενο είναι να έρθει μια κινητή μονάδα να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Ναι,
1: η δουλειά μας είναι να μαζεύουμε αίμα. Γιατί το χρειάζεται ο συνάνθρωπος. Και με αφορμή, μάλιστα, τη μέρα του εθελοντή αιμοδότη στις 14 Ιουνίου, να σας πω και το μήνυμα, το φετινό μήνυμα.
0: Για πείτε μας.
1: Το οποίο είναι μια σταγόνα ανθρωπιάς. Δώσε αίμα, σώσε ζωές. Αυτό είναι το νόημα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Και η δικιά μας δουλειά είναι να φροντίζουμε να μην ψάχνει αίμα κανένας συνάνθρωπός μας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Κανένας συνάνθρωπός μας. Και αν τα καταφέρουμε, και το συλλεγόμενο αίμα να είναι εθελοντικά συλλεγόμενο. Να μην φτάσουμε στο σημείο που... ή μάλλον να φτάσουμε στο σημείο να μην ασχολείται κανείς συγγενής με την έβρεση αίματος.
0: Ναι. Τώρα, για πείτε μας λίγο για το τμήμα, για τις δυνατότητες του, για το τι ανάγκες έχουμε αυτή την περίοδο. Να πούμε λίγο και για τον κόσμο να γνωρίζει τι γίνεται, που είμαστε.
1: Εμείς, ακριβώς. Θα έλεγα ότι εντάξει, καλά είμαστε. Δεν έχουμε επάρκεια αίματος, δεν χρειάζεται να στείλουμε ούτε χειρουργία, ούτε τακτικές μεταγγίσεις, ούτε έκτακτες, εννοείται βέβαια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ισορροπία η οποία είναι δυναμική. Ναι. Ή μπορεί κάποτε να πούμε ότι να καλέσουμε αιμοδότες, γιατί ναι μεν έχουμε αίμα, αλλά δεν έχουμε αίμα μια συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Οπότε αυτό είναι μια ισορροπία που πάντα έτσι γίνεται και πάντα έτσι θα είναι στην αιμοδοσία.
0: Ναι.
1: Πάντα έτσι θα είναι. Εμείς έχουμε τις διαδικασίες, έχουμε τις συνεργασίες με τα άλλα νοσοκομεία και τις άλλες αιμοδοσίες της περιφέρειας, να μην αφήσουμε κανένα συνάνθρωπό μας να κινδυνεύσει.
0: Ναι.
1: Κατά τα λοιπά, εντάξει, από πλευράς ιατρικού προσωπικού είμαστε καλά στην αιμοδοσία. Εμείς φροντίζουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των εξωτερικών μας αιμοδοσιών. Αυτόν τον μήνα πάμε στην Αλόνισο. Ήδη ξεκινούν οι εξορμήσεις μας του καλοκαιριού για τα νησιά. Και το Πάσχα τα πήγαμε καλά, διότι είχαμε πάει μια καλή αιμοδοσία στη Σκιάθο. Οπότε και τις ημέρες των διακοπών που είναι αυξημένες ανάγκες και μειωμένη η προσέλευση, εμείς τα καταφέραμε και πήγαμε πολύ καλά.
0: Να. Τι ήθελα να πω, όπως είπατε, είναι μια δυναμική ισορροπία που μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και είναι και μικρής, υποθέτω, διάρκειας, συγκεκριμένης πολύ διάρκειας η διατήρηση έτσι αυτού του...
1: Ακριβώς. Λέω και στους αιμοδότες μας.
0: Ναι.
1: Έρχονται οι αιμοδότες μας και ρωτάνε πόσες φιάλες έχω. Τους απαντάω χαμογελώντας ότι καμιά φιάλη δεν έχετε. Έχετε 20 αιμοδοτήσεις. Έχετε 30 αιμοδοτήσεις. Δηλαδή, και το λέμε που το ξέρουμε ότι η μονάδα αίματος διατηρείται 35 μέρες στο ψυγείο ή 42, ανάλογα με τον τρόπο που θα το πάρουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε στους αιμοδότες μας λέμε πόσες αιμοδοτήσεις έχει. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο ψυγείο που κατατίθενται οι μονάδες που προσφέρει ο κόσμος για το αιμοδοτικά. Οπότε είναι 35 ή 42 μέρες. Γι' αυτό πολύ καλά το τονίσατε ότι είναι μια δυναμική ισορροπία. Αλλά αυτή είναι η δουλειά της αιμοδοσίας.
0: Ναι.
1: Να μπορεί αυτό να τη αντιμετωπίζει. Να διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο και τον ασφαλέστερο τρόπο το αίμα.
0: Τι ήθελα να πω, με τα χρόνια τι παρατηρείτε, κύριε Λαφιονιάτη? Δηλαδή ίσως επειδή ο κόσμος έχει περισσότερα να αντιμετωπίσει η υγεία του, δηλαδή πώς το λένε, ο οργανισμός του πολύ, έχει πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή η ποιότητα αυτού του αίματος, δεν ξέρω, επηρεάζεται καθόλου από την ατμόσφαιρα, από τις περισσότερες ασθένειες, λιγότερες ασθένειες? Δεν ξέρω τι συμβαίνει διαχρονικά. Υποθέτω κάποιες παρατηρήσεις, μελέτες κάνει. Εσείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η επιθυμία της αιμοδοσίας είναι να ανανεώνεται ο αιμοδοτικός πληθυσμός.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή να έρχεται νέος κόσμος και να αποκτά συνείδηση εθελοντή αιμοδότη. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τους κανόνες μας και τις διεθνείς οδηγίες, ένας εθελοντής αιμοδότης τακτικός μπορεί να αιμοδοτεί μέχρι τα 65. Στα 65 βεβαίως μπορεί να έχουν προκύψει και κάποια προβλήματα υγείας και να ακολουθεί και μια φαρμακευτική αγωγή. Αυτό ακριβώς κάνει η επιλογή αιμοδότη. Κουβεντιάζει ο γιατρός της αιμοδοσίας με τον αιμοδότη για το τι μπορεί να δώσει. Δεν σημαίνει ότι αν πέσει κάποιο φάρμακο αποκλείεσαι από την εθελοντική αιμοδοσία. Το κουβεντιάζει με τον γιατρό και ο γιατρός σου επιτρέπει ή όχι. Εξάλλου, πάντοτε σε κάθε συνέδριο μεταγγιζιοθεραπείας υπάρχουν session για την επιλογή του αιμοδότη. Ακριβώς γι' αυτό που λέτε εσείς. Ποιες είναι οι καινούργιες προκλήσεις, τι καινούργια νοσήματα βγαίνουν, τι καινούργια φάρμακα βγαίνουν τα οποία μπαίνουν στον κόσμο. Κάθε φορά αυτό το πράγμα κουβεντιάζεται και επικαιροποιείται ο πίνακας και οι κανόνες για τον εθελοντή αιμοδότη.
0: Άρα ο νέος ο αιμοδότης δεν θα δώσει απλά ένα ιστορικό στο μπλεμπλά, θα του γίνουν και κάποιες εξετάσεις, υποθέτω.
1: Οπωσδήποτε το πρώτο που κάνουμε είναι να ξέρουμε ότι πέρα από τα βασικά ιστορικό ήπια κλινική εξέταση, την προβλεπόμενη από την αιμοδοσία, όταν λέμε κλινική εξέταση εννοούμε σφίξεις πίεση και καλή ελλείψη ιστορικού, είναι να κουβεντιάσουμε μαζί του για το τι φαρμακευτική αγωγή ακολουθεί. και αναλόγως να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Τι λοιμώξεις πέρασε. Διότι μην ξεχνάτε, περάσαμε περίεργα πράγματα με το COVID.
0: Βέβαια, περάσαμε.
1: Και υπάρχουν και αναδυόμενες λοιμώξεις καινούργιες. Έτσι, πάντα στην αιμοδοτική ιστορία βγαίνουν πράγματα τα οποία μας χτυπάνε καμπανάκια. Γι' αυτό το λόγο είμαστε πολλές φορές στεναχωριέται η αιμοδότηση, μα του μου δεν κάνει να δώσει αίμα ή άλλα ξανά. Αλλά ναι, εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε τον ασθενή που θα πάρει το αίμα και πρωτίστω τον αιμοδότη που ήρθε θελοντικά να δώσει το αίμα. Να δώσει το αίμα του για να δώσει 10 λεπτά από τη ζωή του και 400 ml από το αίμα του. Να είναι γερός και να φύγει χαρούμενος από την αιμοδοσία και πλήρως ασφαλής.
0: Ναι. Ωραιότατα. Λοιπόν, απλά να πούμε αυτό. Έκκληση
1: εμείς,
0: για αιμοδοσία.
1: Εμείς είμαστε εκεί, τους περιμένουμε και ό,τι θέλω στη διάθεσή μας, στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε ερώτηση για να, που στοχεύει την, και σχετίζεται με την εθελοντική αιμοδοσία.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαφκενιάτη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή εβδομάδα.

Λοιπόν, κοιτάω εδώ αυτή την ανακοίνωση, τη χθεσινοβραδινή βέβαια της Διάνδα, αλλά ούτως ή άλλως λέει ότι η αποκατάσταση θα γίνει σήμερα το πρωί, γι' αυτό σας το αναφέρω. Λέει λοιπόν εδώ ότι λόγω μηχανικού προβλήματος στο αντλιοστάσιο των πηγών Μάνα Πορταριάς, πολύ πιθανό όλες τις επόμενες ώρες, αυτό ήταν από χθες το απόγευμα, να σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Πορταριάς. Συνεργεία της ΔΕΗ ΑΜΒΑ να μένει να αποκαταστήσουν το πρόβλημα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Μπορεί και να έχει αποκατασταθεί, δεν ξέρω το πρόβλημα, αλλά όπως και να έχει θα αποκατασταθεί σήμερα.

Επίσης να σας πω ότι μια και λέγαμε με τον κύριο Λαφιονιάτη για το θέμα του αίματος και τους εθελοντές αιμοδότητες, σήμερα έχει στο πρόγραμμα που διοργανώνεται στο πλαίσιο μιας μεγάλης εκδήλωσης προσφοράς υγείας και πολιτισμού με τίτλο «Χαρίζουμε ζωή», είναι πολλοί φορείς που συμμετέχουν. Μεταξύ λοιπόν αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται σήμερα έχει και μια εθελοντική ομοδοσία από τις 5.30 το απόγευμα στις 8.30 το βράδυ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας ΑΧΕΠΑ. Στις 7 λέει η ΕΣΠΕΒ επίσης Μαγνησίας θα παραδώσει απεινιδωτή για τις ανάγκες του αθλητικού χώρου. Όλα αυτά θα γίνουν στο αθλητικό πολυχώρο της οδού Γιάννη Δήμου στο Βόλο με τίτλο «Χαρίζουμε ζωή». Έτσι. Αθλητικός πολυχώρος της Γιάννη Δήμου. Μετά την Ιωλικού, ανάμεσα από Ιωλικού και τι είναι εκεί, μεταμορφώσεως ο άλλος δρόμος που έχουμε το κέντρο αυτό το μεγάλο. Λοιπόν, εκεί θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και θα έχει και εθελοντική αιμοδοσία, είπαμε, από τις 5.30 το απόγευμα ως 8.30 το βράδυ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δελτίο, Παναγιώτη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι στην Αθήνα η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισσας θα τεθούν επιτάπτως στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής με τον Μαργαρίτη Σχοινά στην έδρα του Υπουργείου. Ανοιχτή συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία με ορίζοντα το 2040 θα πραγματοποιηθεί σε 7.30 το απόγευμα στο Διβάνι Παλά στη Λάρισσα. Θα μιλήσουν ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Στάθης Αραποστάθης και ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας αναφορικά με τα αποτελέσματα έρευνας περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΠΑ. 5 drones θα βρίσκονται στη διάθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση και θα παρέχουν συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν σε ζώνες υψηλού κινδύνου. Είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, οπτική κάμερα υψηλού zoom, σύστημα laser αποστασιόμετρου, GPS και συστήματα τηλεμετρίας. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.148 ευρώ επιβλήθηκε σε άντρα που έκαιγε υπολείμματα φυτικής βλάστης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών. Μετά από περισσότερο από 30 χρόνια λειτουργίας με αυτοσχέδιο όχημα αιμοδοσίας κατασκευασμένο από παλιό βαγόνι τρένου, το Αχιλοπούλη Νοσοκομείο αποκτά νέα κινητή μονάδα αιμοδοσίας μέσω χρηματοδότησης περιφέρειας. Το πρόγραμμα ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας στη Μαγνησία. Θετικά αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας το αίτημα για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Βόλου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε παρέμβαση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Μπουκόρου. Κλειστές από σήμερα ως την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παραμείνουν οι σύραγγες ΤΑΦ 1, ΤΑΦ 2, ΤΑΦ 3 σε Τέμπη και Πλαταμόνα για έργα συντήρησης. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών και της Λεπτοκαριάς. Για έκτη συνεχή χρονιά εγκρίθηκε η εκτοπλοϊκή σύνδεση βορειών σποράδων Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Τριαντόπουλου. Η επιδοτούμενη γραμμή θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται οριστικοποίηση χρηματοδότησης και των σχετικών διαδικασιών. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να εξεταστεί η προσφυγή 4 Δήμων Καρδίτσας, Αργυθέας, Λίμνης Πλαστήρα και Μουζακίου ενάντια στη δημιουργία βιομηχανικού αιωλικού πάρκου στη θέση Ζιγούρο Λίβαδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Βασιλιάς της Κιάθου όταν αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου. Τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα, η οποία εντοπίστηκε εκτός οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Κιάθου και συνέχεια με αεροσκάφο 130 στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε για τα προβλήματα των φυλακών Βόλου και Κασαβέτιας με επίκεντρο την υποστελέχωση και τις συνθήκες κράτησης. Ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ για νέο σοφρονιστικό συγκρότημα 600 κρατουμένων στο Δήμο Αλμυρού. Παράλληλα, εξετάζεται άμεση ενίσχυση προσωπικού στις φυλακές Βόλου, ενώ τέθηκε και ζήτημα αξιοποίησης των σημερινών εγκαταστάσεων μετά τη μεταφορά τους. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών της Λάρισσας στην πορεία που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Λάρισσας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το ΑΤΑ και κατέληξαν στη Γενική Επιθεώρηση Στρατού. Ζήτησαν την απεμπλοκή της Ελλάδας από τις πολεμικές επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Με αίτημα την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, πραγματοποιήθηκε χθες 7 πορεία ειρήνης που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Καρδίτσας και στην οποία συμμετείχαν φορείς, σωματεία και πολίτες. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο πλαίσιο της τελευταίας ώρας της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη, Ελένη Μενώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λίγο στη σκιά εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη, Ελένη Μενώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λίγο στη Σκιάθο να δούμε τι γίνεται εκεί με μία σειρά θεμάτων, με πρώτο

0: Ράδων, την κυρία Παπαδημητρίου και με το Δήμο Αρχαλονίσου, όπου εκεί συμφωνήθηκε και με μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Ιδονά, συμφωνήθηκε να συμβάλλουν οι περιφέρειες, ναι, από 1 εκατομμύριο που έγινε και πέρσι. Το Υπουργείο θα πρόσθεται το υπόλοιπο του ποσού που χρειάζεται η επιδότηση, δηλαδή περίπου 1.300.000. Αυτό τότε είχε αποφασιστεί και μένανε μετά οι τεχνικοί χειρισμοί μεταξύ, ναι, των Περιφερειών και του Υπουργείου για να δρομολογηθεί η απόφαση του ΣΑΣ. Δηλαδή ήταν το τυπικό στάδιο πια αυτό. Το δύσκολο έχει γίνει τότε, δηλαδή να αποφασιστεί η χρηματοδότηση, που ήταν και το κρίσιμο.
1: Ναι, ναι.
0: Αναμένουμε τώρα με τις διαδικασίες και με τα χρονικά περιθώρια, τα οποία είναι και άκαμπτα, για παράδειγμα το 20ήμερο του διαγωνισμού που πρέπει να μείνει στον αέρα. Ελπίζω να μην έχουμε έτσι ενστάσεις, οπότε μέχρι τα μέσα Ιουνίου να έχουμε το δρομολόγιο σε ισχύ.
1: Ναι. Δεν θα είναι το πρώτο, ενώ το πιο κοντινό όσο είναι δυνατόν σε, αυτή την, σε σχέση με άλλα χρόνια. Μέσα στον Ιούλιο άρχιζε συνήθως, δεν θυμάμαι.
0: Συνήθως άρχιζε εκεί αρχές Ιουνίου μέχρι το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Εκεί
1: άρα περίπου, δεν πετύχαμε, ναι, τίποτα το να έρθει πιο νωρίς ή να καθιερωθεί και να μην ασχολούμαστε κάθε χρόνο με αυτό.
0: Πιο νωρίς όχι και ούτε αυτό που λέτε. Ναι. Αυτό θα επιμείνουμε και θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Ναι. Κοιτάξτε, όταν αποφασίστηκε πέρυσι για πρώτη φορά η συμβολή των περιφερειών, αυτό βοήθησε πάρα πολύ, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο να μην μπορεί το Υπουργείο να αναλάβει τη χρηματοδότηση. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και δημιούργησε και ένα προηγούμενο. Ωστόσο, όπως καλά ξέρετε, το ποσό είναι αρκετά μεγάλο και εφόσον πρέπει να υπάρχει και να είναι και διαθέσιμο κάθε χρόνο, αυτό είναι και θέμα προϋπολογισμού των περιφερειών. Φαντάζομαι δεν θα μπορούμε να πάμε από φέτος για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή θα πρέπει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, να υπάρχει το διαθέσιμο ποσό και μετά να ξεκινάει ο διαγωνισμός. Φέτος είχε μια καθυστέρηση. Είναι και άλλα θέματα που επηρεάζουν μια κατάσταση. Αργήσαμε λίγο. Βέβαια για το ελληνικό κοινό δεν είναι αργά. Ναι. Όταν το ξέρει, ναι, τώρα, όταν, ναι, ξέρει τώρα, ναι, μέσα στο Μάιο, ότι θα υπάρχει δρομολόγιο, πούμε, 15 Μαΐου, για το ελληνικό κοινό δεν είναι αργά, που είναι και το πιο μεγάλο κοινό. Βέβαια για το εξωτερικό είναι αργά.
1: Το λέω περισσότερο φορές, δηλαδή γιατί... για τους Βαλκάνιους που μπορεί να θέλουν να έρθουν.
0: Και γιατί... όχι μόνο, μην, ναι, υπολογίζετε μόνο τους Βαλκάνιους. Ναι. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, δέχεται πτήσεις από παντού. Ναι.
0: Περίπου 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, οπότε καταλαβαίνετε από εκεί είχαμε πει, ναι, είχαμε κάνει και καμπάνιες να συνδυαστεί και άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη ως city break προορισμό, δηλαδή μερικές μέρες στην πόλη, μερικές ένα νησί. Ναι. Είναι ότι έχει μια διεθνή απήχηση το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Οπότε ναι, αυτό είναι κάπως αργά, το έχουμε χάσει για το εξωτερικό.
1: Ναι. Ναι. Ωραία. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι είχατε στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΕΡΣ μία ημερίδα και συζητήσατε πολλά και διάφορα για προληπτικούς λόγους. Δεν πρόκειται για πλημμύρες, για πυρκαγιές.
0: Ναι, την περασμένη εβδομάδα είχαμε και άλλη μία παρουσίαση, θα σας πω, ναι, και για το σύστημα της τουριστικής ευφύειας. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το εξής τώρα που λέτε. Το πρόγραμμα ΝΟΡΙΣ είναι μια συνεργασία του Δήμου, της ΔΕΙΑΣ και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έχει καμία δαπάνη για το Δήμο. Από αυτό λοιπόν θα έχει μια διάρκεια περίπου 4 χρόνια. Θα προκύψουν κάποια έργα στο Δήμο, πιλωτικά, μέσα από το οποίο θα αξιοποιούνται μη εναλλακτικές μορφές νερού, που είναι από πλημμυρικά φαινόμενα, που είναι από τη διαχείριση των ελλημάτων, για την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα και από φυσικές καταστροφές. Λοιπόν, ναι. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό το έχουμε υπογράψει από τον περασμένο χρόνο ήδη. Τώρα έγινε έτσι η πρώτη ενημερωτική ημερίδα από τα στελέχη του Εθνικού Μετσοβίου που θα χειριστούν και το πρόγραμμα. Εμείς και άλλες 3 πόλεις σε όλη την Ευρώπη είναι που συμμετέχουν. Είναι μία πόλη από την Κύπρο, από τη Φιλανδία και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και υπάρχουν άλλες 5 που παρακολουθούν το πρόγραμμα για να πάρουν την τεχνογνωσία και να τη χρησιμοποιήσουν μετά. Εμείς κοιτάμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αφού ολοκληρωθεί, τις υποδομές αυτές, και εφόσον δούμε ότι λειτουργούν, γιατί έτσι φαίνεται ότι θα είναι μέσα από τη μελέτη που έχει γίνει από το Πολυτεχνείο, να τις επαναλάβουμε και σε άλλες περιοχές, έχοντας έτσι κάποιους ταμιευτήρες νερού σε περιοχές που είναι δυσπρόσιτες και θα λειτουργήσουν σε μια πυρκαγιά ως αποθήκη, ναι, νερού.
1: Μάλιστα, ωραία. Και ένα τελευταίο.
0: Επίσης, είχαμε και την Πέμπτη την παρουσίαση του προγράμματος της τουριστικής ευφυΐας. Ένα πρόγραμμα για το οποίο έχουμε και εκπροσώπηση από το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά γίνεται στη χώρα.

0: και αφορά στη συλλογή στοιχείων από ένα φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει να κάνει με την εμπειρία του επισκέπτη, δηλαδή φεύγοντας πια, εκεί θα συμπληρώνει το έντυπο ψηφιακά, στο αεροδρόμιο δηλαδή και στο λιμάνι, τι αποκόμισε από την εμπειρία του Σιάθο, τι βρήκε σωστό, τι θα πρέπει να αλλάξει, δηλαδή μια έρευνα που τώρα ξεκινάει, μέσα από την οποία θα έχουμε έτσι σαφή αποτελέσματα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να πάρουμε και σωστές αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάει βέβαια, το ερωτηματολόγιο θα στηθεί σε περίπου ένα μήνα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη σε συνεργασία με το αεροδρόμιο, με το λιμένα αρχείο, αλλά θα πάρουμε και στοιχεία και από άλλους φορείς, όπως για παράδειγμα από τη Visa, από τη Mastercard, για να σχηματίσουμε το προφίλ των επισκεπτών και να έχουμε έτσι το αποτέλεσμα που θα πάρουμε από την έρευνα να είναι και αξιόπιστο. Ναι, και βέβαια αυτό μετά θα απογειωθεί.
1: Μάλιστα, ωραία. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημέρα.

0: you're getting broke. You ain't got no money.
1: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα θέματα της Σκιάθου. Αυτό που σας έλεγα και ως τίτλο στο Δελτίο Ειδήσεων για τη σύσκεψη σήμερα στο Διβάνι Παλά στις 7.30 το απόγευμα. Όπως είπαμε, θα είναι ο κύριος Κουρέτης, ομιλητής, και ο κύριος Αποστάθης, καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος, λέει, είναι ο διάλογος για ένα μακρόπνο στρατηγικό σχεδιασμό που αφορά την αγροτική παραγωγή της Θεσσαλίας. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Σχεδιάζοντας το μέλλον αγροτική παραγωγή, δυνατότητες και προκλήσεις». Βασίζεται στα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το ΕΚΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από μια εκτεταμένη, λέει, διαδικασία σχεδιασμού σεναρίων και διαβούλευσης με παραγωγούς, συνεταιρισμούς, γεωπόνους, ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπους φορέων της αγροτικής οικονομίας Θεσσαλίας. Και στόχος, λέει, της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγροτική παραγωγή και να παρουσιαστούν οι δυνατότητες που διαμορφώνονται μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό, την καινοτομία, τη συνεργασία με τη σύνδεση παραγωγής, με νέες μορφές γνώσης και τεχνολογίας. Η παρουσίαση, μάλλον, λέει, θα εστιάσει ιδιαίτερα στην ανάγκη μετάβασης από αποσπασματικές και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις σε ένα συνεκτικό μοντέλο περιφερειακού σχεδιασμού, το οποίο θα συνδέει τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την παραγωγική αναδιάρθρωση, την ενεργειακή μετάβαση, την εκπαίδευση και τη λειτουργία των αγορών. Βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής, λέει, η Θεσσαλία. Η κλιματική αλλαγή, η ποιήση στους υδατικούς πόρους, το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, η αβεβαιότητα των αγορών και οι δημογραφικές μεταβολές δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον για τον πρωτογενή τομέα. Η περιοχή όμως έχει και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως αγροτική παράδοση, παραγωγική τεχνογνωσία, αναπτυσσόμενες συνεταιριστικές δομές, και στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία αποκτούν ο στρατηγικός σχεδιασμός και η περιφερειακή διακυβέρνηση. Η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη για ένα πιο συντονισμένο μηχανισμό διαχείρισης των νερών, για εξυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών, για βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και δίνεται έμφαση, λέει, στη σημασία της εκπαίδευσης, μεταφοράς γνώσης και της ενίσχυσης της σύνδεσης ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. Αυτά, λοιπόν, θα συζητηθούν από τον κύριο Κουρέτα, τον κύριο Στάθη Αραποστάθη και έναν κύριο που τον ονομάζουν δημοσιογράφο, τον κύριο Γιάννη Κολάτο.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητα της ΕΡΤΒΟΛ. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με την Ελένη Ραυτοπούλου και συνέχεια το Θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όπως διαμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο και της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος αμέσως μετά συγκάλεσε σύσκεψη με υπουργούς και στενούς συνεργάτες του. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλλον του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το στίγμα της επόμενης περίοδου για την κυβέρνηση και την παράταξη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, υπογραμμίζοντας ότι ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας και πρόσθεσε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, και έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων αναρτήσεων που είχε κάνει. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 νεκροί και 15 τραυματίες, μεταξύ αυτών ο διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνής ημέρα μουσείων, η σημερινή με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός Σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
3: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
4: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
5: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
6: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
7: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα σας φίλες ακροάτριες, καλημέρα σας φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου 2026. 9 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, μέχρι και τις 10 κοντά σας.

138η ημέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 32 και σήμερα γιορτάζουν ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο.

Σήμερα είναι επίσης η Διεθνής ημέρα μουσείων, η Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, η Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας και η ημέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Και ο καιρός, μην έχετε αγωνία για σήμερα αν κάπου πάτε ότι ενδεχομένως και να μας προκύψει καμιά βροχούλα. Όχι, σήμερα ο καιρός στο Βόλο θα είναι καθαρός για όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ηλιοφάνεια και με θερμοκρασία που θα κυμανθεί υπό σκιάν από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά δηλαδή για σήμερα. Και μ' ακούτε να το τονίζω το για σήμερα, γιατί αύριο είναι μια άλλη μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η πρόβλεψη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, δείχνει ότι αύριο θα μας επισκεφθεί και πάλι μια βροχούλα ήπια. Η θερμοκρασία θα είναι μια χαρά, αλλά τον ήλιο που βλέπουμε σήμερα δεν θα τον βλέπουμε αύριο, τουλάχιστον σίγουρα όχι τόσο λαμπρό. Και όπως είπα, υπάρχει έτσι μεγάλη πιθανότητα για βροχή. Για να δω λίγο εδώ τα σχετικά προγνωστικά για τον καιρό, ποιες ώρες δείχνει αύριο Τρίτη. Λοιπόν, μέχρι για αύριο, έτσι, για να το ξαναδώ, μην κάνω λάθος. Λοιπόν, μέχρι και τις 9 η ώρα ο καιρός θα είναι καθαρός, θα είναι ηλιοφανής. Από τις 10 θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους κάποια σύννεφα και το μεσημεράκι από 12 δηλαδή μέχρι ενδεχομένως και το απόγευμα, ναι, θα έχουμε βροχούλα. Ήπια αρχικά, αλλά προς τις απογευματινές, έτσι αργά το απόγευμα, από τις 6 δηλαδή και μετά, η βροχούλα αναμένεται να είναι και πιο έντονη, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά για αύριο όμως. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα της Δευτέρας, οπότε ας κρατήσουμε αυτό, γιατί η σημερινή ημέρα, όπως είπαμε, θα είναι χαρά Θεού.

13 λεπτά μετά τις 9, είστε όπως είπα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέχρι και τις 10 κοντά σας. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα του ήχου ρυθμίζει και φροντίζει γι' αυτά ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

Η πολιτική επικαιρότητα μας δίνει πολύ σημαντικές ειδήσεις, αναμενόμενες θα μου πείτε, αναμενόμενες, αλλά έχει τη σημασία του το γεγονός ότι φτάσαμε στο διατάφτα για την ανακοίνωση επίσημα πλέον, για την ίδρυση επισήμως του κόμματος από την κυρία Μαρία Καριστιανού σήμερα, ενώ και ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε εμέσως πλην, σαφέστατα θα έλεγα, ότι στις 26 του μήνα, σε 8 μέρες δηλαδή από σήμερα, ανακοινώνει και αυτό την ίδρυση κόμματος, όταν παράλληλα στο κόμμα μέσω του οποίου αναδείχθηκε πρωθυπουργός γίνονται, θα παρακολουθήσατε τις προηγούμενες μέρες, διάφορες διεργασίες που οδηγούν στην αυτοδιάλυσή του. Ποιος ξέρει. Ερωτηματικό εδώ, και αναφέρομαι βέβαια στην διαγραφή από τον κύριο Φάμελο του κυρίου Πολάκη με αφορμή αναρτήσεις του δεύτερου, οι οποίες σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυρίου Φάμελου τον έθιγαν και προσωπικά. Λοιπόν, είναι γενικά μια περίοδος που, στην οποία κυοφορούνται διάφορα στην πολιτική σκηνή, αναφέρομαι πάντα, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι από την άλλη πλευρά, στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε το 16ο συνέδριο του κόμματος, ολοκληρώθηκε χθες. Ο Πρωθυπουργός πολλές φορές επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Κάποιοι το αμφισβητούν, δεδομένων και των υποθέσεων που είναι ανοιχτές, και ποιος ξέρει πόσες ακόμη θα ανοίξουν, αναμενόμενες ή μη αναμενόμενες. Πάντα η πολιτική, γενικά η πραγματικότητα, είναι ένα πολύ ρευστό πεδίο και κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει τι θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μητσοτάκης με κάθε ευκαιρία και αφορμή στις τοποθετήσεις του κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διαβεβαίωνε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ένα συνέδριο το οποίο κινήθηκε σε πολύ ήρεμα νερά. Δεν ξέρω αν αυτά τα ήρεμα νερά βέβαια είναι τα ήρεμα νερά πριν ακολουθήσει τρικυμία. Και εννοώ νοήτο.

Μιας και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία και στο συνέδριό της, είχαμε την εκλογή των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία θα μετέχουν και τρεις βολιώτες. Συγκεκριμένα, κατάφεραν να εκλεγούν στην Πολιτική Επιτροπή ο κύριος Γιώργος Σκλιάς, ο οποίος ήταν πρώτος σε ψήφου σύνεδρος στον νομό Μαγνησίας. Επίσης, να δω λίγο ποιοι άλλοι, ο κύριος Χριστόφορος Ιγκλέσης και ο κύριος Κώστας Τσαγκλιώτης κατέγραψαν θετική παρουσία στις εσωκομματικές αυτές διαδικασίες και εκλέχθηκαν στην Πολιτική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, να ξεκινήσουμε έτσι να κάνουμε και μια μουσική ανάπαυλα και συνεχίζουμε.
1: 14 σνούς της Δευτέρας στα μπλου, όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφέ

Όπως σας είπα και πριν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ελεύθερη είσοδο σε μουσιακούς χώρους. Να σας πω ότι το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει το ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε αυτή τη μέρα, τη 18η Μαΐου κάθε έτους, ως Διεθνή ημέρα μουσείων από το 1977. Στο πλαίσιο λοιπόν της μέρας αυτής, η Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας θα πραγματοποιήσει δράσεις σε Βόλο, Νέα Αγχίαλο και Αλμυρό. Σήμερα λοιπόν η είσοδος στα αρχαιολογικά μουσεία Βόλου και Αλμυρού, καθώς και στους αρχαιολογικούς χώρους Δημηνίου, Σέσκλου και Αγχιάλου, θα είναι ελεύθερη για το κοινό, με ωράριο λειτουργίας από τις 8.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα το αρχαιολογικό μουσείο του Βόλου, το Αθανασάκιο, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την άρση του αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας συμμετέχει στον εορτασμό σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου, πραγματοποιώντας στις 11 σήμερα το πρωί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Κλεμμένες αρχαιότητες, λαοί χωρίς μνήμη». Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα υλοποιήσει η μουσιοπαιδαγωγός της υπηρεσίας Ευμορφία Τσιαμάγκα και θα συμμετέχουν ωφελούμενοι της εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου και η ομάδα πρόληψης των ΚΑΠΗ του Αγίου Βασιλείου. Στο Γιαννοπούλιο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αλμυρού τώρα, στις 10.30 η Εφορία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας επίσης, σε συνεργασία εκεί με το Κέντρο Ημέρας για την Προώθηση της Ψυχικής Υγείας Κήπος και τη Φιλάρχιο Εταιρεία Αλμυρού Όθρης, θα υλοποιήσει δράση με τίτλο «Ο Κήπος γνωρίζει το Μουσείο Αλμυρού». Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ξενάγηση των μελών της ομάδας Κήπος στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου από τις αρχαιολόγους του Μουσείου Έλσα Νικολάου και Δέσποινα Ευσταθίου και στη συνέχεια κατασκευές με πυλό από τα μέλη της ομάδας εμπνευσμένες από τα εκθέματα του Μουσείου. Το συντονισμό του δεύτερου μέρους του προγράμματος αναλαμβάνει η κεραμίστρια Βάγια Μπεκιώτη που είναι η εκπαιδεύτρια του κέντρου. Λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία, καλή αφορμή θα έλεγα να επισκεφτούμε σήμερα αρχαιολογικούς χώρους. Είναι δωρεάν, είναι ελεύθερη η είσοδος, επαναλαμβάνω λίγο το ωράριο ωστόσο, από τις 8.30 μέχρι και τις 3.30. Η δε τελευταία είσοδος, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να μπει μετά τις 3.10. ώστε να λειτουργήσει αυτό το ωράριο. Τελευταία είσοδος στις 3.10 και στο Μουσείο του Βόλου και στο Μουσείο του Αλμυρού αλλά και στους αρχαιολογικούς χώρους του Δημηνίου, του Σέσκλου και της Αγχιάλου, κυρίες και κύριοι.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι στην Αθήνα η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισσας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισσας θα τεθούν επιτάπτως στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής με τον Μαργαρίτη Σκινά στην έδρα του Υπουργείου. Ανοιχτή συζήτηση για το στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία με ορίζοντα το 2040 θα πραγματοποιηθεί σε 7.30 σήμερα το απόγευμα στο Διβάνι Παλά στη Λάρισσα. Θα μιλήσουν ο καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Άρα Αποστάθης και ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. 5 ντρόουν θα βρίσκονται στη διάθεση πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας περιφέρειας Θεσσαλίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.148 ευρώ επιβλήθηκε σε άντρα που έκαψε υπολείμματα φυτικής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών. Μετά από περισσότερο από 30 χρόνια λειτουργίας με αυτοσχέδιο όχημα αιμοδοσίας κατασκευασμένο παλιό βαγόνι τρένου, το Χιλοπούλη Νοσοκομείο αποκτά νέα κινητή μονάδα αιμοδοσίας μέσω χρηματοδότησης Περιφέρειας Θεσσαλίας. Θετικά αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας το αίτημα για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Νοσοκομείο του Βόλου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνιος Γεωργιάδης, απαντώντας σε παρέμβαση του βουλευτή Χρήστου Μπουκόρου. Κλειστές από σήμερα στην Παρασκευή 22 Μαΐου θα παραμένουν οι σύραγγες, τα φένα, τα δύο ταυτρία σε Τέμπη και Πλαταμόνα για έργα συντήρησης από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την παλιά Εθνική Οδό μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών και της Λεπτοκαριάς. Για έκτη συνεχή χρονιά εγκρίθηκε εκτοπλοϊκή σύνδεση βορείων σποράδων Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 26, σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Τριαντόπουλου. Η επιδοτούμενη γραμμή θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η οριστικοποίηση χρηματοδότησης και των σχετικών διαδικασιών. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να εξεταστεί η προσφυγή 4 δήμων Καρδίτσας, Αργυθέας, Λίμνης Πλαστήρα και Μουζακίου ενάντια στη δημιουργία βιομηχανικού αιωλικού πάρκου στη θέση Ζιγουρολίβαδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Βασιλιάς της Κιάθου όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου. Τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτη, οι οποίοι εντοπίστηκε εκτός οχήματος. Σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε για τα προβλήματα των φυλακών Βόλου και Κασαβέτιας με επίκεντρο την υποστελέχωση και τις συνθήκες κράτησης. Ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ για νέο σοφρονιστικό συγκρότημα 600 κρατουμένων στο Δήμο Αλμύρου. Παράλληλα, εξετάζεται άμεση ενίσχυση προσωπικού στις φυλακές Βόλου, ενώ τέθηκε και ζήτημα αξιοποίηση των σημερινών εγκαταστάσεων μετά τη μεταφορά τους. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των πολιτών της Λάρισσας στην πορεία που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Λάρισσας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το ΑΤΑ και κατέληξαν στη Γενική Επιθεώρηση Στρατού. Ζήτησαν την απεμπλοκή της χώρας από τις πολεμικές επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε από εκεί όμως που αφήσαμε τα θέματα μας πριν το δελτίο ειδήσεων. Τι λέγαμε? Λέγαμε για τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, για τους αρχαιολογικούς χώρους και για τα μουσεία σε Βόλο και Αλμυρό που είναι ανοιχτά σήμερα με ελεύθερη είσοδο. Θα επεκτείνουμε όμως την κουβέντα μας, καθώς μουσιακοί χώροι υπάρχουν και στον Δήμο Βόλου, ενώ τους διαχειρίζεται ο Δήμος Βόλου, και θα μιλήσουμε με αφορμή τη σημερινή ημέρα με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Μουσείων, την κυρία Έλενα Αντωνοπούλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Πράγματι, εκτός από το Διεθνής ημέρα Μουσείων, όπως τα είπατε, διαχειρίζεται ο Δήμος Βόλου 5 μουσεία εν ενεργεία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μάλιστα, εμείς έχουμε ξεκινήσει τις εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χθες ήταν όλα μας τα μουσεία ανοιχτά. Να πούμε ότι είναι δωρεάν είσοδος όλα.
0: Από χθες, άρα.
1: Ούτως ή άλλως λειτουργούν τα μουσεία μας κάθε Κυριακή, ναι. Αλλά από το Σαββατοκύριακο ξεκινήσαμε αυτούς τους ιστορικούς περιπάτους που τους αγκάλιασαν γύρω στους 300 συμπολίτες μας. Είχαμε βάλει ένα όριο 210 άτομα, αλλά σε αυτούς τους 6 περιπάτους συνολικά συμμετείχαν γύρω στα 300 άτομα, που ήταν περίπατοι ιστορικοί που γίνανε από γνωστούς συμπολίτες μας και γνώστες του αντικειμένου, από την κυρία Βραντάκη, την κυρία Σπανού, τον κύριο Αντωνίου, τον κύριο Τσιμπλούλη, την πρώην αρχαιολόγο, την κυρία Σκαφιδά. Επισκέφθηκαν λοιπόν κομμάτια ιστορικά του Βόλου, ακόμα και από την παραλία τα ιστορικά κτίρια. Στη Νέα Ιωνία χτες βρεθήκαν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, φυσικά το Μουσείο της Πόλης, τα παλιά, γίνανε αυτές οι διαδρομές. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κτίρια στη Νέα Ιωνία χτες βρεθήκαν στο Μουσείο

0: επισκέπτεται, πώς από την ελιά βγαίνει το λάδι. Έχουμε το Μουσείο Πινακοθήκη της Χρυσούλα Ζόγια, το οποίο φυσικά είναι και πινακοθήκη για να εκθέτουν νέοι καλλιτέχνες κυρίως, αλλά επάνω είναι το σπίτι όπως το άφηκε το Χρυσούλα Ζόγια, με πίνακες αξίας, με αντικείμενα που μπορεί κάποιος να τα επισκεφθεί. Επίσης έχουμε και στη Νέα Ιωνία το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, το οποίο και αυτό λειτουργεί κανονικά. Βέβαια δεν υπάρχει προσωπικό, γι' αυτό όποιος θέλει να επισκεφθεί τα περιφερειακά μουσεία εκτός από την Πορταριά που υπάρχει άτομο, κλείνει ένα ραντεβού στο Μουσείο της Πόλης και λέει που ενδιαφέρεται να πάει.
1: Α, μάλιστα.
0: Και επίσης υπάρχει και το Μουσείο στη Δράκια. Βλέπετε, ο Δήμος Βόλου έγινε ενιαίος και ουσιαστικά εντός εγωγικών κληρονόμησε και τα περιφερειακά μουσεία. Σωστά. Τα οποία υπήρχαν σε κάποιες περιοχές.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, έχει ενδιαφέρον ο κόσμος να επισκεφθεί μουσεία?
0: Ακούστε, σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι σήμερα, από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο, στα μουσεία του Δήμου Βόλου περάσαν πάνω από 5.000 επισκέπτες.
1: Αυτό μπορούμε να το συγκρίνουμε με άλλα χρόνια? Υπάρχουν τέτοια στοιχεία?
0: Ναι, κοιτάξτε, πέρσι κλείσαμε με 14.000 επισκέπτες. Ναι. Είναι αυξητική η τάση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πλέον τα σχολεία μέσα στο πρόγραμμα του σχολικού τουρισμού υποχρεωτικά περνάνε και από το Μουσείο της Πόλης, διότι ναι μεν πηγαίνουν στα αρχαιολογικά μουσεία που υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά ενδιαφέρονται πολύ και μετά τη βιομηχανική επανάσταση να δούνε πώς αναπτύσσονται οι πόλεις και ειδικά το Μουσείο της Πόλης του Βόλου, έτσι όπως είναι δομημένο και κατασκευασμένο, μπορείς να δεις μέσα πώς ξεκινά η ιστορία από τα πρώτα χρόνια μέχρι τη σημερινή εποχή.
1: Άρα οι επισκέπτες είναι κυρίως μαθητές από σχολεία?
0: Όχι, και μαθητές και από τα κρουαζιερόπλια βγαίνουν, έρχονται τουρίστες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πόλη. Mm-hmm. Και μεμονωμένες οικογένειες και κόσμος. Τα σχολεία, οπωσδήποτε τα σχολεία που μας ενδιαφέρει να έρχονται τα σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά και την τοπική ιστορία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν το συζητώ. Ειδικά στο Μουσείο της Πόλης που γίνονται και εκθέσεις και έρχονται και σχολεία και για άλλους λόγους. Δηλαδή ξεναγούνται στις εκθέσεις, κάνουν και δράσεις και με την ευκαιρία επισκέπτονται και τους άλλους ορόφους και βλέπουν.
1: Απαντήσατε νομίζω στο επόμενο ερώτημά μου που θα ήταν ποιο μουσείο επιλέγουν περισσότερο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι το Μουσείο της Πόλης.
0: Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου ακριβώς που βρίσκεται στα παλιά, αυτό επιλέγουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό επιλέγουν πιο πολύ και γιατί έχει όλη τη σύγχρονη ιστορία του Βόλου. Υπάρχουν διάφορες πτέρυγες από παλιά αρχοντικά, την ιστορία πώς έγινε, παλιές φωτογραφίες του Βόλου από παλιούς φωτογράφους. Έχουμε και ιστορικούς πίνακες εκεί, πολύ σημαντικούς. Υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι και σύγχρονο το μουσείο και όπως καταλαβαίνετε τα παιδιά ενδιαφέρονται και για βλέπουν και τους χώρους. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο.
1: Ωραία. Και κλείνοντας, να πούμε, σήμερα είναι ανοιχτή η χώρη αυτή μέχρι ποια ώρα?
0: Είναι ανοιχτή η χώρη αυτή και το πρωί και το απόγευμα.
1: Και το πρωί και το απόγευμα. Αλλά είπαμε, προϋπόθεση είναι, διαφορετικά θα πάει κάποιος μόνος του, να έχει κλείσει ραντεβού.
0: Το Μουσείο της Πόλης είναι ανοιχτό πάντα. Το Μουσείο της Πόλης είναι ανοιχτό πάντα, είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2, είναι ανοιχτό πάντα, διότι είναι και η υπηρεσία εκεί, η οποία εργάζεται, υπάρχει πάντα άτομα.
1: Υπάρχει και προσωπικό, ναι.
0: Έτσι. Στα υπόλοιπα μουσεία, που αυτό της Εθνικής Αντίστασης, μετά από επικοινωνία πηγαίνει κάποιος και το ανοίγει όποιος ενδιαφέρεται. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δηλαδή είχαμε και απώλειες, όπως ξέρετε πολύ καλά, την κυρία Δημόγλου και τον κύριο Κουτί. Δύο άτομα, λόγω μνημονίων δεν ανανεώνεται το προσωπικό και δυστυχώς προσπαθούν όλοι πάλι να τρέξουν, διότι υπάρχει η βιβλιοθήκη του Δήμου Βόλου, είναι το ίδιο προσωπικό παντού. Οι άνθρωποι περιβάλλουν αυτόν πολλές φορές, αλλά εντάξει, θα καταφέρνουν.
1: Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για την
0: κουβέντα που κάναμε. Και εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας επίσης.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Οι τιμές των καυσίμων μας έχουν απασχολήσει και αν μας έχουν απασχολήσει αυτό τους τελευταίους μήνες μετά την εκδήλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρω αν έχουμε αποδειχθεί ότι πλέον εκεί γύρω στα 2 ευρώ το ελάχιστο θα βλέπουμε την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Γιατί έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, δεν ξέρω αν υπάρχουν και περιθώρια να αλλάξει κάτι και πόσο σύντομα να αλλάξει. Η κυρία Κοντοχρήστου, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών της Μαγνησίας, μας το έχει πει πολλές φορές ότι ακόμη και να αλλάξει, η κατάσταση στην αγορά δεν θα αλλάξει πλέον καθόλου εύκολα. Έτσι, κυρία Κοντοχρήστου.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με υγεία για όλο τον κόσμο. Δυστυχώς η κατάσταση όσον αφορά τον περσικό είναι ένα λαλούμ. Πραγματικά δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε άλλο την εξέλιξη. Άλλα λέμε το πρωί, άλλα λέμε το βράδυ, άλλα γίνονται την άλλη μέρα. Δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από αυτό ή να κάνει μια πρόβλεψη η οποία θα βγει. Έχουμε κουραστεί όλοι καταρχήν. Ξεκίνησε ο πόλεμος καθαρά Δευτέρα και φτάνουμε Αγίου Πνεύματος. Έχουμε 3 μήνες σχεδόν.
0: 3 μήνες.
1: Ναι, 3 μήνες σχεδόν. Το θέμα είναι ότι η αμόλυβδη κινείται πέριξ των 2 ευρώ και αυτό ήρθε για να μείνει, θεωρώ. Ήδη βλέπουμε ότι ανεβαίνουν πάλι, έχει φτάσει το βαρέλι στα 112 δολάρια, παρόλο που δεν γίνονται εχθροπραξίες, μόνο και μόνο για τα στενά. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια από traders που βγάζουν πάρα πολλά εκατομμύρια και έχουν βγάλει στο χρηματιστήριο ενέργειας, το λεγόμενο που μπήκαμε όλες οι χώρες τάχα για καλύτερα. Ο κόσμος πληρώνει όλο το μάρμαρο και εμείς μαζί, γιατί η αγοραστική δυναμική μειώνεται, ο πληθωρισμός τρώει το εισόδημα και έτσι φτωχοποιούμαστε. Όταν ανεβαίνει η ενέργεια, δηλαδή εκεί που μια μαμά που πήγαινε τα παιδάκια της έβαζε 20 τη βδομάδα, τώρα θέλει 30 τη βδομάδα. Για τα βασικά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για βολτίτσες και μπανάκια και τέτοια.
0: Και όταν οι τιμές των καυσίμων παγιώνονται σε αυτά τα επίπεδα και όπως μας λέτε εσείς, η εκτίμηση είναι ότι έτσι θα πάμε για μήνες, ακόμη και να λήξουν τα πάντα, και δεν έχουμε καν εχθροπραξίες τώρα, έτσι καλά το κάνατε και το επισημαίνετε. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι και όσοι κλάδοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν τις τιμές, να τις συγκρατήσουν, δεν θα το κάνουν για πολύ ακόμη.
1: Κοιτάξτε, η αμόλυβδη τώρα είναι κοντά στο 2,10 και ανεβαίνει. Θα το δούμε 2,15 τέλος της εβδομάδας.
0: 2,15, μάλιστα.
1: Ναι, 2,17. Το πετρέλαιο κίνηση...
0: Είναι ρεκόρ αυτό. Ποιο είναι το ρεκόρ?
1: Ρεκόρ είχαμε κάνει το 23, ναι. Είχαμε φτάσει 2,30, 2,35. Μάλιστα. Τα έχουμε ξαναδεί.
0: Το έχουμε δει, μάλιστα.
1: Τα έχουμε ξαναδεί. Αλλά τώρα δεν είναι ίδια καμία σχέση ο ένας πόλεμος με τον άλλον. Εδώ τώρα όσο ο κόλπος είναι κλειστός, και από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί 80 δηληστήρια και εγκαταστάσεις, δεν θα επανέλθει η κατάσταση αύριο το πρωί. Ακόμα και να ανοίξουν τα ασθενά και να...
0: Ναι. Αυτό που έλεγα, άρα πώς να συγκρατηθούν οι τιμές σε άλλους κλάδους, καθώς η αύξηση αυτή θα μετακυληθεί αργά ή γρήγορα, θα το δούμε ήδη αυτό, αν δεν έχει ήδη γίνει. Ναι. Εκεί που δεν έχει ακόμη εννοώ.
1: Και το επόμενο τρίμηνο θα εμπεδωθεί και σε άλλα επαγγέλματα,
0: ναι,
1: δηλαδή αυτή η αύξηση αυτή και θα μείνει.
0: Δηλαδή αν αυξηθούν οι τιμές στα ταξί, ναι, νομίζω στα λεωφορεία έχουν ήδη αυξηθεί.
1: Λεωφορεία, παραγωγές,
0: αυτές οι τιμές
1: εργοστάσια,
0: δεν θα επανέλθουν, στην προτέρα κατάσταση.
1: Όταν Ελλάδα και εσείς εδώ ζείτε και εγώ εδώ
0: έτσι,
1: ζω.
0: Το ξέρουμε.
1: Είδατε
0: πολύ καλά.
1: Ποτέ να ανέβει και ας πούμε ένα προϊόν από 1 ευρώ να πήγε 1,5 και να ξαναγύρισε 1 ευρώ.
0: Φαίνεται ακόμη περισσότερο σε υπηρεσίες όπως είναι οι συγκοινωνίες. Δηλαδή το ακριβαίνουνε, το βλέπουμε, τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά. Αυτές οι τιμές...
1: Ναι. Έχουν μειωθεί, μιλούσαμε πράκτορες για... Ναι. για το τρίμερο αγίου πνεύματος για τις φοράδες,
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι.
1: Λέει από τώρα φαίνεται ότι δεν έχουμε τόσο ζήτηση όσο πέρυσι.
0: Έχει μειωθεί κίνηση. Προφανώς.
1: Μα έχει ανέβει να πας σε σκιάθο που πήγαινε 70 ευρώ.
0: Αυτή η τιμή, δηλαδή ακόμη και να πέσει η τιμή του πετρελαίου των καυσίμων, θα επανέλθουν αυτές οι τιμές.
1: Κοίταξε, θεωρώ ότι άμα πέσει στα επίπεδα που ήταν, θα μειωθεί τα 5 ευρώ που ανέβει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι το αεροπορικό.
0: Το αεροπορικό.
1: Που εμείς είμαστε και σε μια λίγο καλύτερη μοίρα, γιατί έχουμε 2 δηληστήρια. Η Κύπρος, η Βουλγαρία, Σκόπια αγοράζουν από εμάς. Οπότε είμαστε σε μια καλύτερη μοίρα γιατί μπορούμε και παράγουμε. Αλλά και εκεί σταδιακά, άμα όσο αυτό συνεχίζεται και οι πηγές που αγοράζουμε καύσιμα δίνουν και αλλού και δεν φτάνουν για όλους, θα ανεβεί και αυτό. Ήδη βλέπουμε οι αεροπορικές έχουν μειώσει δρομολόγια. Είναι ναι. θέμα και για τον τουρισμό μας είναι θέμα και για τις ποράδες είναι θέμα. Και πόσοι ξένοι θα έρθουν εδώ, ήδη ακούω για κάποιες ακυρώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Από Αμερική, από Ισραήλ, από άλλες χώρες.
0: Group δηλαδή που ήταν, είχαν κλείσει
1: ναι.
0: να έρθουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήδη ακούω και ακυρώσεις. Και από Airbnb που συζητώ, δεν είναι τόσο εύκολη η κατάσταση. Και όταν γενικά ακούς για έναν πόλεμο, ακούς για ακρίβεια, ακούς για άνοδο των τιμών, αυτό σε φρενάρει να επενδύσεις ή να πας κάπου ή να έχεις ψυχολογία να κλείσεις να πας οπουδήποτε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις η αγορά παγώνει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε υπενθυμίζοντάς σας, όχι ότι τέλος πάντων θα χαρούμε με αυτό που θα μας πείτε, αλλά να το έχουμε έτσι στο νου. Ποια είναι η τιμή σήμερα?
1: Η αμόλυβη μέση τιμή σήμερα είναι 2,12 περίπου 2,12. Στον ομό.
0: Κάτω από 2 δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να βρει κάποιος κάτω από 2?
1: Δεν νομίζω.
0: Εστοριακά.
1: Εκτός αν πήρε πριν μια εβδομάδα και δεν ξέρω.
0: Σήμερα άρα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν
0: και η εκτίμησή σας είναι ότι τις επόμενες μέρες θα πάμε στα 2.
1: Κοιτάξτε, ανεβαίνουμε γιατί είναι 111 δολάρια το βαρέλι από 107.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και όσο παγιώνεται σε αυτό το ποσοστό, η τιμή θα ανεβαίνει. Mm-hmm. Είναι πολύ ψηλά τα 110. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε 63.
0: Ναι.
1: Είμαστε σχεδόν διπλάσιοι.
0: Μάλιστα. Κυρία Κοντοχρήστου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό κουράγιο να έχουμε όλοι.
0: Μακάρι, και υπομονή. Το χρειαζόμαστε. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με Eurovision, έτσι. Δεν με νοιάζει ο Παναγιώτης. Κοιτάξτε, εγώ είδα μέχρι το 10ο τραγούδι, μετά με πήρε ο ύπνος. Λοιπόν, η 10η θέση για μένα είναι μια χαρά. Τώρα, όσοι σχολιάζουν διαφορετικά, νομίζω έχει να κάνει με τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί και τις οποίες σε μεγάλο βαθμό καλλιεργούν οι στοιχηματικές, οι οποίες έπασαν παταγωδώς έξω, έτσι. Φιλανδία 6η, το απόλυτο φαβορί, εν πάση περιπτώσει. Μια χαρά θέση είναι η 10η θέση. Μπράβο στο παιδί, μπράβο στον Ακύλα για την παρουσία του. Εμένα, θα το πω, εμένα αυτό το μπανκαράγκα δεν μου αρέσει. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν έχω σχέση με τη μουσική καθόλου. Γιατί ακούω σχόλια ότι ήταν άψογο, άρτιο κλπ. Εμένα σαν ήχος το αυτή μου δεν μου κάθεται καλά, όσες φορές και να το ακούσω. Λοιπόν, ως εδώ, η ώρα είναι 10, πρέπει να πάμε στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων, φίλες και φίλοι. Θεσσαλικό περισκόπιο σε λίγο, 10 με 12, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, οπότε παραμείνετε συντονισμένοι.

τώρα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Με την προοπτική ειρηνικής επίλυσης της κρίσης να φαίνεται πλέον μακρινή, ύστερα από έναν και πλέον μήνα κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο Τρίτη κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχτηκαν πλήγμα με drones κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει το χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μία ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Σήμερα ενδέχεται να μεταβεί στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα, τρεις ημέρες πριν ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη το κόμμα της. Έναρξη των εξετάσεων στα Λύκεια σήμερα, καθώς οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας Λυκείου αρχίζουν τις προαγωγικές τους εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης Λυκείου τις απολυτήριες. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο». Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάει η εκπομπή μας Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, όπως καθημερινά, για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Μια επικαιρότητα η οποία είναι εξόχως πολιτική, καθώς είχαμε ένα Σαββατοκυριακό, Παρασκευό Σαββατοκυριακό, με πολλές εξελίξεις. Θα είναι στο επίκεντρο της σημερινής μας εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως να πούμε ότι σήμερα πρωί-πρωί, μετά την ανάρτηση που έλεγε το Σεπτέμβριο είναι αργά, με νέα ανάρτησή του, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σημειώνει πως ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Παρουσιάζονται στο βίντεο δύο αγοράκια, τα οποία έχουν πίσω στις φανέλες τον αριθμό 26 και 5, παραπέμποντας τις 26 Πέμπτου, οπότε και θα έχουμε την παρουσίαση του νέου κόμματος. Στο μεταξύ να σας πω ότι χθες είδαμε πλάνα από γραφείο δικηγορικό, όπου συγκεντρώνονταν υπογραφές οι οποίες σήμερα θα κατατεθούν από την κυρία Μαρία Καριστιανού μαζί με την ιδρυτική δήλωση του κόμματός της στον Άριο Πάγο. «Γράφουμε ιστορία», είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία ανακοινώνει το κόμμα της, το όνομα και την είδηση του κόμματος στις 21 του μηνός. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, και η εβδομάδα που έχουμε μπροστά μας έχει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα δούμε αναλυτικά τα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ απλά θα δώσω ένα στίγμα. «Κάλπες το 2027», είπε ο Πρωθυπουργός στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. «Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες», το μήνυμά του με έμεση αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά. Έστειλε μήνυμα ενότητας, επαναβεβαίωσε το στόχο της τρίτης κυβερνητικής θητείας και έθεσε τρεις προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία. Ευημερία για όλους, ασφαλής και ισχυρή Ελλάδα, θεσμική αναγέννηση του κράτους. Βέβαια, αναφέρθηκε, ναι, επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά όχι υψηλή τόνη. Επίθεση λοιπόν σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε αυτούς, που θέλουν, όπως είπε, να γυρίσουν τη χώρα στο παρελθόν. Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, την ώρα που εμείς προσπαθούμε μαζί με την κοινωνία να σχεδιάσουμε το μέλλον, κάποιοι μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Πάντως, να το σημειώσουμε και αυτό, υπήρξαν, όχι και αυτό, ήταν σημαντικό, υπήρξαν παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών με σαφείς εσωκομματικές αιχμές και μηνύματα, οι οποίες συζητήθηκαν έντονα. Εχμηρή ήταν η ομιλία του Υπουργού του κυρίου Δένδια, ο οποίος στη διάρκεια της ομιλίας αυτής έθεσε πολλές φορές απέναντί του το Μέγαρο Μαξίμου, μία κίνηση, κυρίες και κύριοι, που ερμηνεύεται ως ξεκάθαρη πλατφόρμα, διαφορετική βεβαίως από την κεντρική κυβερνητική. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε την διαγραφή Πολάκη. Διαγραφή η οποία ήρθε μετά, κυρίες και κύριοι, από μία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Χατζησοκράτης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρότεινε αναστολή λειτουργίας του κόμματος εν ώψη της ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και ενσωμάτωσή του σε αυτό. Έντονη αντίδραση από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος σε μία δήλωση φωτιά και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του κόμματος διατύπωσε το εξής ερώτημα. Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα? Συγκάλεσε αμέσως πολιτική γραμματεία. Πάντως ο κύριος Φάμελος αμέσως τον διέγραψε. μίλησε για προσβλητική και επιθετική ανάρτηση, η οποία δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Και από εκείνη την ώρα έχουμε δει έτσι μια, οι δηλώσεις δίνουν και παίρνουν, έτσι. Και νέα ανάρτηση του κύριου Πολάκη για το αν μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλά βάζουν σε ένα εξελίξεις που βάζουν σε ένα κύκλο εσωστρέφειας το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά βεβαίως στη Μέση Ανατολή. Οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή εμφανίζονται ιδιαίτερα εθραυστές, καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι το ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης στην περιοχή δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Καλό θα ήταν να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς, έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ μένεται και η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, προειδοποιώντας ανοιχτά το Αμπουντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ. Το Ισραήλ, το οποίο από την πλευρά του, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει να σφυροκοπά το Λιβανό. Χθες σκοτώθηκαν 7 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ηγετικού στελέχους της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, παρά τη νέα παράταση που έχει δοθεί στην υποτιθέμενη ανακοχή έπειτα από τις διμερείς διαπραγματεύσεις στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το στίγμα της επικαιρότητας και εμείς θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής μας. Είπαμε Θεσσαλικό Περισκόπιο με Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Αυτές οι δύο είμαστε. Οι συνάδελφοι Δώρα Μήτρα, Αλέξανδρος Ζαούτσος, δεν θα είναι σήμερα μαζί μας. Οπότε πορευόμαστε... Εμείς με την Ελένη, βεβαίως, ενημερώνοντάς σας για οτιδήποτε συμβαίνει και στη Δυτική Θεσσαλία. Έτσι. Απέναντί μου είναι ο Δημήτρης Οτσολάκης, ο τεχνικός μας. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στην Κατερίνα Τιβαβοκοσταντίνου που υπογράφει τις μουσικές επιλογές. Και άφησα για το τέλος τον καιρό, γιατί ξέρετε, θα δώσω τη σκυτάλη στον ειδικό. Όλο και κάτι παραπάνω θα ξέρει η Ελένη, όλο και κάποια συνομιλία θα είχε, όλο και κάποια ανάρτηση περισσότερο θα είδε. Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, καλή σου μέρα Ελένη μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί μου είσαι βραχνιασμένη, είσαι?
1: Α, σας ναι, εντάξει. Κάτσε να καθαρίσω το λόγο. Δεν πρόλαβα.
0: Βάλε την καλή φωνή.
1: Έλα, εντάξει. Αυτή είναι αλήθεια. Είναι τα υπόλοιπα από ίωση που πέρασα.
0: Α,
1: και εγώ, επειδή έχω μια μεταλλημμώδη αλλεργία, κάθε ίωση του αναπνευστικού εξελίσσεται σε αλλεργία μετά.
0: Κατάλαβα, ταλαιπωρήσα όπως και τόσο πολλούς κόσμος με τις αλλεργίες αυτό το διάστημα. Και με τις ιώσεις, όχι μόνο με τις αλλεργίες, και με τις ιώσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Οι οποίες μπορεί να είμαστε στην άνοιξη, στα τέλη της άνοιξης, αλλά εδώ είναι, υπάρχουν και είναι και πολλές μάλιστα. Και του αναπνευστικού και γαστρεντερίτιδες ακούω υπάρχουν, οπότε χρειάζεται προσοχή, αυτό θέλω να πω, να καταλήξω.
0: Για πες μας, Ελένη. Α, τον καιρό θα ξεκινήσουμε, είπα.
1: Το περίμενα.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Κοίτα, σήμερα χαρά Θεού.
0: Ωραία. Χαρά Θεού, ναι, όντως χαρά Θεού.
1: Αύριο, τουλάχιστον στο Βόλο, λοιπόν θα πρέπει να κοιτάζω έτσι ευρύτερα τις υπόλοιπες μέρες. Λοιπόν, αύριο βροχούλες πάλι, έτσι να μην ξεχνιόμαστε, όχι τίποτα άλλο.
0: Νομίζω έτσι πράγματα έτσι, ή απλά έτσι αυτά τα που μας κάνει ξαφνικά βγαίνει ήλιος, ξαφνικά συννεφιάς,
1: ναι,
0: ξεκινά
1: αύριο,
0: μια βροχούλα.
1: Μέχρι και το, στο Βόλο επαναλαμβάνω τουλάχιστον, μέχρι και το εκεί στις 10-11 η ώρα κάπου θα, είναι, θα έχει ηλιοφάνεια, μετά μια ήπια βροχούλα που το απόγευμα εκεί γύρω στις 6-7-8 μπορεί να γίνει και πιο δυνατή. Εντάξει, να μην είναι δηλαδή ψυχάλα, να είναι βροχή, αυτό λέω, όχι κάτι ιδιαίτερο που πρέπει να μας ανησυχήσει, αλλά γενικά αύριο η μέρα θα είναι κάπως έτσι, δεν θα δούμε και πολύ ήλιο και μετά επανερχόμαστε πάλι, μία έτσι μία αλλιώς,
0: μία έτσι μία αλλιώς,
1: κρύο, όχι, κρύο δεν θα κάνει. Η θερμοκρασία θα είναι σε καλά επίπεδα και αύριο, παρόλο ότι θα συννεφιάσει ο καιρός και θα έχουμε βροχούλα. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα βγει ο Μάης τελικά. Ναι. Και τα είμαστε 18 του μήνα πλέον, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε περάσει και τα μισά.
0: Βέβαια.
1: Οπότε κάπως έτσι θα κυλήσει. Βλέπουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
0: Θες να πούμε για Eurovision, τι θες?
1: Εμένα δεν μου αρέσει. Το είπα και πριν στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι της Βουλγαρίας δεν μου αρέσει. Δεν μου ακούγεται καλά στα αυτιά. Παρότι ακούω πολύ καλές κριτικές από αυτούς που ξέρουν. Επειδή εγώ δεν ξέρω ωστόσο από μουσική, στέκομαι σε αυτό. Πώς ακούγεται στο δικό μου το άμουσο, άπειρο αυτή. Εντάξει, ως εκεί. Αλλά οφείλω να πω ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω εσύ.
0: Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο. Τώρα όσον αφορά τη δική μας συμμετοχή...
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά, εντάξει. 10.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι να μην εκφιάζουμε και μετά ρίχνουμε στα τάρταρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως εκφιάζουμε και επιλέξαμε να μας εκπροσωπήσει αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε στον... καλλιτέχνη, τέλος πάντων, αυτό που έκανε. Όχι ξαφνικά σηκώνουμε, θεοποιούμε έναν καλλιτέχνη και μετά τον ούτε καν ασχολούμαστε μαζί του ή βγάζουμε όλα μας τα κόμπλεξ πάνω του.
1: Νομίζω ότι από τη στιγμή που οι στοιχηματικές μπήκαν σε αυτό το παιχνίδι που λέγεται Eurovision, εκεί οφείλονται πολλά από αυτά που λες, που συμβαίνουν όντως. Δηλαδή, το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα οι στοιχηματικές έδιναν το τραγούδι το ελληνικό μεταξύ των τριών πρώτων, έτσι, καλλιέργησε προσδοκίες. Έτσι. Με αποτέλεσμα η δέκατη θέση να μας φαίνεται, να φαίνεται σε κάποιους ότι είναι αποτυχία εν τέλει, που δεν είναι αποτυχία. Να θυμίσω λίγο ότι δεν είναι πολλά χρόνια πριν που με τη δέκατη θέση θα πανηγυρίζαμε. Άρα όλα είναι σχετικά. Είναι σε σχέση με το τι περίμενες. Και περίμενες γιατί ναι, σε βάζαν να το περιμένεις.
0: Είχε δημιουργηθεί
1: αυτό.
0: Ένα κλίμα.
1: Έτσι,
0: είχε
1: αυτό.
0: Δημιουργηθεί ένα κλίμα.
1: Ποιος το δημιουργεί σε μεγάλο βαθμό? Οι στοιχηματικές. Οι οποίες έπεσαν έξω. Δηλαδή, τι να πει και η Φιλανδία, που φάνταζε το απόλυτο φαβορί και για μένα αυτό που λέμε ξανά στο δικό μου, το άκουσμα αυτό ήταν εξαιρετικό. Και τελικά είναι έκτη.
0: Πάντως να ξέρεις ότι εγώ είμαι με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο λέω. Γιατί όμως, γιατί είμαι με το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν άντεξα με την εικόνα αυτή, την
1: εικόνα
0: οποία μετά
1: του
0: είδα να αναπαράγεται με τον καλλιτέχνη, τραγουδιστής αυτός ο οποίος έμεινε μόνος του, ο καημένος.
1: Εγώ το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν την παρακολούθησα, μέχρι το 10ο τραγούδι άντεξα, δηλαδή για την ίσταξα εννοώ.
0: Αυτό καλά, εννοώ. Αυτό ερμηνεύεται ποικίλο τρόπος.
1: Α, γιατί νίσταξα. Όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, Ελένη, εγώ είμαι με αυτόν, να ξέρεις. Τον άφησαν μόνο του τον άνθρωπο. Δεν λίγο
1: ενσυναίσθηση,
0: ρε παιδιά. Η εικόνα ήταν πάρα πολύ έτσι, πώς να το πω, στενάχωρη.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, μαθαίνουμε για τις νίκες, τις ήττες, όλοι μαζί, έτσι. Λοιπόν, για πες, έχουμε κάτι από το Βόλο να...
1: Έχουμε μοβ μέδουσες, τσούχτρες εμείς τις λέγαμε.
0: Πάλι!
1: Τώρα προς στο τρίκερι, δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι κάτι γενικευμένο. Ο Χρυσόστομος ο Τρίμης πήγε να κάνει σχετικό ρεπορτάζ. Δεν έχω επικοινωνήσει όμως ακόμη μαζί του. Να δούμε αν όντως υφίσταται θέμα και σε τι βαθμό. Δεν ξέρω αν είναι στο παγαστικό, αν είναι μόνο... Προς τα εκεί δηλαδή. Νομίζω δεν εντάξει τώρα. Φυσιολογικά είναι κάποια πράγματα. Δηλαδή το ότι το κάνουμε ζήτημα. Εγώ θυμάμαι μικρή. Κολυμπούσαμε μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Δίπλα τους.
1: Τώρα μια σου τα λέμε έτσι χαριτολογώντας. Θυμάμαι μια φορά με είχε ακουμπήσει μια τσούχτρα. Μοβ. Δεν ξέρω, εμείς τσούχτρες τα λέγαμε τότε. τη Μοβ Μέδουσα, είναι το ίδιο εν πάση περιπτώσει. Και είχα χαλκομανία σαν τατουάζ όλο το σώμα της και τα πλοκάμια της στο πόδι μου, σημάδι για όλο το καλοκαίρι.
0: Σοβαρά, λέει. Ναι. Και στα μου λες, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν θυμάμαι, ας πούμε, όμως να το τότε να το θεωρούσαμε κάτι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή, ούτε εγώ, ούτε οι γονείς μου, ας πούμε, τρελάθηκαν όταν το είδαν και με τσίπησε τσούχτρα, ωραία, εντάξει.
0: Είχες ένα ωραίο το καλοκαιρινό το τουάζ, μάλιστα.
1: Ναι, απλά αυτό πόσο τοξικό πρέπει να ήταν που δεν ήταν η φλεγμονή μόνο εκείνη τη μέρα ή μετά τις επόμενες. Σου λέω, είχε μείνει για να φύγει το σημάδι, την άλλη χρονιά έφυγε.
0: Φαντάσου λοιπόν, ναι. Φαντάσου. Αν έχουμε τον Χρυσόστομο, καλά θα είναι.
1: Ναι, ναι, θα επιχειρήσω να επικοινωνήσουμε να δούμε τι προκύπτει λοιπόν από το ρεπορτάζ του.
0: Καλημέρα και στον τεχνικό μας το Βόλο,
1: Παναγιώτη Σωτήρης.
0: Καλημέρα Παναγιώτη. Πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα. Αμέσως μετά, Ελένη, ανοίγουμε την ατζέντα των θεμάτων. Ξεκινάμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε ξεκινώντας από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να συναντήσουμε την Ελένη Τυραυτοπούλου, η οποία έχει μαζί της τον κύριο Κώστα Μαραβέγια. Έλα, Ελένη μου, πρώην βουλευτής ο κύριος Μαραβέγιας, να το σημειώσουμε.
1: Το 16ο συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε χθες, τριήμερο. Νομίζω γενικά ήταν ένα συνέδριο χαμηλών τόνων, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι έλειψαν και οι εχμές, βέβαια, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Mm-hmm. Σε αυτό βέβαια, δηλαδή στο περί χαμηλών τόνων, θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ότι πρόκειται για την ηρεμία πριν από καταιγίδα που ενδεχομένως υποβόσκει. Δεν ξέρω τι λέει και ο κύριος Μαραβέγιας, ο οποίος παρακολούθησε και τις τρεις μέρες το συνέδριο αυτό, οπότε έχει μια πολύ πλήρη και συνολική εικόνα των όσων διαδραματίστηκαν εκεί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μαραβέγια.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ήταν ένα συνέδριο, κατά τη γνώμη μου, στο οποίο, όπως είπε πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός, δεν αφρίστηκαν μονόλογοι, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία για να συνδεθούν απόψεις και να καταγραφούν όλοι οι προβληματισμοί, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία διανύει τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας. Το κάνει μάλιστα απέναντι σε μία αντιπολίτευση η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον προτιμάει να αναλώνεται σε ζητήματα ηθικής, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές, δηλαδή σε πράγματα που, αν μου επιτρέπετε, αφορούν λίγο, δεν λέω εγώ ότι δεν πρέπει να ασχολείται κανείς με αυτά, αλλά έναν πολίτη που αγωνίζεται κάθε μέρα για την επιβίωσή του, που έρχεται αντιμέτωπος με τα προβλήματα που φέρνει το γεγονός ότι βρισκόμαστε με δύο πολέμους στη γειτονιά μας τα τελευταία 4 χρόνια και πάμε για 5ο χρόνο. Άρα οι πολίτες θέλουν να ακούσουν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας να ασχολούνται με όλα αυτά που είναι οι προβληματισμοί που έχουν οι ίδιοι λοιπόν στην καθημερινότητά τους και όχι τόσο με όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Ωστόσο, κύριε Μαραβέγια, ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός για να αποδώσει την έννοια της ισοκομματικής κριτικής, υγιής προβληματισμός, δεν είναι κάπως επίοικης σαν όρος. Ξέρουμε ότι ο λόγος είναι τέχνη και μπορούμε να λέμε πολύ αιχμηρά πράγματα με πολύ απαλό τρόπο και το αντίστροφο. Δεν ξέρω, δεν φαντάζει ο υγιής προβληματισμός κάπως επίοικης σαν όρος για να αποδώσουμε την ισοκομματική κριτική που υπήρξε, είναι αλήθεια.
2: Υπήρξε προβληματισμός, υπήρξε, ξαναλέω, η αυτοκριτική και πολλή διάθεση αυτοκριτικής, μπορώ να σας πω ότι είδα εγώ αυτές τις 3 ημέρες του συνεδρίου, και είναι αναγκασμένη, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία να το κάνει, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να κάνει αυτόν τον αντίλογο. Ξέρετε, το 2023, όταν κατέβαινα διεκδικώντας για δεύτερη φορά την ψήφο των συμπολιτών μου, μη προσδοκώντας θέσεις για το πρόσωπό μου, έλεγα ότι υπόσχομαι να είμαι, αν θέλετε, η αντιπολίτευση ή μια φωνή εναλλακτική σε φαινόμενα αλαζονίας που θα συνόδευαν τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία, που καταγράφηκαν αυτά τα φαινόμενα, τα έχει καταγράψει
1: ενίοτε
2: και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχουν καταγραφεί και από άλλα κορυφαία ή μη κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έχουν καταγραφεί και από τους ίδιους τους πολίτες. Βλέπετε ότι καμιά φορά η κριτική έχει να κάνει περισσότερο με το ύφος και όχι τόσο με το περιεχόμενο. Ήταν μια αφορμή λοιπόν αυτό το συνέδριο για να δείξει η Νέα Δημοκρατία ότι σκέφτεται όλες τις κοινωνικές ομάδες. Και είναι ο πρώτος προβληματισμός που έπεσε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο να μιλάμε για τους αριθμούς, για τη μείωση της ανεργίας, για όλα αυτά που έχουν επιτευχθεί στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ωραίο να μιλάμε για την επόμενη γενιά, για τους start-upers, για τους επιχειρηματίες, για τα στελέχη της τραπεζικής. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα κόμμα των πολλών, που πρέπει να είναι ένα κόμμα των πολλών, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, πρέπει να δείξει ότι είναι και δίπλα στον ταξιτζή, στην καθημερινότητα, του νοσηλευτή, στον οικοδόμο, στον ελεύθερο επαγγελματία, τον υδραυλικό, τους ανθρώπους που κάνουν τα τεχνικά επαγγέλματα, που πρέπει λοιπόν να δούμε ότι όλες αυτές τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες που ακόμα αν θέλετε στη χώρα μας αποτελούν την πλειοψηφία, δεν τους ξεχνάμε. Απέναντι στον αγρότη, απέναντι στον κτηνοτρόφο, γίνανε πολλά όλο αυτό το διάστημα. Ακόμα και να μιλήσω, λέω, για τους συνάδελφους μου, τους γιατρούς, θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν ξεχνάμε και ότι ξεχωρίζουμε τους φτασμένους γιατρούς από τους συναδέλφους που μόλις τέλειωσαν το πανεπιστήμιο και ψάχνονται για το αν θα παραμείνουν στη χώρα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους ή αν θα βρεθούν σε μια χώρα του εξωτερικού. Άρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαρκής προβληματισμός για το ποιοι είμαστε και πώς θα συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Παρά το να στεκόμαστε και χαίρομαι για το γεγονός ότι στο συνέδριο σταθήκαμε λίγο στο αν έχουμε διπλάσια διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
1: Να σας διακόψω λίγο σε αυτό το σημείο, να το θέσω λίγο, να συμπληρώσω λίγο το συλλογισμό σας διατυπώνοντας το σαν ερώτημα. Το ανέφερε εξάλλου και ο κύριος Δένδιας ότι στην τοποθέτησή του, στην ομιλία του, ότι δεν μπορεί αυτό που μας ενδιαφέρει να είναι το πόση διαφορά έχουμε από το δεύτερο κόμμα. Γιατί κάπως έτσι σχολιάζονται, είναι αλήθεια, οι δημοσκοπήσεις και δεν στεκόμαστε στο γεγονός της απώλειας που έχει καταγράψει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή μήπως είναι παγίδα αυτό, θέλω να πω, ότι να βάζουμε στην άκρη το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απολέσει πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό των ποσοστών της και να επικεντρώνουμε στο γεγονός ότι απέχει πολύ ακόμη από το δεύτερο κόμμα.
2: Είναι ένα γεγονός καταγεγραμμένο.
1: Και να επικεντρώνουμε στο γεγονός

0: Ναι, αλλά μισό αυτά, από τα ποσοστά που είχε καταγράψει.
1: Δεν στέκεται σε αυτό όμως η Νέα Δημοκρατία. Πράγματι στέκεται στο πώς θα ξανακερδίσει, πώς θα ξανακερδίσει ποιους. Αυτούς που μπορεί να διαμαρτυρήθηκαν στις ευρωεκλογές του 2024. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που επέλεξαν να μην ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, δείχνοντας ότι σας θέλουμε ακόμα καλύτερους από αυτούς που μπορεί να είσαστε. Άρα οποιαδήποτε φαινόμενα αδράνειας, αλαζονίας, φαινόμενα αν θέλετε καθυστερήσεων απέναντι σε λύσεις. Για να σας πω ένα παράδειγμα, περιμένουμε εδώ και αρκετό καιρό τη λύση σε ό,τι αφορά το πρόβλημα που υπάρχει στους επαγγελματίες στην περιοχή μας με την κτηματική και τους γυαλούς, και που καταλαβαίνετε ότι εμπλέκει πάρα πολλούς επιχειρηματίες μικρού μεγέθους που εκμεταλλεύονται τους γυαλούς και έχουν τα μαγαζιά τους, κυρίως μαγαζιά εστίασης στις παραλίες της περιοχής μας, και βέβαια υπάρχουν και εργαζόμενοι από πίσω σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που ακόμα δεν ξέρουν πώς θα δουλεύουν το προσεχές διάστημα. Και βλέπετε ότι ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει εκφράσει τη βούληση να δοθεί λύση, ακόμα η λύση δεν έχει δοθεί στην πράξη. Αναφέρω ένα θέμα, ή για να αναφέρω ένα άλλο πολύ σπουδαίο γεγονός, το οποίο δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά, και γι' αυτό θα ασχοληθώ τώρα αφού τέλειωσε το θέμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ότι ενώ κατ' επανάληψη έχει ζητηθεί από στόματος, από πάρα πολλά πολιτικά στελέχη μου συμπεριλαμβανομένου, είναι η πρώτη φορά την περασμένη Παρασκευή που ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να κάνει το αντίθετο, δηλαδή ένα κυβερνητικό στέλεχος πλέον να υπόσχεται ότι θα δούμε με πολύ σοβαρό τρόπο τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο του Βόλου. Συνήθως υπήρχε μόνο το αντίθετο. Η πλευρά της απέτησης από τη μεριά των πολιτικών στελεχών ή της τοπικής κοινωνίας προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς όμως να υπάρχει μία χειροπιαστή δημόσια δήλωση, πλην του θα το δούμε. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας από το βήμα της Βουλής είπε ότι βλέπει πάρα πολύ σοβαρά αυτό
0: θετικά,
1: το σενάριο.
0: Ναι.
1: Και απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του τοπικού βουλευτή, του κυρίου Μπουκόρου, ο οποίος έθεσε το θέμα για άλλη μια φορά. Και αν θέλετε, το παίρνω αυτό σαν αφορμή μαζί με την τοποθέτησή μου για να πω ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα των πολιτών είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος.
0: Έχετε δίκιο.
1: Βλέπετε την άνεσή μου στο να μιλήσω για έναν άλλο στέλεχος, επιφανώς ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έπραξε το καθήκον του και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε.
0: Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν, όπως παραδεχθήκατε, μια δυσαρέσκεια η οποία είναι έντονη και η οποία πηγάζει από πολλές αιτίες. Βασικές αιτίες είναι η ακρίβεια, είναι βέβαια και η διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων είτε σε πολιτικό είτε σε δικαστικό επίπεδο. Βλέπε ΟΠΚΠ, υποκλοπές, δίκτεμπον κλπ. Η ιστορία ωστόσο, κύριε Μαραβέγια, και μάλιστα πρόσφατη ιστορία σχετικά, μας έχει δείξει ότι η κοινωνική αυτή δυσαρέσκεια μπορεί να μετατραπεί σταδιακά και σε αντισυστημική ψήφο. Δεδομένου ότι σήμερα επισήμως υφίσταται το κόμμα, θα υφίσταται ως κόμμα πλέον η κίνηση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, και ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται πλέον στο πολιτικό προσκήνιο, ανακοινώνοντας και αυτό στις 26 του μήνα, σε λίγες μέρες, το δικό του κόμμα. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει έτσι κι αλλιώς διέξοδος των ψηφοφόρων. Πόσο προβληματίζει αυτό το κόμμα σας?
1: Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με το ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να χαρακτηρίζεται αντισυστημικός. Κάθε άλλο. Υπήρξε ένα τέλειο γρανάζι του συστήματος που σε πολλές περιπτώσεις κατάπιε αμάσιτα πράγματα που του δόθηκαν.
0: Έχετε δίκιο. Από τη στιγμή που έχει διατελέσει πρωθυπουργός, δεν συγκαταλέγεται αυτός στα αντισυστημικά. Εννοείται αυτό εκ των πραγμάτων.
1: Για την κυρία Καριστιανού, αυτή τη στιγμή η κυρία Καριστιανού μπορεί να πάτησε πάνω, αν θέλετε, στο κύμα της αντισυστημικότητας για να διεκδικήσει ένα κομμάτι δημοσιότητας. Είναι όμως πολύ διαφορετικό να ιδρύεις έναν κομματικό σχηματισμό, να βγαίνεις στο προσκήνιο και να πρέπει να εκφράσεις δημόσια τις θέσεις και τις απόψεις σου για

0: όλα τα ζητήματα που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή, το ένα θέμα είναι αυτά όλα που αναφέρατε, στα οποία ως επί το πλείστον τώρα πρέπει να ασχοληθεί η δικαιοσύνη και λιγότερο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αλλά υπάρχουν όλα τα καθημερινά προβλήματα, το ενεργειακό, τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα της ανεργίας και πώς θα πρέπει να δημιουργηθούν καινούργια αναπτυξιακοί νόμοι που θα δίνουν το πλαίσιο περαιτέρω προώθησης της ελληνικής οικονομίας, πώς θα συνεχίσει να απομειώνεται το χρέος. Άρα σε όλα αυτά θα πρέπει η κυρία Καριστιανού να δώσει απαντήσεις και όχι μόνο στο αν θα υπάρχει, αν θέλετε, διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη ή άλλες που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Αυτό είναι μόνο μία πτυχή της πραγματικότητας. Αν κάποιος θέλει να απαντήσει μόνο σε αυτό, σίγουρα θα γοητεύσει κάποιους, αλλά πιστεύω καταρχήν ότι δεν θα μπορεί να ξεγελάσει το μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, άρα να κατακτήσει, αν θέλετε, τόσο μεγάλη συμπάθεια από τους ψηφοφόρους και στο τέλος την ψήφο τους και την καρδιά τους.
1: Η τράπουλα ωστόσο ανακατεύεται, κύριε Μαραβέγια, επηρεάζεται συνολικά το πολιτικό σκηνικό και αυτό είναι κάτι που καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις. Πόσο επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από αυτό, ποια είναι η δική σας αίσθηση και εικόνα?
0: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να τραβήξει το δρόμο και να συνεχίσει μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας, έχοντας στο νου της ότι φυσικά πρέπει να κερδίσει πάλι όποιους πολίτες μπορεί να δυσαρεστήθηκαν μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια διακυβέρνησης και έχει μπροστά της αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να γυρίσει, αν θέλετε, πίσω τον κόσμο που μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει κάπως αποστασιοποιηθεί. Ακούστηκαν πάρα πολλά χρήσιμα στο τριήμερο συνέδριο, τα οποία πρέπει να έχουν όλοι στο μυαλό τους όσοι θέλουν πραγματικά το καλό της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης, αλλά και κυρίως το καλό της χώρας. Με αυτό το γνώμονα κινούνται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό το γνώμονα θα κινηθούμε και στο επόμενο διάστημα, τους μήνες που υπολείπονται μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά διατύπωσε ρητά τη βούλησή του ώστε να έχουμε τις εκλογές την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, κόβοντας για άλλη μια φορά από ένα δημόσιο βήμα την όποια παραφιλολογία υπάρχει περί πρόωρων εκλογών. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας τα προβλήματα της χώρας. Έχουμε μια, ας πούμε, άτυπη προεκλογική περίοδο η οποία θα κρατήσει κάποιους μήνες ακόμα και σε όλο αυτό το διάστημα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να διορθώσουμε τα επιμέρους κακοσκήμενα. Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα που είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παράξει τα τελευταία χρόνια ένα έργο που πήρε την Ελλάδα από την άκρη, από παρία της Ευρώπης και την τοποθέτησε στο κέντρο των εξελίξεων. Αυτό το είπε και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ χθες στο διντοσκοπημένο μήνυμα που απέστειλε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα πλέον παίζει έναν καθοριστικό κεντρικό ρόλο. Έχει πλέον την ικανότητα να συμπαρασύρει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε πολιτικές, όπως ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και ο κεντρικός ρόλος που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δημιουργία και τη θεσμοθέτηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ήταν τα πρόσφατα γεγονότα που ενέπλεκαν την Κύπρο. Η Ελλάδα λοιπόν παίζει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, παρά το μικρό της μέγεθος. Αυτό δεν πρέπει πια να το ξεχνούμε. Να. Είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ταχύτητα στη μείωση του δημόσιου χρέους της. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλά, μένουν να γίνουν ακόμα πάρα πολλά. Γι' αυτό με το κεφάλι σκυφτά, σεμνά και ταπεινά, όπως πρέπει να κάνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως χαρακτηρίζεται αυτή η παράταξη της ευθύνης, πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τις εκλογές του 2027.
1: Το θέμα είναι ποιοι συμμετέχουν σε αυτό τον αγώνα, σε αυτούς τους αγώνες. Μου δίνεται αφορμή να πάω στο επόμενο ερώτημα και στη φράση που ακούστηκε με τη σημασία της. ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Νομίζω είναι σαφές ποιοι ήταν οι αποδέκτες. Ήταν οι απόντες από το συνέδριο. Και αν στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, κύριε Μαραβέγια, αυτό ήταν φυσικό να είναι απόν, δηλαδή, δεδομένου ότι έχει διαγραφεί από το κόμμα, η περίπτωση του κυρίου Καραμαλή και η απουσία του έχει άλλη βαρύτητα.
0: Οι παρόντες δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται όσοι βρίσκονται μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο για κάποιες μέρες. Νομίζω ότι η πολιτική είναι μαραθώνιος, άρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να...
1: Ο κύριος Καραμαλής πάντως δεν απήχε μόνο από το συνέδριο, γενικά απέχει.
0: Ο κύριος Καραμαλής προφανώς έχει επιλέξει αυτό τον καιρό για τον αυτό του ένα ρόλο περισσότερο στο περιθώριο. Αυτό είναι
1: μια... ασκεί και κριτική όμως, δεν είναι μόνο στο περιθώριο. Ασκεί και κριτική.
0: Κοιτάξτε, ο καθένας πρέπει να ανοίγει και να κλείνει τον κύκλο του όποτε κρίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή να κρίνουμε έναν πρώην πρωθυπουργό για το γεγονός ότι έχει αποφασίσει να θέσει αυτόν στην άκρη, στο περιθώριο των εξελίξεων, ο οποίος όμως έχει κάνει έναν μεγάλο κύκλο, έχοντας διατελέσει και για 5 συνεχόμενα χρόνια πρωθυπουργός της χώρας. Άρα, ως προσωπικότητα έχει ήδη διαγράψει ένα κύκλο, εκφράζει κατά καιρούς τις απόψεις του οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές και τις ακούμε όλοι με μεγάλη προσοχή και σε πολλές περιπτώσεις ενστερνιζόμαστε και αυτά που λέει είτε με τα λόγια είτε με την σημειολογία των πράξεών του. Από εκεί και πέρα σίγουρα η ιστορία συνεχίζει να γράφεται από τους παρόντες. Δεν θα περιορίσουμε στο ποιοι είναι παρόντες στην πολιτική ζωή του τόπου με το γεγονός να το ταυτίσουμε με το ποιοι παρίστανται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη, μια ιστορική παράταξη. Κατά καιρούς μπορεί να δημιουργούνται ανακατατάξεις στο στελεχειακό της δυναμικό, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι παρόντες είναι πολλοί, είτε βρίσκονται στο πλαίσιο του συνεδρίου, είτε για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να απέχουν από αυτό.
1: Μάλιστα. Έτσι όπως διαγράφεται το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό, κύριε Μαραβέγια, προοπτική πολιτικών συνεργασιών ή συγκλήσεων υπάρχει στο μέλλον ανάμεσα σε νέους και υφιστάμενους σχηματισμούς? Και ρωτώ έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί συνήθως ρωτάμε το Πασόκ με ποιους θα συνεργαστεί. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συνεργαστεί με οποιονδήποτε αν δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία?
0: Κατά τη γνώμη μου, το κάθε κόμμα πρέπει να κατεβαίνει αναζητώντας την ψήφο των συμπολιτών ως μια οντότητα σχηματοποιημένη όπως θα την καθορίσουν τα στελέχη του πριν από τις εκλογές. Και από εκεί και πέρα, την εντολή, αν θέλετε, στο τι ρόλο πρέπει να έχει ο καθένας την επόμενη μέρα, τη δίνει πάντοτε το μεγάλο αφεντικό. Άρα δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να πει η Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον που είναι η μεγάλη παράταξη που έχει αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, την ηγετική πορεία τα τελευταία χρόνια στη χώρα, να κάτσει να κάνει τέτοιους υπολογισμούς. Όλα αυτά θα προκύψουν την επομένη των εκλογών. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία έχει την αυτοδυναμία την οποία σήμερα διεκδικεί, δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Προφανώς όχι,
0: αλλά... δεν την έχει την αυτοδυναμία, από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι που θα έχουν καταγράψει τα ποσοστά τους και τον σχετικό αριθμό εδρών να αναμετρηθούν με τη συνείδησή τους και να δούμε ποιος και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορεί να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας μαζί με το πρώτο κόμμα.
1: Η επίκληση εθνικής αναγκαιότητας από τον Πρωθυπουργό δεν είναι κάπως υπερβολική? Η επίκλησή του αφορούσε βέβαια την εκλογή για τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας να κυβερνήσει τη χώρα. Επικαλέστηκε λοιπόν εθνική αναγκαιότητα. 2 θητείες και μάλιστα γεμάτες, σχεδόν πλήρεις θητείες, αν εξαντληθεί, όπως είπε επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός, μάλιστα και αυτή η θητεία, θα είναι και κάτι σπάνιο για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα. Δεν είναι αρκετές για ένα κόμμα να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρες που θέτουν την τρίτη θητεία, θέτουν πλαφόν στην τρίτη θητεία. Άρα δεν είναι υπερβολικό. Ποια είναι η εθνική αναγκαιότητα να ξαναψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία?
0: Ο Πρωθυπουργός είπε κάτι με το οποίο θα συμφωνήσω πλήρως. Ότι κάθε φορά πρέπει να βλέπουμε ποιοι είναι στο τραπέζι οι πιθανοί συνομιλητές και ποιοι διεκδικούν την Πρωθυπουργία ανάλογα στη χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένοι διεκδικητές του ρόλου του Πρωθυπουργού. Άρα ο ελληνικός λαός έχει να διαλέξει ανάμεσα σε αυτές τις προσωπικότητες που βρίσκονται σήμερα στο προσκήνιο. Δεν έχει κανένα νόημα να λέμε αν υπήρξε καλύτερος ηγέτης ο Εθνάρχης Καραμαλής ή ο Ελευθέρης Βενιζέλος. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να διαλέξει ο ελληνικός λαός το 2027. Αν προκύψουν άλλα πρόσωπα στο μεταξύ, εδώ είμαστε για να κρίνουμε και να αξιολογήσουμε όποια πρόταση θα πέσει στο τραπέζι και για να απαντήσω και στο ενδεχόμενο τρίτη συνεχόμενη θητεία, δεν προβλέπεται από το δικό μας σύστημα κανένας είδους τέτοιου περιορισμού, άρα δεν έχει λόγο για να μπαίνει στη συζήτηση. Και επειδή αναφερθήκατε και στο αν δύο θητείες έδωσαν, αν θέλετε, έναν ολοκληρωμένο κύκλο διεκπεραίωσης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω ότι τα προβλήματα στη χώρα δεν τελειώνουν. Και όταν λύσεις ένα πρόβλημα, κάποιο άλλο φέρνει η ζωή. Άρα αυτή είναι μια πορεία η οποία δεν χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα, αλλά είναι ευθύγραμμη πορεία. Η ιστορία, ναι μεν μας αρέσει να λέμε ότι κάνει κύκλους, αλλά η ιστορία έχει μια ευθύγραμμη πορεία στον χρόνο.
1: Μάλιστα,
0: τα
1: και
0: προβλήματα
1: κάτι
0: ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια στην καθημερινότητα των πολιτών, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε είναι δικά μας είτε είναι ξενόφερτα. Και με αυτά θα πρέπει
1: κάτι
0: να αναμετράτε κάθε φορά το πολιτικό πρόσωπο.
1: Κάτι τελευταίο, σε 3 λεπτά πρέπει να πάμε στο Earth News Radio για ειδήσεις, κύριε Μαραβέγια. Μπορεί να διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο ταυτόχρονα οι μηχανές της προετοιμασίας για τις εκλογές έχουν ανάψει. Αυτό είναι πασιφανές, φαίνεται. Θα διεκδικήσετε την ψήφο, επιδιώκετε να διεκδικήσετε ξανά την ψήφο των πολιτών της Μαγνησίας στις επικείμενες εκλογές?
0: Υπήρξα βουλευτής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, από το 2019 μέχρι το 2023, στο οποίο θεωρώ ότι έκανα μια πολύ μεγάλη και συστηματική προσπάθεια, καθώς δεν υπήρξα και επαγγελματίας της πολιτικής ποτέ, αλλά συνέχισα να ασκώ και την επιστήμη μου και το λειτουργήμά μου παρά το γεγονός ότι ήμουν ένας πολύ ενεργός βουλευτής. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να διεκδικήσω και την επόμενη φορά την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου και βεβαίως στέκομαι με απόλυτο σεβασμό μπροστά τους και σε κάθε περίπτωση θα σεβαστώ και αυτή τη φορά το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι, εύχομαι να είναι επιτυχές, αλλά σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα έχουν τον τελευταίο λόγο. Ναι, θα είμαι εδώ, θα είμαι παρόν, διεκδικώντας την ψήφο και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαραβέγια, για την συζήτηση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία
1: που κάναμε. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς, καλά.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέες απειλές προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας μέσω Truth Social ότι οι Ιρανοί καλά θα κάνουν να ενεργήσουν γρήγορα, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Αναδεικνύοντας το Αμερικανικό ενδιαφέρον για το ρόλο της Ελλάδας στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Στη συνέντευξη, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογοναθράκων από την ExxonMobil και τη Chevron. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη κλιμακώνει τις προειδοποιήσεις της. Το μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν και πρώην ανώτερος διοικητής των φρουρών της Επανάστασης υπογράμμισε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ότι συμβουλεύουμε τον Αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία προτού η θάλασσα του Ομάν να γίνει ο τάφος σας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόνς κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να καταγραφεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Με μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και έμφαση στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε τις εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την οικονομία και την προοπτική της χώρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης τρίτης κυβερνητικής θητείας, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, προσθέτοντας ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε συνεχή πολιτική εγρήγορση. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για κλίμα ενότητας, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμη τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κ. Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Με μια ακόμη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο του κόμμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας πολιτικής του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Η ανάρτηση αναφέρει: ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Στον ανάκριτη Κορίνθο οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση των δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Διεθνή ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και κυρίως στα βόρεια όρινα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και αφού ασχοληθήκαμε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάμε να δούμε τώρα, ακριβώς όπως σας προαναγγείλαμε, τι γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχαμε εξελίξεις τις τελευταίες μέρες με την διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, μετά την ανάρτηση την οποία έκανε, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ καταλόγιζε στον Πρόεδρο του κόμματος έλλειψη πρωτοβουλίας και αποφασιστικότητας, ενώ διατύπωνε και το ερώτημα τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία. Συγκάλεσε αμέσως πολιτική γραμματεία. Ακολούθησε η διαγραφή του και βεβαίως μετά δηλώσεις, αντιδηλώσεις κτλ. Για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μαζί μας τον πρώην βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Γιάννη Καρυπίδη. Ο κύριος Καρυπίδης είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας. Εδώ με την ιδιότητα του πρώην βουλευτή, σε αυτή μας την συζήτηση. Κύριε Καρυπίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι ήταν αυτό τώρα, αναμενόμενο, αναμενόμενα είναι τέτοιου είδους ξεκαθαρίσματα, αν μπορεί κάποιος να τα πει ξεκαθαρίσματα, με δεδομένο ότι φτάνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος σε λίγες μέρες από τον κύριο Τσίπρα?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι λυπηρό. Είναι, σίγουρα δεν είναι κάτι ευχάριστο να υπάρχει διαγραφή και μάλιστα σε ένα κορυφαίο στέλεχος. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η κομματική ζωή συνήθως προχωράει και με τέτοιες λύσεις. Θεωρώ ότι ήταν λίγο, δεν ήταν αναμενόμενο να αμφισβητηθεί έτσι ο Πρόεδρος, γιατί επί της ουσίας υπήρξε.
0: Μιλάτε για ξεκάθαρη αμφισβήτηση, έτσι.
1: Αμφισβήτηση του Πρόεδρου, γιατί θεωρεί ότι η όλη κουβέντα ήταν γύρω από το αν υπάρχει δεύτερη ατζέντα, η οποία δεν νομίζω ότι είναι, δεν υπάρχει και είναι, δεν είναι κάτι το οποίο λέγεται, μπορεί ευθέως ένας βουλευτής να λέει τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε ενδεχόμενα και άλλες μικρότερες εμβέλειας αιτίες, αλλά θεωρώ ότι αυτή την ώρα, τη δύσκολη ώρα για την αριστερά, είναι δύσκολη ώρα, ασχέτως αν δημιουργείται ένα νέο κόμμα, όπως ο πρώην πρόεδρος μας ο Τσίπρας λέγεται ότι θα κάνει. Εμείς από την ώρα του ΣΥΡΙΖΑ, και μιλάω πάντα σαν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι βέβαια στην ομαχιακή και ούτε εκφράζω κάτι. Εκφράζω μόνο τον εαυτό μου αυτή την ώρα και την υπέρ τεσσαρακοντακή.
0: Έχετε υπηρετήσει ακριβώς αυτό το χώρο και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα η άποψή σας.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να υπάρχει η ανανεωτική, η ριζοσπαστική αριστερά, αυτή η οποία κυβέρνησε τη χώρα πριν 10 χρόνια, αυτή η οποία έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, αυτή η οποία ρύθμισε το χρέος, αυτή η οποία έχει κάνει την πρώτη επιστροφή δανείων από το πρώτο μνημόνιο, ο Τσίπρας την έκανε το 17, που τώρα περί πολλού του εμφανίζει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή θέλω να πω μια σειρά πράξεων οι οποίες αποσωπούνται μέσα στην αντιπαράθεση αυτού του τύπου, η οποία με θλίβει. Δηλαδή η διαγραφή ενός κορυφαίου στελέχους με θλίβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει η κομματική ζωή απαιτεί καμιά φορά και αυστηρά μέτρα. Με αυτή την έννοια το αντιμετωπίζω εγώ, αυτό που με ρωτήσατε.
0: Ναι. Κύριε Καρυπίδη, δεν ξέρω να σας διακόπτω, αλλά να σας πω κάτι. Παρακολουθώντας δηλώσεις και αντιδηλώσεις που ακολούθησαν, αυτό που είπε κάποια στιγμή ο κύριος Πολάκης, ότι ο πρόεδρος, ο κύριος Φάμελος, αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχοι να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι τύπου, να το παίζουν μάλλον εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος, και θέτει εκτός εκείνων που ζητά τη συνεδρίαση του οργάνου, των οργάνων του κόμματος.
1: Ας κρίνει. Υπάρχει πρόεδρος και κρίνει πότε χρειάζεται η συνεδρίαση ενός ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου. Συνήθως δεν οδηγείται και ο πρόεδρος από την πίεση η οποία του ασκείται. Εγώ δεν έχω να πω κάτι πότε πρέπει να συμβληθούν αυτά τα όργανα. Αυτό το ξέρει καλύτερα η ηγεσία. Έτσι είναι τα οργανωμένα κόμματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξεμπλοκαριστεί όμως και η κατάσταση. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξέρει τι θα κάνει. Εμείς η θέση μας και η προσωπική μου θέση είναι ότι εάν πρέπει να γίνει ένα βήμα για την συνένωση της αριστεράς, να γίνει το βήμα αυτό, αλλά πρέπει να γίνει συντεταγμένα και συνεκτικά. Δηλαδή αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι, αν είναι να κάνουμε κάτι στην πιο ενωτική του μορφή, σε μια πιο καινούργια μορφή να το κάνουμε όπως πρέπει και με τις κομματικές διαδικασίες της αριστεράς, όχι ασύνταχτα. Αυτό είναι το ερώτημα σήμερα.
0: Δηλαδή το όπως πρέπει εσείς, κύριε Καρυπίδη, πώς το εννοείτε?
1: Εγώ το εννοώ ότι πρέπει να γίνει αυτό συντεταγμένα. Συντεταγμένα, δηλαδή το κόμμα να πρέπει να αποφασίσει, έχει τα όργανα, όταν πρέπει να συγκληθούν θα συγκληθούν στο επόμενο διάστημα και ακόμα ενδεχόμενο και το διαρκές συνεδριό του για να δώσει μια τελική λύση. Λοιπόν, πρέπει να γίνει αυτό, θα το δούμε, θα αποφασίσει η ηγεσία. Γι' αυτό υπάρχει στην Αθήνα.
0: Θα μπορούσατε ακόμα και να προχωρήσετε σε αναστολή λειτουργίας του κόμματος, όπως πρότεινε ο κύριος Χατζησοκράτης, γιατί με τη συνέντευξη αυτή άνοιξε ο σκοπός του όλου. Εννοείται κάτι τέτοιο όταν λέτε συντεταγμένα?
1: Όχι, συντεταγμένα είναι, μπορεί το κόμμα να προσχωρήσει σε μια καινούργια δομή, σε μια καινούργια τέτοια, αλλά με αποφάσεις του κόμματος. Και σαφώς να ληφθούν οι υπόψεις και στον καινούριο φορέα ή σε μια άλλο φορέα να ληφθούν και οι θέσεις του κόμματος υπόψη. Δεν είμαι υπέρ της ασύντακτης παρουσίας ατόμων, έστω πρώην πολιτικών ή πολιτικών, σε έναν άλλο χώρο και με μόνο κριτήριο ίσως μια πιο γρήγορη εμφάνιση στην ακόμα ή για τη δημιουργία εντυπώσεων ή για κάτι τέτοιο. Δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Εγώ είμαι υπέρ της οργανωμένης λειτουργίας των κομμάτων, την οποία θεωρώ ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ, τη θεωρώ κρίσιμη για τη λειτουργία της αριστεράς. Είναι ένα κόμμα με παρουσία, με δομή, με παρουσία παντού στην Ελλάδα. Εμείς παλέψαμε από το 2,5% και φτάσαμε στο 36%, έχουμε την πτώση μας, οι ευθύνες είναι μεγάλες για αυτούς οι οποίοι μέσα σε 3 χρόνια διέλυσαν αυτή την εικόνα.
0: Φτάσαν στα αρχικά ποσοστά, έφτασαν ξανά το ΣΥΡΙΖΑ στα αρχικά ποσοστά.
1: Φτάσαν στα αρχικά ποσοστά, αλλά δημιουργήθηκαν άλλα 8 κόμματα. Δεν θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μου φαίνεται τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει μέσα από διασπάσεις άλλα 5 κόμματα. Άλλα 5 κόμματα αυτή τη στιγμή. Θα μου πείτε είναι καλό αυτό? Σαφώς και δεν είναι καλό. Σαφώς και δεν εκφράζει πολιτική. Σαφώς και δεν εκφράζει πολιτική, αλλά θέλω να πω ότι η παρουσία του χώρου είναι αναγκαία στη δομή της αριστεράς. Είναι η θέση μου αυτή. Εγώ δεν μπαίνω σε αν θα πάμε στον Τσίπρα ή δεν θα πάμε στον Τσίπρα. Το κόμμα μπορεί να πάει όπου θέλει με απόφαση των οργάνων του.
0: Πάντως, κύριε Καρυπίδη, αυτό το οποίο εσείς ουσιαστικά μου λέτε ότι πρέπει να προλάβετε με μια συγκεκριμένη απόφαση, συγκροτημένη κίνηση. Μόνο αυτή την εικόνα δεν έχει το κόμμα. Ας πούμε, η εικόνα που έχει τώρα είναι ότι όλοι κοιτούν πότε θα ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα για να ανακοινώσουν ότι πάνε μαζί του.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι όλοι είναι έτσι, ας πούμε. Αλλά
0: ναι, αν δεν είναι έτσι, πολλοί πάντως είναι. Αυτό...
1: Έπειτα θεωρώ ότι το να πάει ο καθένας μόνος του για να κάνει ατομική παρουσία, δεν ξέρω πόσο μπορεί να το κάνει αυτό σε ένα νέο φορέα σαν άτομο. Δηλαδή, τι να κάνει και δεν νομίζω ότι είναι λειτουργικό για όλους. Καλύτερα είναι, εγώ εκεί είναι, δεν μένω με συναδέλφους οι οποίοι βλέπουν περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Και εγώ θέλω την ανασύνταξη της αριστεράς. Θέλω έναν φορέα ο οποίος να είναι αποτελεσματικός, να ανταποκρίνεται στα οράματα του ελληνικού λαού. Αν χρειάζεται να γίνουν καινούργιες δομές, να γίνουν.
0: Ναι.
1: Να γίνουν όμως, όπως έλεγε πάντα η αριστερά, όπως έλεγε, διευρυνόμενοι, βεβαίως. Πλησιάζοντας τη σοσιαλδημοκρατία, βεβαίως. Αλλά έχοντας όμως αυτό το πράγμα, δηλαδή την ύπαρξη κόμματος. Ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε μάθει ότι πρέπει να υπάρχει ένας φορέας. Δεν βγαίνουμε προσωπικά ο καθένας και λέει τα δικά του. Δεν το ξέρουμε ποτέ αυτό στην αριστερά. Ναι. Και πιστεύω και ότι ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος μας, ο οποίος είναι γνωστός αριστερός. Λοιπόν, δεν μπορεί να αποστεί από αυτή την τέτοια και δεν θα αποστεί. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Τώρα, τι πρέπει να γίνει μέχρι τότε, είναι θέμα και των υπαρχών των κομμάτων και, αν θέλετε, μιας καλής συνεννόησης. Συνεννόησης, γιατί, κοιτάξτε, είδαμε και, τώρα να σου πω, 5 βουλευτές που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Αποστολάκη μέχρι την κυρία Σασιά και τον κύριο Πέτρο Παπά και τον τέτοιο και εκείνο, 5 είναι. Λοιπόν, με την πρώτη τέτοια φύγανε. Δεν νομίζω, και δεν επέλεξαν να περιμένουν να δουν και το καινούριο κόμμα. Την κάνανε, που λέει ο λαός, για κάπου αλλού που πίστευαν ότι θα έχουν καλύτερη τύχη. Εγώ πιστεύω στα οργωμένα κόμματα, σε ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν. Και όταν πέφτει το κόμμα, μένουν μέσα και δουλεύουν. Εγώ δεν είμαι για να πάρω, ούτε θέλω, ούτε ποτέ δεν ήμουν τέτοιος πολιτικός τύπος. Ποτέ δεν ήμουν, γιατί δεν είχα ανάγκη. Είμαι επαγγελματίας, δουλεύω, κάνω από το περίσσευμα του χρόνου μου, δίνω σε αυτό που θεωρώ ότι είναι καλό για τα κοινά. Και το δίνω και στην τοπική αυτοδιοίκηση, το δίνω και εκεί πέρα. Δεν θέλω να πιάσω τα σύνδη πουθενά. Θέλω όμως το κόμμα μου, αν με οδηγήσει σε μια νέα φόρμα, θα είμαι μέσα και πρέπει να είμαι μέσα. Το πιστεύω και από τον εαυτό μου.
0: Κύριε Καρυπίδη, είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Σήμερα το πρωί ανακοίνωσε με την ανάρτησή του ο κύριος Τσίπρας ότι 26 Πέμπτου ανακοινώνει...
1: Το ξέρω και εγώ,
0: ναι,
1: βεβαίως.
0: Ναι, ναι, το νέο του κόμμα.
1: Βεβαίως. Αυτό,
0: τι περιμένετε
1: το...
0: ότι μπορεί...
1: Θα δούμε τη διακήρυξη, θα δούμε τον κόσμο. Εγώ σας έχω πριν, είμαι υπέρ της δημιουργίας ενός νέου συνεκτικού φορέα, ο οποίος με πρόγραμμα θα διεκδικήσει αυτόν τον μεγάλο χώρο, ο οποίος τώρα με την, δεν θα πω ανεπάρκεια του υπάρχοντος σοσιαλιστικού κόμματος, αλλά όχι, δεν θεωρώ ότι είναι ανεπαρκής κανένας. Θεωρώ όμως ότι ανταποκρίνεται στα οράματα και στις προσδοκίες του κόσμου. Έχει μια οροφή. Μπορούμε να κάνουμε ως χώρος της αριστεράς, βεβαίως, να κάνουμε μια κίνηση από την αρχή, η οποία να διεκδικήσει, όπως κανένας δεν μας πίστευε το 2011 και το 2012, και έγινε αυτό, άλλη καιρή τότε, άλλη καιρή τώρα, αλλά η προσπάθεια μπορεί να γίνει δομημένη πάνω στα πραγματικά περιστατικά, να υπερασπίσουμε το έργο κίνησης κυβέρνησης, που είναι κατασυκοφαντημένο, η κυβέρνηση του 2015-2019, όλοι λένε πόσο ρίξανε την ανεργία, βλέπετε την Υπουργό Εργασίας, πόσο έριξε την ανεργία και κάνει έναρξη της πολιτικής ιστορίας της χώρας του 2019. Δεν λέει πόσο ανεργία παρέλαβε ο Τσίπρας το 2015. Παρέλαβε 27,9.
0: Πάντως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας χρόνια... ήταν αυτός που με τη συνέντευξή του και με δηλώσεις του έτσι άνοιξε παλιότερες πληγές. Μας γύρισε
1: όχι,
0: πίσω
1: η εκεί. Η δικιά μου άποψη είναι ότι πρέπει το έργο εκείνης της κυβέρνησης να το υπερασπίσουμε εμείς που είμαστε κοντά σε εκείνη την προσπάθεια, που ήμασταν κοντά σε εκείνη την προσπάθεια, μέχρι το τελευταίο σημείο. Mm-hmm. Και τα λάθη του και τις επιτυχίες του. 27,9 είχε ανεργία η Ελλάδα το 2015. Τα ομόλογά της ήταν junk, ήταν δηλαδή σε κατάσταση σκουπιδιών, δεν είχε καν επιτόκιο, δεν υπήρχε τίποτα, και σε 4 χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας έβγαλαν τη χώρα στο ξέφωτο. Και από
0: όπως
1: εκεί και
0: είπατε,
1: πέρα επέρεται, ο κάθε Μητσοτάκης επέρεται ότι έφερε τη χώρα να έχει φέτος του χρόνου 1,8 ανάπτυξη, με το Ταμείο Ανάκαμψης να τρέχει 32 δις και 1,1 ανάπτυξη. Εάν πάτε στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ του 17, του 16, θα δείτε ότι ήταν 2,1.
0: Το σκηνικό,
1: με τα
0: έχει,
1: του κράτους.
0: Το σκηνικό είναι τελείως διαφορετικό.
1: Εσείς,
0: τι εκλογική τύχη μπορεί να έχει μια νέα τέτοια κίνηση?
1: Θεωρώ,
0: μόνο του κυρίου Τσίπρα ή και της κυρίας Καριστιανού, για παράδειγμα, και αυτή ανακοινώνει την Πέμπτη.
1: Δεν είναι αριστερή κίνηση της κυρίας Καριστιανού να έχει καλή τύχη, αλλά δεν θέλω να την εμπλέξω στα θέματα της κεντροαριστεράς. Δεν είναι κεντροαριστερό κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ μιλάω για κόμμα το οποίο ενδεχομένως θα έκανε ο κύριος Τσίπρας.
0: Θα το κάνει.
1: Θα το δούμε. Ναι. Βεβαίως. Θα το κάνει. Λέω ενδεχομένως γιατί με φεύγει θα το κάνει. Θα το δούμε με τη δέχεια και ως κόμμα πρέπει, αν τα όργανα μας πάρουν αυτή τη θέση, γι' αυτό λέω και εγώ για σύγκληση των οργάνων και ειδικά ενδεχόμενα σε λίγο χρόνο του συνεδρίου μας, του διαρκούς συνεδρίου, για να μπορέσει να τοποθετηθεί όταν υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις και με εισήγηση της ηγεσίας. Αυτά κάνουν τα
0: κόμματα. Απαντήστε μου λίγο στο τι εκλογική τύχη μπορεί να έχει αυτό το νέο κόμμα.
1: Νομίζω πάρα πολύ καλή. Μπορεί να έχει καλή. Όταν υπάρξει ομόνια σύμπνοια ανάμεσα σε χώρους της κεντροαριστεράς. Περιλαμβάνω και το Πασόκ μέσα. Αλλά επειδή δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας, δεν έδειξε καμία διάθεση συνεργασίας από τότε που είχε απλή αναλογή η χώρα, δεν έδειξε καμία συνεργασία, λοιπόν δεν θεωρώ ότι θα συνεργαστεί τώρα. Εγώ συνεργάζομαι θαυμάσια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θαυμάσια. Μιλάω για το κεντρικό επίπεδο.
0: Θα βλέπατε ακόμα και μια τέτοια συνεργασία, θα επιθυμούσατε
1: θα έπρεπε,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Θα έπρεπε, το λέω τρεις φορές, θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η συνεργασία με οποιαδήποτε μορφή.
0: Ξορκίζουν την πολιτική και την διακυβέρνηση Τσίπρα πάντως του Πασόκ, έτσι, ούτε καν.
1: Γιατί έτσι πρέπει να κάνει, καταλαβαίνετε κι εσείς, για εκλογικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν την ξορκίσει, δεν έχει καμία τύχη.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να την ξορκίσει, ενώ δεν είναι έτσι. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν και ασχολούνται, ξέρουν το γιγάντιο έργο που έγινε σε τελείως αντίξιες συνθήκες. Όχι σε δώσει και με ένα μπάρμπα όπως είναι τώρα με 72 δισεκατομμύρια διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα τρία προγράμματα αυτά που υπάρχουν, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας, το ΕΣΠΑ και αγροτικές ενισχύσεις. Τίποτα δεν υπήρχε όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα. Και ένα ΕΣΠΑ το οποίο τότε που το παραλάβαμε καρκινοβατούσε.
0: Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά
0: κι εσείς.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα και να μην συνεντεύξεις μας, ας πούμε, προσπάθησαν να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφωτιστικές για το τι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, για το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλάζοντας κλίμα, να δούμε κάτι που αφορά το περιβάλλον, κάτι το οποίο μας αφορά όλους μας. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζιες Σημαίες στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τις βραβεύσεις ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών για το 2025. Η Ελλάδα κατέχει για άλλη μια χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μετά την Ισπανία, ανάμεσα σε 52 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και για να έρθουμε στην περιοχή της Λάρισας, καθώς θα έχουμε συνέχεια και από την περιοχή της Μαγνησίας, αλλά να ξεκινήσουμε από την περιοχή της Λάρισας, όπου κυρίες και κύριοι, τρεις γαλάζιες σημαίες δόθηκαν και αυτές θα είναι σε ακτές του Δήμου Τεμπών. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τεμπών, ο κύριος Γιώργος Μανώλης. Κύριε Δημάρχε, ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τρεις σημαίες στην περιοχή της Λάρισας και οι τρεις στο Δήμο Τεμπών, έτσι.
1: Για άλλη μια φορά, έτσι είναι, συνεχίζεται η παράδοση εδώ στα παράλια του Δήμου Τεμπών, μια μικρή παραλία, αλλά πανέμορφη, οπότε καταλαβαίνετε ότι παίρνουμε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό που γίνεται με αναγνωρισμένο έτσι διεθνή σύμβολο στις καθαρές ακτές, όπως ξέρουμε όλοι μας, τις γαλάζιες σημαίες, και τα καταφέρνουμε καλά κάθε φορά. Βέβαια, να διευκρινίσω κάτι, γιατί πολλά ακούγονται ότι οι μερικοί Δήμοι δεν παίρνουν μέρος κλπ.
0: Ναι, ήθελα, ήταν το επόμενο ερώτημά μου αυτό, ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δουλειά μόνο των Δήμων για να κάνουν αυτά, γιατί χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορεί να έχει την εμπειρία να καταθέσει το φάκελο, χρειάζονται χρήματα για να υπάρξουν όλα αυτά που να καταλήξουμε σε ένα, σε ένα αποτέλεσμα σαν αυτό που έχουμε εμείς σήμερα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό καταλαβαίνετε χρειάζεται και η βοήθεια και η συνεργασία όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εκεί στα παράλια για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με την καλύτερη συνεργασία. Έτσι. Να ξέρετε τα πάντα, εδώ σε αυτές τις μικρές κοινωνίες επιτυχάνονται μόνο και μόνο με τη συνεργασία. Με κανένα άλλο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Όλα τα άλλα θα τα βρίσκουμε, αλλά πρωτεύον είναι η συνεργασία. Όταν υπάρχει συνεργασία, όσες αντιθέσεις και να υπάρχουν, φυσικά θα υπάρχουν, δεν μπορεί όλοι να συμφωνούμε, μέσα από τις αντιθέσεις όμως συνθέτουμε πράγματα και βγαίνουν καλά αποτελέσματα.
0: Mm-hmm. Για ποιες παραλίες μιλάμε, με Σάγκαλα?
1: Μία παραλία έχουμε εμείς εκεί, η οποία λέγεται, είναι η παραλία Γάνης με τα τοπονύμια Καστρίλου, Τρόχη, Μεσάγκαλα. Mm-hmm. Τώρα, οι ονομασίες που είναι Μεσάγκαλα 1, Μεσάγκαλα 2, Μεσάγκαλα 3, είναι για το πρόγραμμα. Mm-hmm. Ακριβώς τώρα, να σας πω, δεν ξέρω αν γνωρίζετε την περιοχή.
0: Πολύ
1: που
0: καλά.
1: Θα μπουν εκεί πέρα. Εντάξει, ναι, είναι, η απόσταση είναι γύρω στο 1 χιλιόμετρο.
0: Έτσι.
1: Που θα μπουν. Η μία άκρη από την άλλη θα απέχει 1 χιλιόμετρο.
0: Μόνο την καθαρότητα των νερών, την ποιότητα των νερών λαμβάνει υπόψη η γαλάζια σημαία ή και υποδομές, οργάνωση κτλ.?
1: Υπάρχει η ασφάλεια των λουμένων, η οργάνωση προστασιμότητας, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, όλα αυτά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Με αφορμή αυτό που μου είπατε, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω την οποιαδήποτε αντιπαράθεση, αλλά επειδή δεν το γνωρίζω, ο Δήμος Αγιάς συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία, γνωρίζετε?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε, μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Επειδή δεν το ξέρω ούτε και εγώ, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω.
0: Λοιπόν, μου λέτε τώρα, κύριε Δήμαρχε, ότι έχει να κάνει με όλα, με την οργάνωση της παραλίας και όλα αυτά.
1: Φέτος, συγγνώμη σας διακόπτω, ναι, ενώ είχαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή τρία μέρη, ας το πούμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Παραλίες.
1: Όχι, τρεις προσβάσιμες, τρία προσβάσιμα μέρη για άτομα με ειδικές ανάγκες. Συμμετείχαμε με κάτι καροτσάκια που μπορούν να πάνε τον...
0: μέχρι το νερό, να μπορέσει να μπει ο άνθρωπος στο νερό.
1: Ναι, ναι, ναι. Φέτος έχουμε πάρει άλλα δύο. Σιτράκ λέγονται αυτά, τα οποία είναι σαν σιδηρόδρομος για να μπορεί κάποιος να μπαίνει και μόνος του μέσα.
0: Τέλεια.
1: Να μην έχει βοηθό, δηλαδή το καροτσάκι θέλει κάποιος να το πρόχνει. αυτό το σιτράκ μπορεί και μόνο να ανέβει πάνω και να πάει μέχρι τα νερά της θάλασσας για να κάνει το κολύμβι.
0: Πολύ καλά κάνατε, κύριε Μανώλη. Νομίζω μόνο σύν μπορούν να προσθέσουν.
1: Να μας βοήθησαν. Όχι, προσπαθούμε να είμαστε έτσι, να δίνουμε την προσβασιμότητα σε όλα τα άτομα, γιατί όλοι έχουν πραγματικά έτσι δικαίωμα να είναι στη θάλασσα, που μπορούμε και διαθέτουμε αυτή την ωραία παραλία, γιατί δεν είναι από τις βαθιές θάλασσες, είναι ρηχές θάλασσες, γι' αυτό σας είπα ότι είναι οικογενειακή η περιοχή μας, δεν έχει πολλά, έχει καταλύματα, αλλά θεωρείται σαν περιοχή εξωτικής κατοικίας.
0: Να ρωτήσω κάτι όμως, για να φύγουμε λίγο από την παραλία, να ανέβουμε πιο πάνω, να προχωρήσουμε μάλλον θα πω, να ανέβουμε πιο πάνω, με τις υποδομές γενικότερα εκεί τι γίνεται. Θέλω να πω, βλέπουμε την, όχι μόνο στην παραλία, γενικότερα, ας πούμε στα Μεσάγκαλα, πνίγονται οι άνθρωποι κάθε φορά που θα κάνουμε ρεπορτάζ στα Μεσάγκαλα. Θα τρέχουμε για ρεπορτάζ όταν έχουμε πλημμύρες κτλ. Τι γίνεται με τις υποδομές στην περιοχή?
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν είναι θέμα υποδομών. Τη θάλασσα δεν μπορείς να τη συγκρατήσεις εύκολα να μπει μέσα στον οικισμό. Αυτό είναι το στα Μεσάγκαλα, γιατί πάντα μιλάμε για Μεσάγκαλα και όχι για Καστρί Λουτρό. Mm. Γιατί το Καστρί Λουτρό είναι ψηλότερα από τη θάλασσα. Τα Μεσάγκαλα είναι συνήθως, ανάλογα με την παλήρεια κλπ, στο ίδιο ύψος. Είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά και σε μερικά σημεία μπορεί και ο οικισμός να είναι χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας, από το πάνω μέρος της θάλασσας. Mm-hmm. Μπορείτε, καταλαβαίνετε, η θάλασσα με ένα μεγάλο κυματισμό μπαίνει μέσα στον οικισμό και υπάρχει ο εγκλωβισμός των νερών της θάλασσας μέσα στον οικισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Τώρα, τι μπορεί να γίνει πάνω σε αυτό? Υπάρχει μια μελέτη πολύ παλιά, έτσι, του αείμνηστου του Βαλσαμόπουλου, από το Πολυτεχνείο, η οποία έλεγε για μπλοκ, σημαίνει το μπλοκ, δεν ξέρω τι άλλο μπορούσε να ήταν αυτή η κατασκευή, μέσα στη θάλασσα, οπότε να σταματάει τον κυματισμό πολύ μακριά από τον οικισμό και να μην φτάνει με ορμή μέχρι τον οικισμό για να κόβονται αυτό που λέμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη διάβρωση της παραλίας. Όπως ξέρεις, αν το γνωρίζετε εσείς, βέβαια οι ακροατές δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, το Col de Sant, το ξενοδοχείο, στο σημείο εκείνο η θάλασσα, η παραλία μάλλον, η αμμουδιά, ήταν 70 μέτρα μέσα. Τώρα, άμα πάμε, είναι 10 μέτρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη διάβρωση έχει γίνει. Και αυτό οφείλεται, βέβαια, και στο πώς έρχεται ο κυματισμός, αλλά περισσότερο επειδή υπάρχουν και οι εκβολές του ποινιού. Οπότε, αλλού μπαζώνει, αλλού ξεμπαζώνει η θάλασσα. Αν δείτε, κάποιες στιγμές βλέπουμε εκεί στα καράβια, εκεί που υπήρχε φέτος η καταστροφή αυτή μεγάλη που έφτασε η θάλασσα, που έφαγε και την άσφαλτο, έχουμε δει σε δημοσιεύματα, σε εφημερίδες κλπ. Εκεί πέρα, πραγματικά αν πάτε τώρα θα δείτε μια άλλη παραλία, εντελώς διαφορετική. Είναι παράξενο εκεί.
0: Άρα λοιπόν, τι μπορεί να γίνει?
1: Αυτή, έχουμε καταθέσει μια μελέτη και στον Τρίτσι για να γίνει συγκεκριμένη μελέτη με τεχνικά χαρακτηριστικά και ακριβώς το ποσό πόσο θα είναι, για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα μπλοκ που είχε τότε με τη μελέτη το Πολυτεχνείο είχε αναφέρει, ότι πρέπει να γίνουν τέτοιες παρεμβάσεις μέσα στη θάλασσα. Είναι αυτό ακριβώς που γίνεται στον Πλαταμόνα τώρα.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Ακριβώς όπως γίνεται τώρα στον Πλαταμόνα, για να μπορέσουν να μην διαβρώνεται τόσο πολύ η θάλασσα. Γιατί σιγά σιγά θα φτάσει στα πρώτα σπίτια.
0: Στα πρώτα σπίτια.
1: Και κύριε, τώρα να σημειώσω και κάτι. Έχουμε ήδη, γιατί αυτό που σας είπα ότι εγκλωβίζουν τα νερά έτσι και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω, έχουμε ήδη δημοπρατήσει, είμαστε στην ευχάριστη θέση, υπάρχει ανάδοχος για μελέτη για το πώς θα μπορούμε να βγάζουμε τα νερά γρήγορα έξω από τον οικισμό. Δηλαδή είναι μια υδραυλική μελέτη όλου του οικισμού των Μεσαγκάλων.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Yeah.

0: Στο ίδιο ακριβώς κλίμα θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στο Δήμο Νοτιού Πηλίου, έτσι, Ελένη?
1: Ακριβώς. Σύνολο 40 γαλάζιες σημαίες για τη Μαγνησία, τη Χερσαία και την Ισιωτική φέτος. Είναι 5 περισσότερες από πέρυσι και 11 περισσότερες από το 2024. Το new entry όμως, ας μου επιτραπεί ο όρος, έχει να κάνει με το Πήλιο. Με περισσότερες από το 2024. Το new entry όμως, ας μου επιτραπεί ο όρος, έχει να κάνει με το Πήλιο. Με το Δήμο Νοτιού Πηλίου, που μετά από πόσα χρόνια...

0: δύο δεκαετίες, δηλαδή
1: 20 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν,
0: ναι. Οι παραλίες του Δήμου Νετζίου Πηλίου που αναφέρουν τις γαλάζιες σημαίες. Mm-hmm. Πρόκειται για μας για μια πολύ σημαντική διάκριση που αποδεικνύει έμπρακτα πλέον την ποιότητα των νερών μας, την καθαρότητα των ακτών μας, αλλά και τη συνολική προσπάθεια που έγινε για να τηρηθούν όλες οι αυστηρές προδιαγραφές του Διεθνούς Αυτού Προγράμματος, της γαλάζιας σημαίας, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν δώσαμε μεγάλη έμφαση σε όλο αυτό το θέμα. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα ως αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού και παιδείας, τέλος πάντων, θέσαμε ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Το αποδείξαμε έμπρακτα αυτό και με τη χαρτογράφηση και την νομιμοποίηση καταρχήν όλων των παραλιών μας. Γατζέα, Καλανερά, Πλατανιά, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, τέλος πάντων.
1: Mm-hmm. Όλες οι παραλίες, ναι.
0: Φυσικά με την επιστροφή των γαλάζιων σημειών στο Δήμο μας. Με συστηματική δουλειά, σωστή προετοιμασία και συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, προχωρήσαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να καταθέσουμε αιτήσεις το 2025, ώστε σήμερα, το 2026, να έχουμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Γιατί για μας θεωρείται επιτυχία.
1: Ποιες παραλίες κέρδισαν τις γαλάζιες σημαίες?
0: Είναι εξίσου από τα Καλά Νερά, μπαίνοντας δηλαδή από Βόλο. Κορόπη μετά, Άφισο, δηλαδή και στην Άφισο είναι δύο παραλίες, είναι ο Αμποβός και η Καλυφτέρη.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτές οι τέσσερις παραλίες για φέτος.
1: Ωραία. Ναι. Κύριε Καφετζή, ναι, για πείτε μου λίγο, είναι δύσκολη η διαδικασία, είναι χρονοβόρα η διαδικασία?
0: Είναι αρκετά χρονοβόρα, χρειάζεται αρκετές προϋποθέσεις. Είναι να καλυφθούν κάποια κριτήρια, 33 στο σύνολο για τις παραλίες και 38 για τις μαρίνες. Είναι λίγο δύσκολο, όμως όπως είπα και πριν, με συστηματική δουλειά και με σωστό συγχρονισμό μπορούμε να τα καταφέρουμε. Παλέψαμε σε αυτό το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, τους συναδέλφους αντιδημάρχους, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους επαγγελματίες της περιοχής και φυσικά τους δημότες που αγαπούν και φροντίζουν τον τόπο τους. Γιατί πέραν δηλαδή των δικών μας ενεργειών, πρέπει, όπως θα ξέρετε, η γαλάζια σημαία, μία προϋπόθεση είναι και ο περιβάλλον χώρος. Mm-hmm. Και σε αυτό το έχουμε κερδίσει. Μάλιστα. Γιατί από τους ελέγχους που γίνονται από το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, αυτοί κρίνουν το αποτέλεσμα, όχι εμείς. Καταλάβατε, εμείς.
1: Για πείτε μου κάτι. Βασικά, πότε θα γίνει η ανάρτηση των σημειών? Θα γίνει με κάποια εκδήλωση, θα συνοδευτεί με κάποια
0: εννοείται,
1: εκδήλωση?
0: Εννοείται. Εμείς θα το εγκαινιάσουμε φέτος, θα το κάνουμε εκδήλωση με χαριστικά και έτσι θα το κάνουμε πολύ καλό. Δεν μας έχουν ειδοποιήσει ακόμα συγκεκριμένα από τη γαλάζια σημαία, από την εταιρεία προστασίας της φύσης, δηλαδή, πότε ακριβώς θα γίνει η απονομή. Πιστεύουμε μέσα, αν όχι μέχρι τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου να το έχουμε κάνει, οπωσδήποτε.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, κατά τη διάρκεια μετά της σεζόν, της τουριστικής περίοδου, γίνονται πάλι έλεγχοι? Γιατί θα πει κάποιος ότι μπορεί, όταν καταθέσατε τα χαρτιά, να πληρούσατε όλες τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Ποιος ελέγχει βασικά κάποιος μετά, αν συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές?
0: Οι προϋποθέσεις, και έχει συμβεί σε πολλές περιοχές, αν τις έχουν άρει τις γαλάζιες σημαίες. Έτσι, να τα πούμε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει έλεγχος από την Εταιρεία Προστασία της Φύσης καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της κολυμβητικής σεζόν. Εμείς έχουμε υποχρέωση μέχρι τις 15 Ιουνίου, μέχρι τις 10 Ιουνίου να έχουμε έτοιμο κατά το 95% με 99% των ενεργειών που πρέπει να κάνουμε για να υποδεχτούμε τη γαλάζια σημαία και για να μπορέσουμε να θέσουμε υποθέσεις για την επόμενη χρονιά. Και πέρα δηλαδή της υπηρεσίας, ο κάθε πολίτης μπορεί μέσω της γαλάζιας σημαίας να κάνει τις ενστάσεις του και να έρθουν από τη γαλάζια σημαία, δηλαδή από την εταιρεία προστασίας περιβάλλοντος, και να κάνουν τον έλεγχο. Να διαπιστώσουν αν η ένσταση αυτή ήταν όντως τεκμηριωμένη ή αν ήταν ένα απλό κακόβουλο, ξέρω εγώ, να πούμε.
1: Ωραία. Το ρωτώ γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι δύσπιστοι για αυτά τα προγράμματα, ξέρετε.
0: Όχι, βέβαια. Αυτό τώρα δύσπιστοι είναι αυτοί που δεν ξέρουν. Οι γνώστες που το γνωρίζουν γενικά ξέρουν πως λειτουργεί και δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα.
1: Μου έλεγαν άνθρωποι που ασχολούνται με το τουρισμό πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι το να έχει μια περιοχή, μια γαλάζια σημαία, μια ακτή, να διαθέτει γαλάζια σημαία, καθώς είναι κάτι που στο εξωτερικό τουλάχιστον τα μεγάλα τουριστικά γραφεία το λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη όταν κλείνουν τα πακέτα.

0: ποιότητα.
1: Κοιτάξτε, η γαλάζια σημαία δεν είναι απλώς ένα βραβείο, έτσι. Είναι μια διεθνής πιστοποίηση ποιότητας που αφορά την καθαριότητα των υδάτων, την ασφάλεια των λουμένων, την οργάνωση των παραλιών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή ψηλών υπηρεσιών στους επισκέπτες μας. Δηλαδή, αν είναι παραλία είναι οργανωμένη, αν έχει ξαπλώστρες, αν έχει ναυαγό σώστη, όλα αυτά τα κριτήρια. Δεν είναι κάτι το απλό, δηλαδή. Και αυτό το λαμβάνουν όντως πολύ σοβαρά όλοι οι tour operators που θα έλθουν στην περιοχή μας. Το θεωρούν μάλιστα ορισμένοι ως απαραίτητη προϋπόθεση για να φέρουν τους επισκέπτες τους και τους τουρίστες τους. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, και είναι απόλυτα κατανοητό, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό. Το θέμα είναι γιατί και ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έκανε τόσα χρόνια για να συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα, αλλά και άλλες περιοχές του Πηλίου είναι απούσες. Ήταν χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι μέχρι και πέρυσι δεν υπήρχε το Πήλιο στο χάρτη των γαλάζιων σημαίων. Η γαλάζια σημαία, να πούμε έτσι, για να γίνει κατανοητό και από τον κόσμο, πιστοποιεί ότι μία παραλία έχει καθαρά νερά, έχει καθαρό περιβάλλοντα χώρο, είναι ασφαλής, διαθέτει όλα αυτά που πρέπει, εν πάση περιπτώσει.
1: Παροχή υπηρεσιών.
0: Χωρίς να σημαίνει όμως αυτό αυτόματα ότι μία παραλία που δεν τα έχει όλα αυτά, αυτόματα δεν είναι καλή η παραλία. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε να απουσιάζουν πολύ γνωστές παραλίες, εκτός του Δήμου σας τώρα, αλλά πολύ γνωστές παραλίες από το χάρτη. Ενδεχομένως όμως γιατί δεν υποβάλλουν αίτημα για να συμμετάσχουν κάποιοι στο πρόγραμμα, έτσι.
1: Κοιτάξτε, τώρα το ότι, για να πούμε και την αλήθεια, τώρα σας είπα και οι προϋποθέσεις είναι πολλές, δηλαδή χρειάζεται χρόνο αρκετό για να ασχοληθείς με αυτό, και χρήμα κάποιος και προετοιμασία. Και πληρώνουμε για το πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε έτσι ακούσει, δηλαδή έρχεται και κάναμε την αίτηση και το πήραμε. Θέλει αρκετή δουλειά για να το πετύχουμε αυτό. Mm-hmm. Όμως, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι ένα σημαντικό κριτήριο η γαλάζια σημαία για την προσέλευση των επισκεπτών. Δηλαδή, θεωρήσαμε εμείς στο Δήμο πλέον ότι πρέπει να το συμπεριλάβουμε.
0: Θα έπρεπε να επενδύσετε
1: δεδομένο,
0: σε αυτό, ναι,
1: πλέον, για την περιοχή μας, καταλάβατε.
0: Θα έπρεπε να
1: δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή το θεωρούμε. Και είναι και μια σιγουριά και ασφάλεια περισσότερο για τους επαγγελματίες. Γιατί ο Δήμος τι είναι? Οι επαγγελματίες. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο του χώρου του τουρισμού, όλοι γενικότερα. Εμείς είμαστε ο Δήμος. Δηλαδή οι πολίτες, οι απλοί πολίτες. Ένα ακόμα περισσότερο για τον τουρισμό που αισθάνονται μια σιγουριά, μια εγγύηση ότι τα νερά μας είναι καθαρά και μπορούμε να προσελκύσουμε τους επισκέπτες με μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και άνεση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφετζή.
1: Ναι, θα ήθελα να σας πω και όλα για ακόμα ότι για μας αυτή η διάκριση είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ευθύνη και στόχο να αναδείξουμε τον Νότιο Πήλιο ως ένα σύγχρονο, ποιοτικό και αυθεντικό τουριστικό προορισμό που σέβεται το φυσικό περιβάλλον και προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες του. Δηλαδή, αυτό δεν το κάνουμε μόνο για τη γαλάζια σημαία, το κάνουμε γενικότερα, έτσι.
0: Γενικότερα. Και περιμένουμε οπότε του χρόνου και άλλες γαλάζιες σημαίες, έτσι.
1: Εννοείται,
0: έτσι κι αλλιώς δεν είναι μόνο τέσσερις οι ακτές του.
1: Εννοείται. Τώρα, επειδή σας είπα, είναι αρκετά δύσκολο. Δοκιμάσαμε στην αρχή έτσι, πιλωτικά να κάνουμε αυτές τις τέσσερις παραλίες σε συνεννόηση με τη γαλάζια σημαία, με την υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος και θέσαμε ως προϋπόθεση λοιπόν αυτές τις σημαίες του χρόνου να έχουμε και άλλες. Και εννοείται ότι θα τις βάλουμε στο παιχνίδι και άλλες παραλίες.
0: Μάλιστα.
1: Που τηρούν τις προϋποθέσεις, έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καφετζή. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, γεια σας. Καλά. Γεια σας.

Έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Την τελεία θα τη βάλει η Ελένη Ραυτοπούλου με το δελτίο ειδήσεων, τις σημαντικότερες ειδήσεις της τοπικής επικαιρότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους, εύχομαι. Γεια σας. Σαν

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: 2 16χρονα κορίτσια στη Σκιάθο κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν από 19χρονο στρατιώτη, τον οποίο γνώρισαν μέσω social media και συναντήθηκαν στο σπίτι του κατά την άδειά του στο νησί. Η καταγγελία έγινε χθες Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβησαν οι ανήλικες μαθήτριες μαζί με τους γονείς τους. Ο 19χρονος συνελήφθη και οδηγείται στο στρατοδικείο Λάρισας. Σήμερα στις 3.30 το μεσημέρι στην Αθήνα η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας θα τεθούν επιτάπητος στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής με τον Μαργαρίτη Σχοινά στην έδρα του Υπουργείου. Ανοιχτή συζήτηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία με ορίζοντα το 2040 θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα στο Ντιβάνις Παλάς στη Λάρισα. Θα μιλήσουν ο καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κ. Στάθης Αραποστάθης και ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας αναφορικά με τα αποτελέσματα έρευνας της περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΕΚΠΑ. 5 drones θα βρίσκονται στη διάθεση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα θα επιχειρούν σε 24-ωρη βάση και θα παρέχουν συνεχή εικόνα της περιοχής που επιτηρούν σε ζώνες υψηλού κινδύνου. Είναι εξοπλισμένα με θερμική κάμερα, οπτική κάμερα υψηλού zoom, σύστημα laser, αποστασιόμετρου, GPS και συστήματα τηλεμετρίας. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.148 ευρώ επιβλήθηκε σε άνδρα που έκαιγε υπολείμματα φυτικής βλάστησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τεμπών. Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια λειτουργίας με αυτοσχέδιο όχημα αιμοδοσίας, κατασκευασμένο από παλιό βαγόνι τρένου, το Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου αποκτά νέα κινητή μονάδα αιμοδοσίας μέσω χρηματοδότησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας της Μαγνησίας. Θετικά αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας το αίτημα για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο νοσοκομείο Βόλου, σύμφωνα με όσα δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας σε παρέμβαση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Μπουκόρου. Ο Χριστόφορος Ιγκλέσης, ο Κώστας Τσαγλιώτης, ο Γιώργος Κλιάς και η Εύη Σανίδα εκλέγονται από τη Μαγνησία στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κλείστες από σήμερα έως την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παραμείνουν οι σύραγγες ΤΑΦ1, ΤΑΦ2 και ΤΑΦ3 σε Τέμπη και Πλαταμόνα για έργα συντήρησης. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την Παλιά Εθνική Οδό μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών και της Λεπτοκαριάς. Για 6η συνεχή χρονιά εγκρίθηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση Βορείων Σποράδων Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Τριαντόπουλου. Η επιδοτούμενη γραμμή θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η οριστικοποίηση της χρηματοδότησης και των σχετικών διαδικασιών. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να εξεταστεί η προσφυγή 4 Δήμων, Καρδίτσας, Αργυθέας, Λίμνης Πλαστήρα και Μουζακίου ενάντια στη δημιουργία βιομηχανικού αιωλικού πάρκου στη θέση Ζιγουρολίβαδο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο στην περιοχή Βασιλιάς της Κιάθου, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην είσοδο ξενοδοχείου. Τραυματίστηκαν ο οδηγός και η συνεπιβάτηδα, η οποία εντοπίστηκε εκτός οχήματος. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Κιάθου και στη συνέχεια με αεροσκάφος 130 στο Θριάσιο νοσοκομείο. Συσκέψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποιήθηκε για τα προβλήματα των φυλακών Βόλου και Κασαβέτιας με επίκεντρο την υποστελέχωση και τις συνθήκες κράτησης. Ανακοινώθηκε χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ για νέο σοφρονιστικό συγκρότημα 600 κρατουμένων στο Δήμο Αλμυρού. Παράλληλα, εξετάζεται άμεση ενίσχυση προσωπικού στις φυλακές Βόλου, ενώ τέθηκε και ζήτημα αξιοποίησης των σημερινών εγκαταστάσεων μετά τη μεταφορά τους. Μεγάλη την συμμετοχή των πολιτών της Λάρισας στην πορεία που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Λάρισας. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από το ΑΤΑ και κατέληξαν στη Γενική Επιθεώρηση Στρατού. Ζήτησαν την απεμπλοκή της Ελλάδας από τις πολεμικές επιχειρήσεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Με έτοιμα την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο, πραγματοποιήθηκε χθες στις 7 πορεία ειρήνης που διοργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης Καρδίτσας και στην οποία συμμετείχαν φορείς, σωματεία και πολίτες. Αντίστοιχη πορεία πραγματοποιήθηκε και στο Βόλο, η οποία ξεκίνησε από τη Νέα Ιωνία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέες απειλές προς το Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς μπήκαμε πλέον στην 79η μέρα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος τρέχει και ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, η Ουάσιγκτον στέλνει νέα δημόσια προειδοποίηση προς την Τεχεράνη και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συγκαλεί αύριο κρίσιμη σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας. Αλλά στο Ομάν μπορεί να γίνει ο τάφος αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, στο μήνυμα του Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Ευκαιρίας του Ιράν. Οι νέες απειλές Τραμπ σε συνδυασμό με την νέα επίθεση με ντρόν κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αυξάνουν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου, με τον Μπρεν να ανεβαίνει ξανά πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σε μια συνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναδημοσιεύοντας το Truth Social συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο κύριος Παπασταύρου, καλεσμένος στο Earth News, ρωτήθηκε πριν από λίγο και είπε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επικροτεί τον ενεργειακό ρεαλισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εξαιρετικά κρίσιμες εποχές. Σε εξέλιξη συνεδρίας του ΚΙΣΕ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Για κλίμα ενότητας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας ότι είναι πρωτοφανές για κυβέρνηση και πολιτικό κόμμα να ολοκληρώνει τον χάρτη του 2023. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ακρίβειας εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και ότι η κυβέρνηση δεν έχει πετύχει ακόμα τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσε στο συγκεκριμένο πεδίο λόγω του πολέμου. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το πολιτικό ταλέντο του πρώην Πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε, ο κύριος Τσίπρας παρέμεινε διαρκώς παρόν στην πολιτική σκηνή και επιχειρούσε να επηρεάσει τις εξελίξεις με στόχο την επιστροφή του. Αναφερόμενος στη Μαρία Καριστιανού και την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, μίλησε για ένα κόμμα που θα απευθύνεται στο φιλορωσικό ακροατήριο στην Ελλάδα, δίνοντας το σήμα ότι είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπός του. Σε ό,τι αφορά την απουσία Σαμαρά και Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι δεν προξένησε χαρά σε κανέναν, όμως ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με στόχο να αρχίσει η εφαρμογή τους από τον Ιούνιο. Άμεσα μετά την ψήφιση του νόμου, αναμένεται να δοθεί ενίσχυση των γονέων με 150 ευρώ για κάθε παιδί και θα εφαρμοστούν τα μέτρα για τους αγρότες και τους δανειολήπτες. Στο νοσοκομείο Μεταξά εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σκύλος θεραπείας ως σταθερό μέλος του προσωπικού στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Η πρωτοβουλία είχε σημαντική ανταπόκριση και συνέβαλε θετικά στην ψυχολογία των ασθενών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Στις 26 Μαΐου η ανακοινώση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανόταν να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού, θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα για την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Διεθνής ημέρα μουσείων η σημερινή, με ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις, ενώ το θέμα του εορτασμού φέτος είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο».
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο netflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
8: Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα πάμε μέχρι τη μία ακριβώς μαζί. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στα FM. Διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Με Eurovision σας αφήσαμε την περασμένη Τετάρτη, με Eurovision σας βρίσκουμε και σήμερα. Άλλος ένας τελικός διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision έχει περάσει πλέον στην ιστορία. Δεν θα γκρινιάξουμε, δεν θα σχολιάσουμε, δεν θα πούμε αν το τραγούδι που κέρδισε μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Ό,τι έγινε έγινε, ο διαγωνισμός τελείωσε. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδίου της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Τέχνη ερμήνευσε το τραγούδι Παν Καράγκα και μάγεψε πραγματικά την Ευρώπη και τις επιτροπές έτσι, των χωρών αλλά και το κοινό, συγκεντρώνοντας 516 βαθμούς. Με αφορμή αυτό τον τελικό θα ανατρέξουμε σήμερα σε κάποιες από τις αξέχαστες μουσικές στιγμές για την ιστορία της Eurovision που φέτος έκλεισε τα 70 της χρόνια. 12 μαζί με τον Παν Καράγκα που θα ακούσουμε πρώτο, 13 είναι αυτές οι στιγμές. Θα δούμε αν θα προλάβουμε, ελπίζω ότι θα προλάβουμε. Πάμε να ακούσουμε το φετινό νικητήριο τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Και από το φετινό διαγωνισμό και το Μπαγκαράγκα θα πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1958, και στο κομμάτι φυσικά Nel Blu Dipinto di Blu, ή αλλιώς Volare, το περίφημο αυτό τραγούδι που έχει πραγματικά χιλιοτραγουδιστεί, από το Dean Martin, τον Louis Armstrong μέχρι τον David Bowie. Εκπροσώπησε την Ιταλία το συγκεκριμένο τραγούδι το 1958, δεν κέρδισε, πήρε την τρίτη θέση. Ο ερμηνευτής φυσικά ήταν ο Domenico Modugno. Σε αυτόν τον τρίτο διαγωνισμό λοιπόν της Eurovision, το Volare κέρδισε την τρίτη θέση ανάμεσα στα 10 τραγούδια που διαγωνίζονταν εκείνη τη χρονιά, και από εκεί και μετά ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για το τραγούδι. Θα τολμούσαμε να πούμε μέχρι και σήμερα. Ξεπέρασε τις 22 εκατομμύρια πωλήσεις ανά τον κόσμο μαζί με τις διασκευές. Έμεινε στην πρώτη θέση του Billboard για 5 μήνες και ψηφίστηκε κιόλας από το Billboard ως το καλύτερο τραγούδι της χρονιάς. Ο Modugno βραβεύτηκε με 2 Grammy, καλύτερος δίσκος και καλύτερο τραγούδι. Και αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι το Volare ήταν η πρώτη επιτυχία που δεν ήταν αγγλική, αμερικανική ή καναδική, η οποία είχε τέτοια απήχηση στο χώρο της μουσικής μέχρι και το 1994 με το Sign από τους Ace of Base. Η μεγαλύτερη επιτυχία όμως του συγκεκριμένου κομματιού είναι ότι όλοι λίγο πολύ το γνωρίζουμε και το σιγοτραγουδάμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Και από το 1958 θα πάμε στο 1974 και τους ABBA και φυσικά το Waterloo, οι βασιλιάδες πραγματικά του θεσμού. Το πιο επιτυχημένο ίσως συγκρότημα που έχει λάβει μέρος ποτέ στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στην πρώτη μάλιστα νίκη της Σουηδίας στη Eurovision το 1974, με αυτό το κλασικό πια κομμάτι. Η νίκη του Waterloo των ABBA στον 19ο διαγωνισμό της Eurovision άνοιξε το δρόμο για μια τεράστια καριέρα για το συγκρότημα, με επιτυχίες που διαδεχόταν η μία την άλλη. Το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε νούμερο 1 επιτυχία στα single chart της Ευρώπης και έκανε φυσικά και εκατομμύρια πωλήσεις. Πάμε να τα ακούσουμε.

Τώρα πάμε χρονικά στο 1987, στο Johnny Logan και το Hold Me Now, ένα ακόμα, όπως τα λέγαμε, old time classic κομμάτι, από τα σπουδαιότερα που έχουν ακουστεί στη Eurovision, που κέρδισε τον 32ο διαγωνισμό της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ιρλανδία. Και μιλάμε για μια ακόμα φορά, για μια επιτυχία που μπορεί να περηφανευτεί έτσι για ένα καταπληκτικό τραγούδι που γνώρισε τόσο μεγάλη αποδοχή. Στην Ευρώπη βρέθηκε σχεδόν σε όλα τα single chart, πρώτο στην Ιρλανδία και στο Βέλγιο, δεύτερο στην Νορβηγία, στη Σουηδία και στην Αγγλία, τρίτο στην Ολλανδία, τέταρτο στη Δανία, έκτο στην Ελβετία. Μέχρι και σήμερα συμπεριλαμβάνεται στις περισσότερες λίστες σε όλο τον κόσμο, μέσα στην τριάδα των καλύτερων τραγουδιών που πέρασαν ποτέ από τη Eurovision. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αλλάζουμε ύφος και ρυθμό. Πάμε στο 1998 στην Dana International και το Viva La Diva. Η Ισραηλινή pop star που έγινε μια νυχτή με τη νίκη της η εμβληματική trans της Eurovision, μια καλλιτέχνης είδωλο για πολύ κόσμο. Κερδίζει λοιπόν η Dana International τον 43ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision και γίνεται πραγματικά χαμός αν αναλογιστεί κανείς και την εποχή. Γκρίνιες, παρατράγουδα, μουρμούρες, πολλές κακίες. Παρ' όλα αυτά το Viva La Diva αρέσει στο κοινό, κερδίζει και τα ευρωπαϊκά single charts καθώς βρίσκεται μέσα στο top 10 αρκετών χωρών όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Φιλανδία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία. Φυσικά τα ακούμε και αυτό.

στο 2003 τώρα θα σταθούμε και στο τραγούδι Every Way That I Can που ερμήνευσε η Sertab Erener για την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν κερδίζει στον 48ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και μάλιστα με 2 μόλις βαθμούς διαφορά από το Βέλγιο. Το Every Way That I Can έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και εμπορικά σε όλη την Ευρώπη. Εμφανίστηκε πρώτο στα τσάρτ στην Ελλάδα, στην Τουρκία, τη Σουηδία και μέσα στις δεκάδες της Ισπανίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Ελβετίας, ενώ στην Ελλάδα αλλά και στη Σουηδία έγινε πλατινένιο και χρυσό αντίστοιχα το συγκεκριμένο τραγούδι.

στο 2012 θα πάμε τώρα, σε ένα κομμάτι που επίσης έχει μείνει έτσι στο μυαλό μας από το διαγωνισμό της Eurovision και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε, και μιλάω για το Euphoria της Loreen. Ένα κομμάτι που όλο και κάπου θα ακούσετε ακόμα να παίζεται εδώ στα μέρη μας, παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από τη συγκεκριμένη νίκη της Σουηδίας. Στον 57ο λοιπόν διαγωνισμό της Eurovision κερδίζει την πρώτη θέση το Euphoria με την Loreen. Η Ευρώπη το αγκάλιασε πολύ ζεστά το συγκεκριμένο τραγούδι, γι' αυτό και το συναντήσαμε πρώτο στα single charts σχεδόν σε 18 χώρες, και στις υπόλοιπες πάντως στις ευρωπαϊκές χώρες ήταν μέσα στις δεκάδες, στους πίνακες επιτυχιών. Ένα single που έκανε και πάρα πολλές χιλιάδες πωλήσεις. Πάμε να τα ακούσουμε.

Στο 2004 τώρα θα πάμε στη Ρουσλάνα και το Wild Dances, η Ουκρανή star που έβαλε φωτιά πραγματικά στην σκηνή της Eurovision εκείνη τη χρονιά με τον ξέφρενο χορό και το ρυθμό του τραγουδιού της. Μάλιστα διάβαζα κάπου ότι είχαν προκληθεί και πραγματικά ζημιές στη σκηνή της Eurovision εκείνη τη χρονιά από τη δύναμη με την οποία πατούσαν με τα πόδια τους και οι ίδια και οι χορευτές. Το Wild Dances ήταν το τραγούδι που χάρισε στην Ουκρανία την πρώτη της νίκη στην Eurovision το 2004 στην Κωνσταντινούπολη. Συνολικά συγκέντρωσε το κομμάτι 280 βαθμούς στο μεγάλο τελικό. Η Ουκρανία κατέκτησε λοιπόν την πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Σερβία Μαυροβούνιο με τον Λάνε Μόγε και τον Ζέλικο Γιοξίμοβιτς. Και στην τρίτη θέση την Ελλάδα με το Σάκη Ρουβά και το Σέικιτ. Είχαμε ζήσει μεγάλες στιγμές και τότε. Πάμε εμείς να ακούσουμε τη Ρουσλάνα.

Τώρα είναι δυνατόν να μην είχαμε μέσα σε μία λίστα με τα πιο επιτυχημένα τραγούδια της Eurovision το νούμερο 1 της δικής μας της καρδιάς. Η Έλενα Παπαρίζου βρέθηκε στην πρώτη θέση το 2005 και όλα τα άλλα είναι ιστορία. Ήταν ο 50ος διαγωνισμός της Eurovision, αυτός τον οποίο κέρδισε για πρώτη και μοναδική μέχρι τώρα φορά η δική μας χώρα με την Έλενα Παπαρίζου και το My Number One. Θα εκπλαγείται βεβαίως με το πόσο καλά έχει πάει το συγκεκριμένο κομμάτι και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί και όλη η Ευρώπη εκείνη τη χρονιά χόρευε σε ρυθμούς My Number One, αλλά το κομμάτι κατάφερε να περάσει και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού και να βρεθεί μέσα στο US Dance Club Songs και έφτασε και στην 25η θέση στο US Billboard Hot Dances Singles Sales. Ένα κομμάτι που πραγματικά θεωρείται από τα πιο εμπορικά τραγούδια της Eurovision. Πάμε φυσικά να το ακούσουμε.

Και στα καπάκια την επόμενη χρονιά, το 2006, οπότε και ο διαγωνισμός της Eurovision έγινε στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Είχαμε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού, τα τέρατα σε εισαγωγικά από την Φιλανδία, τους Lordi, που σήκωσαν το τρόπο μέσα στην Αθήνα με το metal τραγούδι τους, το hard rock Alleluia. Ο κόσμος ψήφισε και έβγαλε μία τεράστια πραγματικά επιτυχία. Βρέθηκε μέσα σχεδόν σε όλα τα single charts της Ευρώπης. Πάμε να τους ακούσουμε.

Και τώρα προχωράμε αρκετά στο χρόνο. Πάμε στο 2018 σε ένα τραγούδι που δεν κέρδισε μεν, ωστόσο και αυτό έχει αφήσει το σημάδι του στη Eurovision. Σώπησε την Κύπρο στην Eurovision και όχι μόνο έβαλε φωτιά στη σκηνή, αλλά κέρδισε και τη δεύτερη θέση, την καλύτερη της χώρας μέχρι τώρα στο διαγωνισμό. Και είχε και μεγάλη επιτυχία γενικότερα το συγκεκριμένο τραγούδι. Μπήκε στα επίσημα τσάρτ πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Και η Φουρέιρα έκανε και μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα Eurotracks.

Και έτσι δυναμικά θα συνεχίσουμε. Πηγαίνοντας το 2020 η Rock Ενέργεια ήρθαν που λέμε για να γίνουν το επόμενο All Time Classic και πραγματικά έγιναν. Το ζήτη εμπόνι σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει σκάστε και να είστε υπάκουοι. Είναι ένα παγκοσμίως πλέον γνωστό rock τραγούδι. Το κομμάτι κέρδισε την πρώτη θέση και στο περίφημο φεστιβάλ του Ιταλικού Τραγουδιού του Σαν Ρέμο το 2021 πριν κερδίσει στη Eurovision. Συγκέντρωσε συνολικά 524 βαθμούς, χαρίζοντας στην Ιταλία την τρίτη της νίκη στην ιστορία του θεσμού.

Και για το τέλος να κάνουμε ένα πισωγύρισμα έτσι χρονικά, να πάμε και στο 2014 στην Conchita Wurst που κέρδισε για την Αυστρία με το Rise Like a Phoenix. Μπορεί αυτή η drag persona να δίχασε με την εμφάνισή της το μουσί της, αν υπόθηκαν και τότε πράγματα, το κοινό της Eurovision. Κανείς ωστόσο δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι το κομμάτι ήταν πραγματικά το καλύτερο εκείνης της χρονιάς. Κέρδισε, θα λέγαμε, δικαιωματικά την πρωτιά και θεωρείται πλέον ένα από τα καλύτερα στην ιστορία του θεσμού και μας έχει φυσικά μείνει έτσι ανεξίτηλο και σαν εικόνα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Ίσα-ίσα στο τέλος της εκπομπής μας έφερε αυτό το τραγούδι. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε σε πολύ λίγο. Μόλις η ώρα είναι ακριβώς μία, θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως κάνουμε καθημερινά. Οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι εδώ, στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά. Let's go.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθο οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες στο Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων, του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσιο αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια, και φέρονται σύμφωνα και με την δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ, και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις από το ΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα, καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες, με φορείς της Υπήρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Υπήρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ιγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, που σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Υπήρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Υπήρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των δικτυοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι πρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο οδικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες όχι μόνο των Τεμπών, αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ένα, τα δύο και τα τρία βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, της Κοιλάδας των Τεμπών, ο γνώριμος δρόμος βεβαίως, μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίως μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πλαταμόνα Λεπτοκαριάς για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες στον Πλαταμόνα και Λεπτοκαριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν τα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, με μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η Κοινωνική Ομοσπονδία Αγροτικού Συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 τον Ντάνιελ, τα φορτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη η απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον Παγετό.
0: Μάλιστα.
3: Είναι στον αέρα και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιβία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια που ήταν σε περίοδο οικομίες τις πρώιμες ποικιλίες. Με αποτέλεσμα βεβαίως να έχουμε ένα ακόμη πλήγμα και οι αγρότες να βρίσκονται στην αναμονή για τις ζημιές, δεν έχουν πληρωθεί ακόμη για τις ζημιές από τον περασμένο Μάρτιο, έχουν παράσει ήδη 13 μήνες.
0: Όλα να δούμε λοιπόν όλα αυτά.
3: Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο επίσπευση των διαδικασιών και αναλυτικές εξηγήσεις για το τι θα παίρνουν, πότε θα το παίρνουν και τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
0: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία καίνουν τον αγροτικό κόσμο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα. Καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου, οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλή εβδομάδα, και να συμπληρώσω ότι έχουν τακτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, στο 1.600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία, ή στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα, ήταν ανυποψίαστοι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τη μαλφή. Τώρα, για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι πράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει, ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι, χτυπάει το τηλεφωνό του, αλλά δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στον αναχρητή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκη, της υπόθεσης.
0: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Χρυσούλα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος, που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022 στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες. Εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η δίκη της υπόθεσης, μάλλον η εκδίκαση, ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπή, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο, διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέσχη αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκη.
0: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΔΕ.
5: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
0: Αλλά 36.
5: 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης τα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό, δηλαδή από τις αρχές του 25. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου, την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή, ενώ όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
6: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Δίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβει την προηγούμενη εβδομάδα στον Ερωμηλημένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Χιτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Γι' αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
7: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να βιάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά. Μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια, τα οποία όπως ξέρετε εκείνοι, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ. Το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο. Είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κύριος Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε, βέβαια, πλέον δεν έχουμε εμείς φόζα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρος, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κ. Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΙ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΙ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΕ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινα η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
8: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: Το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστημίο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ κορμί, πολύ απολιθωμένη κορμή. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι, φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημίουπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίσουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ιλαρίων να επίσης θα επισκεφτούν, τη διάδειμα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλο, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης Μεταλλητική Εποχή και επικεφαλής από το Columbia University, η Γκάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την διέλευση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα, στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο η οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να ανασύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομοτηνής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φιλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία», γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομοτηνής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φιλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομοτηνή επισκέφθηκαν σχολεία της Σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομοτηνής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ΑΕΚΟΜ με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια, στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς το πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Λασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έλεξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή της περιοχής, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, που ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας σύμβιζε να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κοκτέιλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που κάθε χρόνο τιμά τις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο

0: το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πηλιώτης. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκυ, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, πριν τις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουν τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα τον πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν αυτόν τον τρόπο από τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε ένα που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη διεθνή διάκριση ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες, τις έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βίκυ, πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες. Κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Γαλάζια Σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας ο Άγιος Γόρδιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντό, Καλυμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα. Ένα και δύο, είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε, για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στη

0: Η Ναζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες σε παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την Γαλάζια Σημαία ακτών μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας. 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, την παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την η μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν. Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λεγόμενου και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκυνθο ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η Ινοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
2: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη, γεύση ίνου, επίγευση πολιτισμού, η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το ένωμα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ενοποιία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από οινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Το δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του νοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες στο παράλιο Άστρος της Βόρειας Κινουρίας η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία στεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήρι Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Και την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηση της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδο η οποία θα έρθει και τυπικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Με την ελπίδα όλων βέβαια να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιθεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βόρειο-δυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς την έλεγε ο ξέχαστος Ντίνος Ηλιόπουλος εκείνη τη φοβερή ατάκα σε μια σκηνή όπου η ατμόσφαιρα γύρω του μύριζε μπαρούτι. Το θυμάστε? Σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Αυτό ακριβώς λες, και έχει γραφτεί αυτή η ατάκα για να περιγράψει ακριβώς το τι συμβαίνει και στις μέρες μας σήμερα. Και αν δεν μυρίζει μπαρούτι, ειδικά στην πολιτική ατμόσφαιρα, εκεί όπου τα πυρά δίνουν και παίρνουν, αλλά και στη Μέση Ανατολή, κυριολεκτικά εκεί στη Μέση Ανατολή, όπου βέβαια όλοι περιμένουν τις επόμενες ώρες την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για να τα χτυπήσει και πάλι δηλαδή το Ιράν, με την αγωνία να βρίσκεται στο κόκκινο για το ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα, στα $111 έχει φτάσει στο Brent. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του Στολίσκου, που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάσας. Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ από τον Πρωθυπουργό. Εν μέσω κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, στο τραπέζι θα βρεθεί και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για απάτες, εκβιασμούς και εμπειρισμούς. 6 συλλήψεις. Στις 26 Μαΐου ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη από το Τμήμα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορείς Γερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου, με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Κατέστρεφαν εκεί καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπρεταν παράνομες επιδοτήσεις οι δράστες. Θα πάμε σε λίγο στην Κρήτη για να ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει και για τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI που είναι σε εξέλιξη λοιπόν στην Κρήτη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με την δήλωση που είχαμε νωρίτερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος είπε ότι την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη αναγνώρισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δημοσιεύοντας σε μια συνίσθητη κίνηση τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού. Ο Σταύρος Παπασταύρου, καλεσμένος στην τηλεόραση του Air News, όταν ρωτήθηκε την άρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι αναγνωρίζεται με τον τρόπο αυτό από τον ίδιο τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ενεργειακή πολιτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του κυρίου Παπασταύρου στην τηλεόραση του Air News. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω του Truth Social αναπαράγει τη συνέντευξη αυτή, ανήθισε τη συνέντευξη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Σταύρου Παπασταύρου, που την είχε δώσει στο φόρουμ των Ρεσπών στο Μπράιμπερντ. Ο τίτλος αυτής της συνέντευξης ήταν «Σήμα κατά τεθέν του Τραμπ με συμμάχους και αντιπάλους είναι η ενεργειακή διπλωματία». Σε αυτή τη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ, αναδεικνύει ωστόσο τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ανατολική Ευρώπη και στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα κάνει και ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της ExxonMobil και της Chevron. Να πούμε επίσης ότι σε αυτήν ακριβώς την άρτηση, όπως είπες και εσύ, αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ερωτώμενος στην συνέντευξή του που παραχώρησε σήμερα το πρωί στο Earth News. Αναφερόμενος λοιπόν στην ανάρτηση αυτή, σημείωσε ουσιαστικά αναγνωρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος την ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ακρίβεια τον ενεργειακό ρεαλισμό, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός, είπε ο κ. Παπασταύρου, που μίλησε για ενεργειακό ρεαλισμό και είπε όχι στο δίλημα ανανεώσιμες πηγές ή υδρογονάνθρακες, είπε ναι και στα δύο. Η ενέργεια, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι γεωπολιτική ισχύ, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει και τη μοίρα του, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερώτηση σχετικά δε, Γρηγόρη, με την πρόοδο που σημειώνεται στο πεδίο των εξορίξεων, ο Νικρής Παπασταύρου υπογράψει ότι οι διαδικασίες έρχονται με διπλάσιο ρυθμό. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 27, ενώ δεν απέκλεισε αυτό να έρθει και νωρίτερα. Η κοινοπραξία μιλάει για κοιτάσμα 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και προβλέπει ότι θα αποφέρει 10 δισεκατομμύρια στον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, είναι από ένα και μόνο οικόπεδο. Επίσης, σε σημείωσε ότι η πρώτη φάση που θα γίνει η γεώτρηση σε τόσο μεγάλο βάθος στα 4.500 μέτρα. Τώρα, επίσης, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε αν όλες αυτές οι κινήσεις που αφορούν την ενεργειακή πολιτική της χώρας αν ενοχλούν την γείτονα χώρα, την Τουρκία. Ο Υπουργός είπε ότι αν και όλα γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, φαίνεται ότι η Τουρκία δεν είναι χαρούμενη. Το ίδιο ισχύει και για τον κάθετο διάδρομο. Για το νέο χωροταξικό δήλωσε ότι τίθεται κανόνες πλέον με βάση την πολυμορφία της χώρας. Τέλος, για τις τιμές του ρεύματος, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι είναι σαφές ότι δεν πληρώνουμε λίγα στο ρεύμα. Είμαστε όμως από τις χώρες που έχουν επηρεαστεί λιγότερο από αυτή την κρίση. Είμαστε κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο λόγω του ενεργειακού μας μείγματος και έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να βοηθήσουμε την κοινωνία εφόσον απαιτείται, είπε ο κ. Παπασταύρου, λογισμένα, αν χρειαστεί, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και το Υπουργείο Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών θα το εξετάσουν. Τέλος, Γρηγόρη, σχετικά με το θέμα των μπαταριών και της αποθήκευσης, είπε ότι έχουμε μείνει πίσω. Στόχος είναι επιτέλους του έτους να φτάσουμε 700 ΜΒ.
0: Ωραία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, ένα απόσπασμα τόσα είπε ο κύριος Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν πριν από ένα χρόνο, όταν πάτησε γκάζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έρευνες του Δρογονάνθρακες, είχε νόημα αυτή η κατεύθυνση, φανταστείτε τώρα, σε αυτό το νέο πλαίσιο βεβαιότητας, πόσο μονόδρομος είναι τη χώρα μας να μπορέσει να εξερευνήσει, να διαρευνήσει τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα και τάσματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του κυρίου Παπασταύρου. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι την Κωνσταντίνα ότι βρίσκεται στο κόκκινο η αγωνία για το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Ναι, με νέα άνοδο ξεκίνησαν την εβδομάδα οι τιμές, καθώς οι αγορές παρακολουθούν την αυξανόμενη ανησυχία, την παράταση της κρίσης στα στενά του ορμού και το διπλωματικό διέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Νωρίτερα, το Brent κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει τα 111 δολάρια το βαρέλι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κωνσταντίνα?
1: Με Γρηγόρη, ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται 10 δολάρια υψηλότερα σε σύγκριση με την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 111 δολάρια. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των 110 δολαρίων του βαρέλια, καταγράφοντας ωστόσο εβδομαδιαία αύξηση της τάξης του 7%. Τι είναι αυτό στο οποίο εστιάζουν πλέον οι επενδυτές, η στασιμότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, η κατέρωθεν νέες απειλές και το πάγωμα βεβαίως στη διέλευση των αισθητών στενών από τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι το πάγωμα αυτό έχει αρχίσει να έχει πλέον μια βαθιά επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία, σαφώς στον πληθωρισμό και βέβαια στα παγκόσμια αποθέματα και στην προσφορά πετρελαίου. Στην ελληνική τώρα αγορά, να πούμε, Γρηγόρη, ότι στην εφόρια αγορά ήδη οι τιμές χοντρικής έχουν εκτεναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική, ήδη σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, αποτυπώνεται πλέον η άνοδος αυτής της διεθνής τιμής. Έχει ξεπεράσει η αμόλυβδη τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο από 2,09 περίπου που είναι.
0: Να επαναλάβουμε λίγο, Κωνσταντίνα, γιατί δεν ακούστηκες πολύ καθαρά. Έχει ξεπεράσει τα 2,11 ευρώ, είπες, έτσι.
1: Τα 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι αυτές είναι τιμές βέβαια που βλέπουμε σε σχέση με τις τιμές που είχαμε στο Brent την περασμένη εβδομάδα, που είναι τις περασμένες εβδομάδες, δηλαδή γύρω στα 105 με 106 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι οι παράγοντες της αγοράς και οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι αυτή η συνεχόμενη άνοδο πάνω από τα 110 σταθερά το βαρέλι για τον Brent θα απεικονιστούν μέχρι τέλος της εβδομάδας με περαιτέρω αυξήσεις και στην Αγγλία. Δεν αποκλείουν παράγοντες της αγοράς να ξεπεράσουν και τα 2,20.
0: Μάλιστα, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι αυτοί και οι προβλέψεις αυτές. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς κάθε μέρα και βήμα-βήμα. Τώρα, πως σε ποιο φόντο γίνονται όλα αυτά. Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιδι βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο της επανάληψης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι διπλωματικές επαφές με τις ΗΠΑ συνεχίζονται και οι πακιστανικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για νέα πρόταση του Ιράν για τη λήξη του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, Έλενα, ότι είναι θέμα ορών να λάβει τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τον Σύντοπο Άξιος, είναι θέμα ορών αύριο συγκεκριμένα να γίνει μια νέα σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του για την Εθνική Ασφάλεια, τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους απεσταλμένους, τους ειδικούς διαπραγματευτές Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, αλλά και τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, για το θέμα. Επίσης, σύμφωνα με το Άξιος, υπήρξε μία σύσκεψη και το Σάββατο που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε και αναμένεται να ενημερωθεί για τις επιλογές, στρατιωτικές επιλογές που έχει, χωρίς ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως και ο ίδιος δήλωσε, να έχει λάβει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση για το αν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ή όχι. Πάντως, με μία σειρά αναρτήσεών του τις προηγούμενες ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν ουσιαστικά με ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ όπως σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Truth Social, ο χρόνος τελειώνει για την Τεχεράνη και περιμένει μία απάντηση η οποία να ικανοποιεί όμως τις ΗΠΑ, γιατί να θυμίσουμε ότι η τελευταία απάντηση των Ιρανών στο αμερικανικό σχέδιο, την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, απορρίφθηκε και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα να πούμε ότι η Τεχεράνη μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι διαβίβασε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών στις ΗΠΑ τους προβληματισμούς της Τεχεράνης, όπως είπε, για την αμερικανική πρόταση. Να υπενθυμίσουμε ότι οι πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι το Ιράν έδωσε μία αναθεωρημένη πρόταση στο Πακιστάν να την διαβιβάσει στις ΗΠΑ. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές της Ουάσιγκτον που δεν δέχεται η Τεχεράνη και αντίστροφα. Οπότε θα λέγαμε
0: ειδικά στο
3: ότι
0: θέμα του πυρηνικού προγράμματος, φαντάζομαι.
3: Ειδικά στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και στο θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων. Αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα είναι το νούμερο ένα και το λέει σε κάθε δήλωσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με την Τεχεράνη από την άλλη πλευρά να μην δέχεται να μείνει μόνο με μία πυρηνική εγκατάσταση, όπως σύμφωνα με πληροφορίες των ΗΠΑ. Πληροφορίες αυτές βεβαίως προέρχονται από το Ιράν. Ή να μην δέχεται την μεταφορά του ουρανίου, του εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, επίσης οι Αμερικανοί δεν δέχονται να δώσουν πολεμικές αποζημιώσεις στο Ιράν ή να αποδεσμεύσουν όλα τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν και να άρουν όλες τις κυρώσεις. Οπότε θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ωστόσο γίνονται προσπάθειες κυρίως μέσω του Πακιστάν, που είναι ο κύριος μεσολαβητής, για να υπάρξει κάποια κίνηση εκεί. Βεβαίως η κατάσταση τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκε μετά την επίθεση που σημειώθηκε στη μοναδική πυρηνική κατάσταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας. Ωστόσο, σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις προβληματίζουν και για τη συνέχεια, αν αυτή θα σημάνει την επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Και χτυπάνε καμπανάκια ήδη στους δείχτες της οικονομίας. Ακούγαμε νωρίτερα τι γίνεται με τις τιμές του πετρελαίου που έχουν πάρει πάλι την ανιούσα. Τώρα άλλη συνεχίζεται ξέφρενο. Στα χρηματιστήρια γενικότερα. Από τη μία βλέπουμε ότι υπάρχει ένας έντονος διπλωματικός μαραθώνιος, λοιπόν, για να συνοψίσουμε.
3: Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι τα καμπανάκια της οικονομίας χτυπούν και μέσα στις ΗΠΑ. Και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση του CNN, φαίνεται ότι μόλις το 8% των Αμερικανών είναι ευχαριστημένοι από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, και έχει, θα λέγαμε, εκτοξευτεί το ποσοστό της αντίδρασης και της απογοήτευσης από την οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και σε ψηφοφόρους του που τον ψήφισαν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως οι λευκοί άντρες χωρίς πτυχίο. Αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτούς η δημοσκόπηση. Το 52% είναι απογοητευμένοι από την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως και για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
0: Έχουμε λοιπόν αυτό τον έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που είναι σε εξέλιξη, για να κλείσουμε προς το παρόν, Έλενα, ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Και την ίδια ώρα, πέρα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ρυθμίσει και το κρίσιμο ζήτημα της ασυπλίας στην περιοχή. Ένα ζήτημα που καίει όλο τον πλανήτη ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, με την κατάσταση και εκεί να παραμένει ουσιαστικά στα ίδια. Το Ιράν σήμερα ανέφερε το Ανώτατο Συμβούλιο για την Εθνική Ασφάλεια και επίσημα ανέφερε ότι πλέον υπάρχει μια νέα ρυθμιστική αρχή διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν μεταξύ άλλων ζητά ουσιαστικά διόδια από τα εμπορικά πλοία που θα διέρχονται από τα στενά, να έχει και τον πλήρη έλεγχο και να ενημερώνουν με αναλυτικότατα για τα στοιχεία των πλοίων, και βεβαίως να δίνεται η άδεια από το Ιράν για να περνούν από τα στενά.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να έρθουμε στα δικά μας τώρα, μέσω Κρήτης. Γιατί στην Κρήτη είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύο περιοχές, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Με τους αστυνομικούς μέχρι στιγμής να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη? Πάμε στη Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για αυτή τη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πρόκειται για κάτι γνωστό στην τοπική κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκβιάζουν, προκαλούν φθορές για διάφορους λόγους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι έκαναν όλα αυτά, δηλαδή φθορές, εμπρισμούς και εκβιασμούς, για να παίρνουν χωράφια από ανθρώπους και να τα δηλώνουν οι ίδιοι στον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, έχουν εκβιάσει πάνω από 40 άτομα, λένε οι πληροφορίες. Έχουν προκαλέσει ζημιές που υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και έχουν αποκομίσει επιδοτήσεις που φτάνουν σχεδόν τις 600.000 ευρώ, 586.000 ευρώ την τετραετία 2021-2025. Άρα έχουμε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται κατά περίπτωση σε όλα αυτά που σου είπα, εκβίαση, εμπρισμοί, φθορές κτλ, αλλά και απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η δικογραφία είναι ογκοδέστατη, περιλαμβάνει 12 άτομα. Θα δούμε τι άλλες συλλήψεις αναμένεται να γίνουν. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μιλάμε για έναν θείο με δύο ανιψιούς, τα τρία άτομα, και στα άλλα τρία που έχουν συλληφθεί περιλαμβάνονται δύο γυναίκες που είναι σύζυγοι των δύο εκ των τριών συλληφθέντων.
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ στο airnews.gr, οι κατηγορούμενοι αφαιρούσαν, λέει, με τη βία κτήματα από πολίτες και τα καλλιεργούσαν παράνομα. Δήλωναν μάλιστα τις εκτάσεις των ΟΠΚΕΠΕ, πάλι μπροστά μας ΟΠΚΕΠΕ, και σφάλιζαν και επιδοτήσεις για τις σύζυγους τους, έτσι.
5: Ακριβώς. Αυτό ήταν το σύστημα, για να μπορούν να είναι αληθοφανείς οι αιτήσεις τους. Να φαίνονται ότι έχουν χωράφια, είτε τα πιθανότητα γιατί τα έχουν νοικιάσει ή τους έχουν παραχωρηθεί, και να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Φανή, ναι.
5: Ναι, είναι μια εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε σε Βορίζια, Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι στο Αμάρι Ρεθύμνου, γι' αυτό και η εισαγγελέα Ρεθύμνου εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης και εκεί θα παραπευθούν σήμερα.
0: Και από ό,τι μας είπες νωρίτερα, η δράση τους ήταν γνωστή στις τοπικές κοινωνίες.
5: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις, Γρηγόρη, είναι πάντα.
0: Αλλά κανείς δεν μιλούσε όμως.
5: Γιατί υπάρχει φόβος.
0: Ακριβώς.
5: Πάντα είναι γνωστή η δράση κάποιων ομάδων σε όλους, αλλά δεν μιλούν, δεν βλέπουν και δεν ακούν, όπως λένε σε.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα να ολοκληρωθεί η έρευνα και θα έχουμε περισσότερα και στα επόμενα δελτία μας. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Κρήτη, να πάμε στην πολιτική ατζέντα και να ξεκινήσουμε με το κυβερνό κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία, η επόμενη του συνεδρίου βρίσκει άπαντες εκλογική ετοιμότητα. Στο φουλ, σιγά σιγά οι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστηθούν οι κάλπες, έχοντας στη φαρέτρα τους βεβαίως τα στελέχη του κόμματος, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος από το βήμα του συνεδρίου ζήτησε πολιτική συνέχεια και νέα εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2017. Και όλα αυτά βέβαια με αιχμή τη σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του κράτους και με αιχμές βέβαια για τους απόντες από το συνέδριο, με τη φράση ότι την ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Πάμε στον πολιτικό μας τεχνό Τενιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε στην Νότια έτσι κι αλλιώς το συνέδριο και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Είμαστε στην επομένη του συνεδρίου, στο φούλι μηχανές, στο δρόμο προς τις κάλπες, και ενώ στον ορίζοντα έχουμε τις αναταράξεις στην κέντρο αριστερά και την είδηση των νέων κομμάτων. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο του συνεδρίου της Κυβερνητικού Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χτες, πρέπει να διαπιστώσει κανείς ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ πυκνού πολιτικού χρόνου. Διότι την Πέμπτη έχει προαναγγελθεί η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Κερκιανού και την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα και μια μέρα, του κυρίου Τσίπρα, ενώ ένα ερωτηματικό παραμένει τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Όλα αυτά, ενώ όπως σωστά είπες εισαγωγικά, Γρηγόρη, ο πρωθυπουργός τοποθετεί μεν τις επόμενες κάλπες στο τέλος τετραετίας, ουσιαστικά του χρόνου του έχει αποχή πάνω κάτω, τέλος πάντων το 27, αρχές 27, παρά τα όσα συζητούνται, γράφονται και λέγονται, ενώ είναι χαρακτηριστικό κιόλας ότι σε συνάντηση σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους, όχι με μένα, χθες ήμουν στο στούντιο μαζί, ήμασταν με άλλους συναδέλφους, μίλησε, τον πιέσανε οι συνάδελφοι για το τι θα γίνει, πότε τελικά θα στηθούν οι κάλπες. Τους είπε έτσι πολύ αυθόρμητα, από ό,τι πληροφορούμε από τους συνάδελφους, ότι εγώ σας το λέω το 27, εσείς δεν με πιστεύετε. Έχει και αυτό τη σημασία του. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η Νέα Δημοκρατία βάζει μπρος, επίσης σωστά είτε στα ουγγιά, τις μηχανές. Το είχε πει και στην κοινοπολιτική ομάδα και στο τελευταίο προσυνέδριο που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βάζουμε μπρος τις μηχανές. Παρά το γεγονός ότι ο στόχος είναι οι εκλογές να γίνουν το 27 και, και βεβαίως υπάρχει μία αποστασιοποίηση, θα έλεγε κανείς, από τους απόντες, και οι απόντες είναι ο Κώστας Καραμαλής, για τον οποίο πολλοί συζητούν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είναι πήγε στο συνέδριο, και ο Σαμαράς που είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αλλά πολλοί λένε ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και ένα τηλεφώνημα. Σήμερα, στον απόϊχο όλων αυτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως
0: και στο συνέδριο, φαντάζομαι.
6: Στο συνέδριο, αλλά και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, χαρακτηρίζοντας το μεγαλύτερο κόμμα, που παρέμεινε μεγάλο κόμμα, ενώ άλλα κόμματα κυβέρνησαν και εξέπεσαν, αν το πει η έκταση, είχε αιχμές για το ΠΑΣΟΚ, διότι η αιχμή ήταν ότι το θέμα δεν είναι. Είχαμε ένα συνέδριο, είπε, το οποίο επιβεβαίωσε την κυριαρχία μας, όχι ένα συνέδριο το οποίο απάντησε με ποιον δεν θα κυβερνήσει. Αυτή ήταν ήταν το πολιτικό πόρισμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε πριν από κανένα μήνα. Θυμίζω, η πολιτική είναι και πρόσωπα, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ομιγέννητο υπάρχει μια εθνική κρίση, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις ώρα το πρωί. Ενώ υπήρχε και μια εξαιρετικά σαφέστατη όμως αιχμή προς τον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι ήρθε η ώρα Το Μάρτιο θα ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο ήταν αργά, ένα κρύπο τέλο πάντων.
0: Τι είπε ο κ. Μαρινάκης.
6: Είπε ότι η ώρα του κάθε πρώην πρωθυπουργού ήταν όταν ήταν πρωθυπουργό. Η ώρα του τεράστιο ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, μένουμε σε αυτά, Νότια Ανιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργιού και τόνισε ότι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ενωτικό.
7: Το συνέδριο ασφαλώς είναι μια επιτυχία για την κυβέρνηση και την παράταξη και ασφαλώς ήταν εξαιρετικά ενωτικό. Κανένας δεν δημιούργησε πρόβλημα ή καμία ομιλία. Δεν ξέρω γιατί έχει τεθεί πάλι στο στόχο στον κύριο Ζανδί. Μια χαρά μου λέει ήταν ο κύριο
8: Ζανδί. Ναι, αλλά έθεσε μια σειρά προβληματισμών, κύριε.
7: Σε ένα συνέδριο κάτι θα πούμε κιόλα.
9: Είμαστε
7: συνέδριο, είναι δε. Θα πούμε κάτι. Γιατί το κάνουμε.
8: Ναι, μια στιγμή όμω τώρα, εγώ θα το πω ευθέω. Εσεί έχετε πει κατεβανάλυση και εδώ στην εκπομπή μα, δεν το κρύβετε, ότι είστε πάρα πολύ ικανοποιημένο από τι δημοσκοπήσει. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο πιο δύσκολο σημείο τη διακυβέρνηση κάνει double score από το δεύτερο. Και ο κύριο Ζανδί είπε, εμεί είμαστε πολύ προβληματισμένοι από τι δημοσκοπήσει. Έχουμε χάσει.
7: Αν δείτε και το 19 και το 23, είχε θέσει περίπου τους ίδιους προβληματισμούς. Το 19 είχε πει ο πίεση το 40, το 23 είχε πει ο πίεση το 40. Είναι μια πάγια, όπου είναι λίγο πιο ανήσυχος από ό,τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι γενικά πιο αισιόδοξος προβληματισμός. Ναι. Δηλαδή, είναι πιο σκεπτικιστής. Δεν σημαίνει αυτό κάτι. Δεν το κάνει με δόλο. Βάζει και ένα κίνητρο να τρέχουμε περισσότερο. Δεν το βλέπω ότι έχει κάποια σωματική αιχμή, αυτό εννοώ.
8: Δηλαδή, no hard feelings που λένε και οι Άγγλοι.
7: Είναι ο τρόπος του που τα βλέπει. Δεν χάλασε ακόμα σιγά και τι έγινε.
8: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι βγαίνει.
7: Θα κάθουμε τώρα να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα δυνατόν. Σιγά τώρα.
8: Ναι.
7: Μια χαρά. Όλοι. Ο κύριος Δέντια θα είμαστε δίκαιοι και είπε: πάμε με αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τρίτη εκλογική μας νίκη.
8: Μάλιστα.
7: Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ναι. Δηλαδή, τον βάζουμε και συνέχεια στο στόχο στο παιδάκι μου.
0: Τώρα, δύο είναι τα βασικά ερωτήματα πλέον από εδώ και πέρα. Τι γίνεται με τους δελφίνους στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα στηθούν οι κάλπες. Τα ερωτήματα αυτά έθεσαν η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι.
9: Ελάτε
10: υπάρχουν
9: τώρα.
10: Κάποιοι που φαντασιώνονται.
9: Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
10: Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
9: Ωραία.
10: Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις. Λοιπόν,
9: ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
10: Ναι, ναι, θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος.
11: Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
10: Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο. Σοφάνος. Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
9: Και από εκεί και πέρα.
10: Τώρα, και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουνε Δεκέμβριο, είτε γίνουνε Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
4: 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News 105,8, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, να βάλουμε μια οντελεία στα της πολιτικής επικαιρότητας και να πάμε σε συνεδρίαση νωρίτερα του ΚΙΣΕΑ που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού εν μέσω πολύ κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Στην ατζέντα βρέθηκε και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των όπλων δυνάμεων. Πάμε στον στρατιωτικό μας τάχτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχουν πληροφορίες για μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε το ΚΙΣΕΑ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν αρκετές σημαντικές αποφάσεις να σημειώσουμε. Σημαντικό το ΚΙΣΕΑ, η συνεδρία του οποίου ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Βαριά ατζέντα είχε.
0: Γιατί είναι και βαριά και η επικαιρότητα, έτσι κι αλλιώς, Γιώργο.
12: Έτσι είναι. Να πω ότι καταρχάς ότι συζητήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ και συγκεκριμένα εγκρίθηκε σύμβαση για την εμπλοκή των ναυτιλίων Σκαραμαγκά σε αυτό το κρίσιμο πρόγραμμα εξυγχρονισμού τους. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος και οι φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη που η χώρα μας θέλει να αποκτήσει από την Ιταλική πλευρά. Είναι δύο φρεγάτες μεταχειρισμένες, να σημειώσουμε, συν δύο ακόμα που πρόκειται να αποκτήσουν οι ένοπλες δυνάμεις το πολεμικό ναυτικό στα επόμενα χρόνια. Επίσης, συζητήθηκε και η απόκτηση κρυπτοσυσκευών για τις ένοπλες δυνάμεις και στη συνέχεια να πω ότι εγκρίθηκε και η παραχώρηση επιπλέον 13 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού μπρος στο Λίβανο. Είναι η χώρα που, να σημειώσω, είχε αποφασίσει να χαρίσει στο Λίβανο 13 τέτοια οχήματα πριν από μερικούς μήνες, μαζί με τα ανταλλακτικά τους αλλά και την υποστήριξή τους. Ο Κισία, να σημειώσω, ότι έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πρόσφατες θρησκευτικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με αφορμή βεβαίως και τον προκλητικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοιμάζει να φέρει μπρος ψήφιση η κυβέρνηση Ερντογάν. Επίσης, συζητήθηκε και η πρόσφατη υπόθεση του ουκρανικής κατασκευής μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρομένα οχήματα 2026-2030, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τέλος και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τις εντάσεις που κλιμακώθηκαν σχετικά πρόσφατα στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Να πω τέλος ότι στην συγκεκριμένη ανεπιβεβαίωτης μέχρι ώρας τουλάχιστον πληροφορίες, συζητήθηκε και τέθηκε και το ζήτημα επιστροφής στις βάσεις τους των συστοιχειών Patriot. Λένε οι πληροφορίες αυτές ότι θα επιστρέψουν σταδιακά εκεί από όπου έφυγαν. Από ότι οι συστοιχίες αυτές είχαν σταλεί μια συστοιχία στη Θράκη και στο Δημότυπο για την προστασία μέρους της Βουλγαρικής Επικράτειας και είχε σταλεί και ακόμα μια στην Κάρπαθο για την προστασία της Κύπρου. Θεωρήθηκε από την πλευρά του, λένε οι πληροφορίες.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τώρα με το Ισραήλ και το Λίβανο.
12: Θεωρείται ότι υπάρχει μια κάποια αποκλιμάκωση και αυτός είναι ο βασικός λόγος που αποφασίστηκε. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε μέχρι ώρα τουλάχιστον από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση η επιστροφή του στις βάσεις.
0: Το κρατάμε λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά όλα βέβαια, όλες οι αποφάσεις, αλλά ειδικά αυτό το τελευταίο, αν επιβεβαιωθεί, που περιμένουμε στη συνέχεια να γίνει αυτό, ότι αποφασίστηκε λοιπόν να επιστρέψουν στη βάση τους οι συστοιχίες Patriot, οι ελληνικές συστοιχίες Patriot από το Δημότυχο και από την Κάλπαθο. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με το χώρο της κεντροαριστεράς, εκεί όπου από ό,τι φαίνεται ο Κύβος ερήφθηκε. Αν το Μάρτιο ήταν νωρίς, όπως ανέφερε στο αρχικό βίντεο που ανάρτησε ο Αλέξης Τσίπρας, και αν το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, όπως έλεγε πάλι ο ίδιος σε άλλη ανάρτηση, τελικά πότε. Οπότε η απάντηση δόθηκε πριν από λίγες ώρες με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε ότι στις 26 Μαΐου θα παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μας το είχε πει ήδη στον αέρα από το Σαββατοκύριακο, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο, Βαγγέλη. Είχε την πληροφορία για τις 26 του Μαΐου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν σήκωσε το γάντι ή έριξε τη δικιά του ζαριά, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Ανακοίνωσε λοιπόν και επισήμως, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχαμε εδώ και μέρες, είχαμε αποκαλύψει και από την εκπομπή μας το βράδυ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ, στο ραδιόφωνο. Για 26 του μηνός, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο Πέρινγκς της Διονυσίου Αεροπαγήτου. Ακριβώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν πληροφορία, κρατείται ως επταφυστράγγιστο μυστικό. Μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως η ημερομηνία αναμενόμενη, που οι περισσότεροι έλεγαν για τις αρχές Ιουνίου. Φαίνεται ότι ήταν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, μια προσωπική απόφαση, αυστηρά προσωπική, του Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που δεχόταν εισηγήσεις για τις αρχές Ιουνίου. Μια απόφαση που αναταράσει τα νερά, τα ήδη φουρτουνιασμένα νερά εντός των τειχών της Κουμουνδούρου, προκαλεί αναταράξεις και κυρίως προκαλεί και εμέσως πλη σαφώς προκάλεσε και την διαγραφή του, την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Λέω εμέσως πλη σαφώς, διότι δεν είχε καμία ανάμειξη αυτό η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή της έδρας του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε σε μια δημόσια ουσιαστικά αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Πολάκη και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, με μια προσωπική του ανάρτηση. Ο κύριος Πολάκης, με συγχωρείτε, καλούσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Στο τέλος της ανάρτησής του υπονόησε ότι υπάρχει εσωτερική και υπόγεια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Φάμελου, κάτι το οποίο προκάλεσε την μήνυν και την οργή του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ και προχώρησε σε μια προσωπική απόφαση να τον διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Δεν φαίνεται αυτή την εβδομάδα να συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος, αν και ο κύριος Νίκος Παπάς το ζητεί επιμόνως και δημοσίως από σήμερα το πρωί σε συνεντεύξεις του. Mm. Πάντως, ένα κύμα παρετήσεων φαίνεται ότι ξεκινάει. Mm-hmm. Σας περιγράφω όλο πώς είναι το κλίμα. Ακριβώς. Στο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς.
0: Γιατί το επίδικο είναι μεγάλο και παραμένει αν σε τελική ανάλυση ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί ή θα συνεργαστεί με τον νέο πολιτικό φορέα του κ. Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά.
13: Να υπενθυμίσω
0: είναι.
13: Εδώ και στους ακροατές μας, Γρηγόρη, ότι η απόφαση είναι δύο οι κεντρικές αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα που δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν συζητά με κομματικό οργανισμό. Δεν συζητάμε βουλευτές εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί. Προϋπόθεση είναι η παραίτηση εκ του βουλευτικού του αξιώματος. Τώρα, φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα κύμα παραιτήσεων από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πριν από λίγη ώρα παραιτήθηκε η κυρία Ελένη Αυλονίτου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Θρυλείται και όλοι το αναγνωρίζουν ότι τις επόμενες ημέρες και ειδικά την 26η Μαΐου, ημέρα που θα ανακοινώσει ο Αλέξη Τσίπρα στην ίδρυση του νέου κόμματος, θα υπάρξει κυριολεκτικά ένα κύμα παραιτήσεων μελών, στελεχών και βουλευτών. Βάζω ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο καθένας εκ των νυν βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς θα επιλέξει κατά μόνας το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα παραιτηθεί, ανεξαρτητοποιηθεί, θα ενταχθεί στο νέο κόμμα Τσίπρα κατ' επέκταση. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο και μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
0: Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, όχι αύριο, την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, οι επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτός Ζαμπάρας, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις του Νικού Μουνδούρου και βεβαίως ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ίδιος. Θα πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
14: Εγώ λέω ότι ο Αλέξης Τσίπρας από τη στιγμή που θέλει εκ νέου να τοποθετηθεί, να εκτεθεί στην κοινωνία και να δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο θα συσπυρώνει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, λειτουργεί μοιραία και αντικειμενικά ως καταλήτης των εξελίξεων. Μάλιστα. Εγώ θα το βλέπω, στηρίζω αν θέλετε μια τέτοια λογική, γιατί είναι φύση και θέση μιας τέτοιας λογικής, πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή. Τώρα, για τον τρόπο, πιστέψτε με, που φαντάζομαι θα βρεθεί στο τέλος της ημέρας, θα πρέπει να γίνει, ναι, συντεταγμένα, θα πρέπει να γίνει οργανωμένα, δεν θα πρέπει να γίνει σε μια λογική διάλυσης.
8: Εάν μιλούσατε στο Σωκράτη το Φάμελο σήμερα, θα του λέγατε να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη?
14: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κόμμα που λειτουργεί ως κόμμα δεν μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με όρους Big Brother. Δηλαδή, θεωρώ καταρχάς λάθος από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη να κάνει μια δημόσια ανάρτηση που αφήνει υπονοούμενα σε σχέση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτά μπαίνουν στα όργανα με έντονο τρόπο, με αντιπαράθεση, γίνονται οχλήσεις αν θέλετε και προς τον ίδιο κτλ. Άρα νομίζω ήταν φάουλ αυτό από τη δικιά του πλευρά.
9: Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να πάτε με τον Αλέξη Τσίπρα?
14: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε τίποτα.
0: Τώρα, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης, μιλεί
9: τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Εδώ θα είμαστε, δεν αρνούμε.

0: είναι αυτό.
1: Ο λογαριασμό τα τάσα κουμπάξει το κινητό και τα φέρνει στην ελληνική τράπεζα. Η κανένα ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι θα γίνει από το γεγονό. Εγώ το βλέπω με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, έχω πολύ όρεξη να το δω. Τι δηλαδή. Ο Τσίπρας θα ανακοινώνει το κόμμα. Οπότε κατάλαβα σήμερα 26 Πέμπτου.
2: Ναι, ναι.
1: Ο Φάμελος και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πάνε να μπουν στο νέο κόμμα Τσίπρα. Γιατί φοβούνται ότι μόνοι δεν μπορούν να μπουν στη Βουλή. Ο Πολάκης και μια σειρά άλλων Σαλεχώνη Δούρου, ο Παπάς, δεν τους θέλει ο Τσίπρας. Ο Φάμελος όμως θέλει να πάει τον ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Άρα για τους δεύτερους, μεταξύ των οποίων ο Πολάκης είναι ο πιο ισχυρός κομματικά, 43% είχε πάρει.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι αν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα, αυτοί τελειώνουν την πολιτική τους καριέρα. Άρα αυτοί πρέπει αναγκαστικά να κατεβούν σε εκλογή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μεσοκομματικά εκεί δημιουργεί μεγάλη ένταση. Ο Πολάκης, εάν καταφέρει ο Φάμελος να θέσει εκτός ΣΥΡΙΖΑ, παθαίνει πραγματική ζημία. Πιστεύω ότι τώρα ο Πολάκης προσπαθεί να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το πολιτικό ταλέντο ουδέποτε προσωπικά αμφισβήτησα, έχει περάσει μια τριετία, θα μου θέψετε λίγο, Ρασπούτιν. Να εξηγήσω γιατί. Υφίσταται ότι 23 συντηρηθεί από τον Μητσοτάκη. Ωραία. Όσο πήρε 17%. Το θεώρησε αποτυχία, όπως είμαστε, και παραιτήθηκε. Από την ώρα που παραιτήθηκε, προσπάθησε να αποδιαιτήσει τις εξελίξεις στο κόμμα του.
3: Λοιπόν, την έκπληξή του εδώ μεταξύ για τη στάση και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα ξέφρασε μέσω του σταθμού μας ο Δημήτρης Κερίδης, για να τον ακούσουμε.
4: Εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωσή του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε.
3: Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται το κόμμα της Μαρέας Καριστιανού, λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής του διακήρυξης στον Άριο Παγωστό. Όπως έγινε γνωστό, στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Γκρατσία έγινε η πρώτη απόπειρα για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία του νέου πολιτικού φορέα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζη, που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, κατατέθηκε η ιδρυτική διακήρυξη στον Άριο Πάγο. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πληροφορίες, αν και επικοινώνησα με την κυρία Γρασία, δεν έχει απαντήσει ακόμη για να το ξέρουμε. Πάντως σήμερα η κυρία Καραστιανού, όπως είπε και χθες, θα προχωρούσε στην κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης. Να πω και επίσης, Γρηγόρη, όπως ανέφερες και εσύ, ότι ξεκίνησε χθες η συλλογή υπογραφών από φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν όχι μόνο στην συλλογή υπογραφών, αλλά και στην οργανωτική προετοιμασία. Βεβαίως ήταν παρούσα και η κυρία Καριστιανού, πώς θα μπορούσε να λείπει άλλωστε, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως γράφουμε όλοι μαζί ιστορία, την καλή και την σωστή ιστορία. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, και έχει την σημασία του, είναι η ανομοιογένεια των συμμετοχόντων στο νέο φορέα. Ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, το ιδεολογικό στίγμα του νέου αυτού κόμματος. Τώρα, στα της χθεσινής διαδικασίας έχει την σημασία του να πούμε ότι καλύφθηκε ζωντανά από τον Στράτο Σιουρδάκη, επιχειρηματία και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης και στη Ρωσία.
3: Και έχει τη σημασία του αυτή η συμμετοχή, αυτή η επιλογή. Είδαμε όλοι, σχεδόν όλοι, και όχι τότε σε απευθείας μετάδοση, αλλά σίγουρα στη συνέχεια είδαν πολύ το βίντεο αυτό που αναρτήθηκε στα social media. Έχει σημασία και η επιλογή του συγκεκριμένου επιχειρηματία, αλλά και η επιλογή του εκπροσώπου τύπου του νέου κόμματος.
5: Ακριβώς, και ακούστηκαν και παράπλευρες φωνές δεξιά και αριστερά από τι είναι υποκινούμενο το κόμμα αυτό. Αυτά θα τα πούμε στην πορεία, βεβαίως, Γρηγόρη, αφού σιγουρευτούμε ότι κατατάθηκε και η ιδρυτική διακήρυξη. Θα περιμένουμε και την 5η-21 του μηνός. Να σου πω τώρα ότι, όπως είπες και εσύ, στο γραφείο της κυρίας Γρασία έγινε η εκδήλωση. Βρέθηκε εκεί και ο επιδεκαετίας ανταποκριτής στη Μόσχα, Θανάσης Καλογεριανός, όπου φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στο υποίδρυση κόμμα και να αναλαμβάνει την επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος αυτού. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, σε ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός δήλωνε δημόσια τη στήριξή του στο υποίδρυση κόμμα, τονίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική.

0: συγκυρία. Να σου πω ακόμη ότι η κυρία Καρεσκιανού προγραμματίζει την επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, τα έχουμε πει, την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη. Κλείνοντας όμως, να σου πω ότι το πρωί στη συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε μια ηχμηρή, έκανε μάλλον μια ηχμηρή πολιτική τοποθέτηση.
1: Θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εξαπέλυσε εδώ μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 πείρα κατά του κόμματος κυρίας Καρεσκιανού. Για να τον ακούσουμε.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μεγάλη αγωνία. Με τον Θανάση Αυγερινό και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης, όποιο σημενόμενο μπορούσε να υπάρχει το ποιο κόμμα υποστηρίζει την Ελλάδα, Πούτιν, έχει ήδη δοθεί. Η Ρωσία δεν έπαψε ποτέ να έχει επιρροή στην Ελλάδα. Και από όσο Μητσοτάκη να στηρίξει φουλ την Ουκρανία στην εισβολή της Ρωσίας, έθεσε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία σε μεγάλη κόντρα με αυτό το κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Σε αυτό το ακροατήριο λοιπόν, μέχρι τώρα ο προνομιακός συνομιλητής ο Βελόπουλος στην δευτερευόντος νίκη.
3: Ναι.
2: Τώρα σε αυτό το ακροατήριο έχετε ένα επίσημο κόμμα, επίσημο, δηλαδή με το Θανάση Αυγερινό εκεί είναι το επίσημο κόμμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να, γιατί ο Θανάση Αυγερινός, συμπαθέτατος κύριος και καλός δημοσιογράφος, εδώ και 4 χρόνια στο Open, τι κάνει, μεταφέρει τη γραμμή της Ρωσίας στην Ελλάδα. Δεν λέω το κάνει συνωμοσιολογικά, αν πάρεις εδώ,
3: Ναι, είναι η άποψή του αυτή τώρα. Είναι η άποψή του, έτσι. Ναι, άποψή του.
2: Όχι, το διευκρινίζω, με φανεί ότι δεν εννοώ το κάνει ω πράκτορα. Αυτό εννοώ. Το κάνει φορητικά. Πιστεύει αυτό ο άνθρωπο. Αυτό πιστεύει. Και το λέει. Άρα στο ελληνικό κοινό, ο Αθανάς Αυγερινός είναι ο πιο γνήσιος εκπρόσωπος των φιλορωσικών απόψεων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, όταν αυτό ο άνθρωπο είναι στο κόμμα Καρεσκιανού, και η πρώτη σου ανάλυση είναι με ρώσικο λογαριασμό του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Υγείας Πετρούπολης. Προφανώς το σήμα σε αυτό το εκλογικό κρατήριο, το φιλορωσικό, είναι ότι το αυθεντικό φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα είναι της Μαρίας Καρεσκιανού.
1: Εν τω μεταξύ, σκληρή κριτική και αιχμηρά σχόλια και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μίλτος Τζαμπάρα, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας για το κόμμα της κυρίας Καρεσκιανού.
4: Εγώ θα έλεγα να το δούμε. Και αν θέλετε μια γενικότερη φράση και έκφραση, ας αφήσουμε όλα τα λουλούδια να αμφίσουν. Το πιστεύω αυτό πραγματικά.
3: Το δημοκρατία. Θεωρείτε φιλορωσικό κόμμα? Ευθέως σας ρωτώ, επειδή υπάρχει αυτή
4: δεν
3: η θυμολογία.
4: Δεν ξέρω, κύριε Αδαμόπουλο.
3: Όχι,
4: δεν
3: επειδή
4: μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας, στην εφαρμογή ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους, προωθεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εν ώψη και της νέας έκτατης ρύθμισης των εβδομαδιαίων δόσεων που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Ιούνιο. Ο Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Για να καταστεί, Γρηγόρη, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ληξιπρόθεσμου χρέους και να ανακοπεί η ανοδική του πορεία, έχουν φτάσει τα 114,5 δισεκατομμύρια τα συνολικά χρέη. Η φορολογική διοίκηση περνά σε ένα νέο μοντέλο αξιολόγησης οφειλετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη μεθοδολογία PAY. Δηλαδή, θα παρακολουθούνται η ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη, payment capacity, η συμπεριφορά, η παλαιότητα των οφειλών, ριζέντσι και τα οικονομικά γεγονότα. Με το νέο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης του φορολογούμενου θα δημιουργείται ένα αναλυτικό οικονομικό προφίλ κάθε συμπεριφοράς για κάθε οφειλέτη. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του 2026, οι τέσσερις άξονες θα εστιάζουν στην ικανότητα πληρωμής, δηλαδή η φορολογική διοίκηση θα εξετάζει τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο οφειλέτης διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στη συμπεριφορά θα αξιολογείται η προηγούμενη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις υποχρεώσεις του, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε γκέρος ή αν εμφάνιζε συστηματική ασυνέπεια. Και στην παλαιότητα των οφειλών η αρχή θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα φρέσκα και στα παλιότερα χρέη του φορολογούμενου, τα φρέσκα που μπορούν να εισπραχθούν και ευκολότερα. Και στα οικονομικά γεγονότα, εδώ θα συνυπολογίζονται σημαντικά στοιχεία όπως απώλεια εισοδήματος. Μπορεί κάποιος να είναι επιχειρηματίας και να τον έπληξε μια οικονομική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα πληρωμής του οφειλέτη. Και έτσι το νέο εργαλείο θα αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων. Και ο απότερος στόχος για να κλείσουμε.
1: Και λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, Κώστα, ναι, υπάρχει.
5: Ο απότερος στόχος λοιπόν θα είναι να περιοριστούν, ωραία, τα ληξιπρόσβα χρέη και να εισπράττονται όσο γίνεται περισσότερα όταν είναι φρέσκα.
1: Αυτός είναι ο στόχος ο μεγάλος λοιπόν του οικονομικού επιτελείου. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς η Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση για την Εξάρθρωση Διεθνούς Κυκλώματος που διακινούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής συμμετείχε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας και υπό το συντονισμό της Eurojust και της Europol. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η εγκληματική ομάδα εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προωθώντας παράνομα προϊόντα ως δίθεν γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες. Η δράση της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, ενώ τα μέλη της είχαν ιδρύσει μέσω των οποίων διακινούσαν περισσότερα από 400 συμπληρώματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Η διάθεση των προϊόντων γινόταν μέσω εκατοντάδων ιστοσελίδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους δράστες να χρησιμοποιούν φωτογραφίες διάσημων προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματα τους. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Ελληνικό News Radio 105,8 ο κ. Σπύρος Σαπουνάς, είναι ο πρόεδρος τεχνικού του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
6: Πολλές φορές μιμούνται φάρμακα ή πουλούνται φάρμακα. Στην Ελλάδα το πλαίσιο απαγορεύει πώληση φαρμάκων μόνο μέσω του φυσικού φαρμακείου. Απαγορεύεται η πώληση φαρμάκου διαδικτυακά. Άρα αυτά χαρακτηρίζονται ψευδεπίγραφα, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία τους, τη διαδρομή τους, να τα χνηλατήσουμε και είναι αμφιβόλιο αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Αυτό που ελέγχει δηλαδή ο ΕΟΦ. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και πολλά συμπληρώματα διατροφής τα οποία ενέχουν ισχυρισμούς υγείας οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με το European Food and Security.
3: Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα.
6: Ναι, ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, δηλαδή θα μπορούσε να λέει ότι βελτιώνει τα επίπεδα των λιπιδίων. Ένα συμπλήρωμα διατροφής δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θεραπεύει. Αυτοί είναι λεγόμενοι ισχυρισμοί υγείας, οι οποίοι έχουν πολλούς περιορισμούς ρυθμιστικά, αλλά στην αγορά, επειδή η αγορά είναι πολύ διαβριμένη λόγω του διαδικτύου, ακούγονται διάφορα.
1: Λοιπόν, χρειάζεται πολύ προσοχή λοιπόν από όλους για το τι ακούμε, τι διαβάζουμε και τι παραγγέλνουμε. Τώρα, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά υποδέχθηκε επίσημα στις 12 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες δηλαδή, τον Ντίλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο προγράμματος ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ογκολογικών ασθενών. Ο Ντίλαν, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος θεραπείας, θα βρίσκεται δύο φορές την εβδομάδα στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, συνοδεύοντας ασθενείς κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας και προσφέροντας συναισθηματική στήριξη. Για το θέμα αυτό μίλησε ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο Earth News Radio 105,8, λέγοντας ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί, αυτός είναι ο στόχος δηλαδή, και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
7: Θέλω να επειδή κάναμε πιλωτικά το πρόγραμμα στο νοσοκομείο Μεταξά και πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θετικά σχόλια είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς για τους σκύλους θεραπείας. Και ναι, θέλω το πρόγραμμα να το επεκτείνω και στα υπόλοιπα ογκολογικά νοσοκομεία.
3: Μακάρι. Μακάρι, και πραγματικά αυτό είναι μια αξιέπαινη ενέργεια.
8: Είναι
3: μακάρι.
8: Είναι εφικτό να γίνει ή είναι μια διαδικασία?
7: Είναι εφικτό, όχι, είναι εφικτό. Είναι απόλυτα εφικτό και είμαστε κοντά στο, έχουμε ξεκινήσει πώς θα το κάνουμε.
1: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο διοικητής του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά, ο κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος είναι και ο οικειδαιμόνας του Ντίλαν. Για να τον ακούσουμε.
9: Αυτός ο πανέμορφος ο Ντίλαν, το λαμπραντόρ μας, είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ.
3: Συγχαρητήρια.
9: Στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του φαίνεται στο νοσοκομείο Μεταξά.
3: Συγχαρητήρια.
9: Στον κηδεμόνα του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Είναι ένα σκύλος θεραπείας, έτσι δεν είναι? Ένα σκυλάκι θεραπείας.
9: Ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά, παρέα, στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι, όσο καλά και να το περιγράψω, δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό που βιώνουμε εμείς, το προσωπικό και οι ασθενείς, την ώρα εκείνη της επίσκεψης.
3: Ο Ντίλαν είναι δικό σας, κύριε Δικητά?
9: Ο Ντίλαν είναι δικός μου, βέβαια.
3: Λοιπόν, άρα είστε δύο φορές αξιέπαινος.
9: Όντως υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης, γιατί περνάνε εξετάσεις, σεμινάρια. Υπάρχει μια διαδικασία, δηλαδή πρέπει να το θες πολύ για να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
3: Βέβαια. Είναι δύσκολο.
9: Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει με σκιά, οπότε να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι ιδιαίτερο. Σίγουρα το να έχεις ένα σκύλο και δει ένα σκύλο θεραπείας αποτελεί μια σημαντική δέσμευση.
1: πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξη και στην Έλενα Αλεβίζου για να δούμε τη μια ακόμα σημαντική εξέλιξη από το εξωτερικό δελτίο και που έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις με εκατοντάδες drones, ενώ αύριο μεταβαίνει Έλενα στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
10: Ναι, Γρηγόρη, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για κατέρωθεν μαζικές επιθέσεις μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου, που η Ρωσία λέει ότι πάνω από 1,000 drones ουκρανικά εκτοξεύτηκαν προς την ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκεί 3 άνθρωποι αλλά και άλλος ένας στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Υπήρξαν επιθέσεις ρωσικές σήμερα στην Ουκρανία με πάνω από 500 drones σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κυρίως στην περιοχή της Οδυσσού, αλλά ναι, δεν έχουν αναφερθεί εκεί τραυματισμοί ή θύματα. Τώρα να πούμε ότι υπήρξε και ανακοίνωση δηλώσεις από το Κρεμλίνο, ναι, ότι η ειρηνευτική διαδικασία που έχει σταματήσει θα πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Ωστόσο δεν είναι πολλές οι ελπίδες σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις, και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, όπως είπες, θα γίνει και η σημαντική επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι λίγες μόλις ημέρες στην επίσημη επίσκεψη εκεί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε.
11: Αθλητικό δελτίο.
1: Μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Το ερώτημα έχει να κάνει με το που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός του χρόνου στην Ευρώπη, αναφορικά με τα προκριματικά του Champions League. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός, εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, θα παίξει τα προκριματικά του Champions League στο δεύτερο προκριματικό γύρο και περιμένει την κλήρωση 16 Ιουνίου. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή όσον αφορά τις βαθμολογίες των ατομικά των ομάδων, τότε μπορεί και να κερδίσει και μια θέση. Αυτό σημαίνει δηλαδή να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο, και αυτό σημαίνει ότι το εξασφαλίζει μήνυμα τη League Phase του Europa League. Αυτό θα το δούμε όμως και στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, η ΑΕΚ φαντασμαγορία χθες.
1: Μεγάλη φιέστα.
12: Τρομερή φιέστα, εντυπωσιακή. Ο Μάνταλος, ο Βίτα και ο Μουκουτής σήκωσαν το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ στον ουρανό της Νέας Φιλαδέλφειας. Και μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα βρεθεί στα play-offs του Champions League, που σημαίνει αυτό ότι ακόμη και να αποκλειστεί εκεί θα συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το δεύτερο προκριματικό του Europa League, ναι, και θα μάθει αντίπαλο στην κλήρωση στις 17 Ιουνίου, ενώ ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια διαδικασία για το Conference League, τρεις διαδικασίες προκριματικές για να φτάσει, ωραία, να παίξει στη League Phase.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια επιρωτικά. Η άνεμη δυτική-βορειοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 25 και τοπικά στα ανατολικά επιρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 26 με 27 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Η άνεμη ασθενής και από το βράδυ βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
14: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Τη παράδοση στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Συντονισμένη σήμερα, όπως κάθε μέρα μαζί, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Ξεκινήσαμε από την Κόνιτσα με τον Περικλή Χαλκιά στο κλαρίνο. Εδώ στα ξωτικά, στη ρύθμιση του ήχου μου, έχουμε τη Μάιρα Ξίδη, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και συνεχίζουμε με τον Απολέοντα Δάμο σε έναν αργυροκαστρίτικο κοφτό.

Σεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, τα Στεριανά, νούμερο 1, ο πρώτος ψηφιακός δίσκος που κυκλοφόρησε από το Φάρο Τυφλών της Ελλάδας, με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, το Στάθη Κουκουλάρη στο βιολί, τον Νίκο Κερατά στο σαντούρι, τον Χρήστο Ζώτο στο λαούτο, τον Νίκο Σαραγούδα στο ούτι, τον Μάνο Κουτσαγγελίδη στο κανονάκι, τον Γιάννη Λεοτσάκο στη λαοτοκιθάρα και την Μαρία Νούσια στα κρουστά. Παίξαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάτι από αυτό, αν θυμάστε. Τώρα πήγαμε στον Ξέρακα σε ρυθμό τσάμικο από τη Ρούμελη, εξαιρετικά αφιερωμένο στο συνάδελφο εδώ Γιώργο Ντόβολο, ο οποίος πέρασε και μας έφερε αυτά τα CD από το Φάρο Τυφλών. Και κυρίως βέβαια το επόμενο που θα ακούσουμε, το οποίο δεν το είχαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης και το οποίο επίσης έχει κυκλοφορήσει από το Φάρο Τυφλών, είναι το νούμερο 2, Σεριάνη στα μουσικά περιβόλια της πατρίδας, πολιτικά, μικρασιάτικα και νησιώτικα. Και να ακούσουμε κάτι που μας έρχεται από την Μυτιλίνη. Σαν αποθάνω, παραγγέλνω.

Από τις εκπομπές του δασκάλου εθνικής μας μουσικής, του Σιμών Οσκαρά, αυτή η ηχογράφηση σε αυτό το παλιό χανιώτικο πεντοζάλι, με τον Κώστα Μουντάκη στη λύρα και τον Βασίλη Σαλούστρο να τον συνοδεύει στο Λαούτο, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να συνεχίσουμε να πάμε στην όμορφη μας Κεφαλονιά, που ξεχνάμε για κάποιο λόγο τα Επτάνησα, σε αυτή εδώ την εκπομπή. Να ακούσουμε το Μανέτα, ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που μας έρχεται από την Κεφαλονιά. Θα το ακούσουμε με την Ουρανία Σκλαβουνάκη.

Αυτός ήταν ο Μανέτας από την Κεφαλονιά με τον Ζήσιμο Σκλαβουνάκη, τον Γεράσιμο Σκλαβουνάκη και τον Βαγγέλη Αλεξανδρόπουλο και την Ουρανία Σκλαβουνάκη.

ιδίως την κυρία Σοφία. Της αρέσει πάρα πολύ η Μάρθα Μαυροειδή και σε εμάς επίσης. Μάρθα Μαυροειδή λοιπόν στη φωνή και στη λάφτα, Στρατής Ψαραδέλης στη λύρα, Νίκος Παραουλάκης στο ναι και Γιώργος Βεντουρής στο κόντρα μπάσο, από δική μας ηχογράφηση εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με ηχολήπτη τον Μιχάλη Σιγλέτο. Να ακούσουμε το Κιουρντιλί Χιζασκιάρα.

Συνοδεύουν Νίκος Καρατάσος, Βασίλης Κατράκος και Γιώργος Γευγελής. Ευχαριστώ την Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπιτά ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Και αμέσως μετά, μην χάσετε το Γιάννη Πετρίδη, ο οποίος ακολουθεί για μία ώρα. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε ξανά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασία θαλάσσιας οδού. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν γνωστοποίησε μέσω X τη σύσταση της αρχής στενών του Περσικού κόλπου, η οποία θα παρέχει ενημερώσεις για τη λειτουργία των στενών. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η νέα δομή θα επιβλέπει την κυκλοφορία πλοίων και την εφαρμογή κανονισμών διέλευσης, ενώ η Τεχεράνη έχει ήδη ανακοινώσει ότι εισπράττει τέλη από την αυσιπλοεία στην περιοχή. Στο μεταξύ, προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο χρόνος τελειώνει για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Πακιστάν διαβίβασε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία. Εν τω μεταξύ, νέα προειδοποίηση απίφθινε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ στο περιθώριο της Συνόδου της G7, ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 100 το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Πάτριοτ από την Κάρπαθο και το Δημότυχο λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος Mi-113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισέα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Στις αναμενόμενες ανακοινώσεις για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει προαναγγείλει ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του στις 26 Μαΐου, ενώ πληροφορίες θέλουν τη Μαρία Καριστιανού να προχωρά σε αντίστοιχη κίνηση στις 21 του μηνός. Ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όταν βρισκόταν στο τιμόνι της χώρας και πρόσθεσε πως τώρα είναι αργά για δάκρυα. Για τη Μαρία Καριστιανού σημείωσε ότι αναμένεται πρώτα η επίσημη ανακοίνωση του κόμματός της, υπενθυμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο είχε δηλώσει πως δεν θα προχωρούσε σε τέτοια κίνηση. Το ΚΚΕ ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του λαού μας την ώρα που η κοινωνία παρακολουθεί τον τυχοδιοκτισμό, την κλωτσοπατινάδα και το πολιτικό σουλάτσο για μια καρέκλα στα αστικά πολιτικά κόμματα, σχολίασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα εικολεπτόμενα κόμματα είναι σαν τα αυγά βλέπει στο κέλυφος, αλλά η λήψη προγραμμάτων ουδής γνωρίζει τι πραγματικά περιέχουν. Μπορεί να είναι και κλούβια, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου σε βάρος του οδηγού του οχήματος που συγκρούστηκε χθες με το αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί επί τόπου η ίδια και η 26χρονη κόρη της. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση, συνεπία της οποίας προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή δύο ατόμων. Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και από τους δικηγόρους του, οδηγήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, όπου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του. Σημαντική αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς καταγράφεται το πρώτο τετράμινο του έτους, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση στοιχεία έκθεσης του ΑΣΑ. Τα εκτελεσμένα δρομολόγια της ΟΣΥ έφτασαν τα 1,63 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 83.000 σε σχέση με πέρσι, ενώ άνοδος σημειώνεται και στα μέσα σταθερής τροχιάς της ΤΑΣΥ, με τη γραμμή 3 του μετρό να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 4,6%. Αυξημένες είναι και οι επικυρώσεις εισιτηρίων κατά 25% στα λεωφορεία και περίπου 10% στο μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ και στα νότια πελάγια ως 7. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα και θερμοκρασία από 15 ως 25 βαθμούς, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
7: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
8: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
10: Προτάσεις αγοράς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή «Ιστορίες πίσω από τις ιστορίες». Μαζί σας σήμερα Δευτέρα με την εκπομπή μας λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στους 101,2 και 100,7 στα FM, αλλά και στην πλατφόρμα erteco.gr. Είναι μια εκπομπή όπου θα μιλάμε για ιστορίες από τη ζωή των καλεσμένων μας και ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις ιστορίες που γράφουν και δημιουργούν στην προσωπική του ζωή. Ιστορίες αστείες ή πιο σοβαρές, ανάλογα με τη διάθεση του καλεσμένου ή της καλεσμένης μας. Είναι μια παραγωγή λόγου του Κέντρου Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων. Στο μικρόφωνο ο Πασχάλη Γδήμου. Στη ρύθμιση ήχου ο Παναγιώτης Σωτήρης. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Χαράλαμπος Χαρίτος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κύριε Μπάμπη, αγαπητέ κύριε Χαρίτο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πολύ και που με φέρατε σε ένα οικείο περιβάλλον του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου, απέναντι σε έναν καλό φίλο.
0: Χαίρομαι γιατί τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Συνήθως ξεκινάμε με μία αναδρομή στην παιδική ηλικία του καλεσμένου. Αλλά σήμερα θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα ταξίδι στον χρόνο προσωπικό. 4 δεκαετίες περίπου πριν, γυμνασιόπεδο, μαθαίνω για ένα σχολικό έντυπο που θα έβγαινε για πρώτη φορά στο πρώτο γυμνάσιο Νέας Ιωνίας. Υπεύθυνος της ομάδας θα ήταν ο φιλόλογος καθηγητής Χαράλαμπος Χαρίτος. Έτσι λοιπόν μπορώ να πω ότι σας χρωστάω για τη σημερινή εξέλιξη ότι βρίσκομαι απέναντί σας ως υπεύθυνος αυτής της εκπομπής.
1: Τι ωραία χρόνια τότε, αλλά έχουν περάσει 40 πραγματικά χρόνια.
0: Αμήλικτος και αδυσόπιτος ο χρόνος.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αλλά για κάποια πράγματα είναι το καλύτερο κριτήριο, γιατί σας μεταφέρω ένα θερμό χαιρετισμό και την εκτίμηση μιας πολύ καλής μαθήτριάς σας, μιας αγαπημένης συμμαθήτριας, της φίλιας της Μητρομάρας, η οποία διαπρέπει δημοσιογραφικά στην Αθήνα και πάντα σκέφτεται τον καλό της δάσκαλο, τον ακέραιο χαρακτήρα Χαραλάμπο Χαρίτο.
1: Να έρθει εδώ να της πεις, να τα πούμε. Πολύ καλό κόριτσι, πάρα πολύ καλό.
0: Ανοιχτή πρόσκληση στην αγαπητή φίλια για μια κοινή συνέντευξη, για να θυμηθούμε τα όμορφα χρόνια, τα αγνά χρόνια του μαθητόκοσμου. Κύριε Μπάμπη, μου επιτρέπετε τον ενικό, γιατί είναι μια σχέση ζωής. Η οποία δεν περιορίστηκε στα χρόνια του γυμνασίου, αλλά μετά σαν φοιτητής στο νεοσύστατο τότε παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχα τη χαρά και την τύχη να σας βρω και καθηγητή μου στην ιστορία της εκπαίδευσης. Ήσασταν άλλωστε το πρώτο εκλεγμένο μέλος διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ΔΕΠ όπου λέμε στη γλώσσα του Πανεπιστημίου. Ο Χαράλαμπος Χαρίτος λοιπόν, το πρώτο ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Ναι, με πας πάρα πολύ πίσω. Να σου θυμίσω, Πασχάλη, ότι εκτός από την καλή μας σχέση ως καθηγητή και μαθητής τότε, είχαμε και πάρα πολύ καλή σχέση ως φοιτητής εσύ και των δύο τμήματων, κατά την αλλαγή των δασκάλων και των επιγωγών, όπου πράγματι δίδασκα την ιστορία της εκπαίδευσης, της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις, βέβαια.
0: Χαίρομαι και φαίνεται από την πορεία των αποφύτων και των δύο τμήματων και τα θετικά σχόλια που εισπράττουν ως επαγγελματίες πλέον λειτουργεί στον χώρο της εκπαίδευσης. Η εκλογή σας εκείνη την περίοδο ήταν κάτι εύκολο?
1: Το 1988 είχε προκηρυχτεί θέση λέκτορα για την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης και ήμασταν 11 συνυποψήφοι. Από τους 11, οι 10 δεν εξελέγησαν. Εκλέχτηκα εγώ και ήρθα πράγματι πρώτος. Πρώτος εννοώ χρονικά, γιατί στη βαθμίδα ήταν η κατώτερη βέβαια τότε, υπήρχε η βαθμίδα του λέκτορα και μου ανέθεσε να διδάσκω το μάθημα αυτό στους υποψηφίους δασκάλους του δημοτικής και στους νηπιαγωγούς. Συνηπιαγωγούς μάλιστα δίδασκα ιστορία της προσχολικής αγωγής. Θέλω να σου θυμίσω, Πασχάλη, επειδή τότε ήσουν και πρόεδρος των φοιτητών, ότι τότε εισήγοντος σε κάθε τμήμα 40 υποψήφοι, 40 φοιτητές. Τώρα ξέρεις καλύτερα από μένα ότι εισάγονται πάνω από 200. Μιλάω για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στα παιδαγωγικά τμήματα. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει συγκρίσεις.
0: Είναι αμήλικτη η σύγκριση, πραγματικά, για την ποιότητα, ενδεχομένως την υλικοτεχνική υποδομή. Πραγματικά, 40 χρόνια μετά, τα παιδαγωγικά τμήματα φιλοξενούνται ακόμη στο χώρο του Παπαστράτου μαζί με άλλα τμήματα, χωρίς να έχουν έναν χώρο όπως η αντίστοιχη παιδαγωγική σχολή στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. που ξεκινήσαμε παράλληλα εμείς με γαλλική φινέτσα τότε στα νέα κτίρια που είχαν σχηματιστεί, σε αντίστοιχα με τις λεγόμενες παράγκες στη Θεσσαλονίκη, που η σύγκριση ήταν μοιραία. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμη σήμερα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση ομοιρίας των παιδαγωγικών τμήματων.
1: Ναι, είναι 7 ή 8 τμήματα παιδαγωγικά στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια τα ελληνικά. Βγαίνουν περίπου 1000 πτυχιούχοι κάθε χρόνο. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αγόρια και κορίτσια, κορίτσια περισσότερα βέβαια. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι επαγγελματικά?
0: Είναι πολύ δύσκολο και ήδη και εμείς ως από τους πρώτους αποφύτους των παιδαγωγικών τμήματων θυμάστε τι προσπάθεια χρειάστηκε έτσι ώστε να βρούμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό μας και τη δικαίωσή μας για να αποκατασταθούμε.
1: Πασχάλη, οφείλω να πω και για αυτούς που δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για το πρόσωπό σου ότι τοποθετήθηκες και εργάστηκες ως δάσκαλος στα Πομακοχώρια που δεν πήγαινε εύκολα κάποιος άλλος. Εργάστηκες σε άλλες δουλειές διδακτικές ενός σχολείο και έγινες έμπειρος, όχι απλώς καλός δάσκαλος και ειδού η εξέλιξή σου σήμερα που καθοδηγείς τους συναδέλφους.
0: Και από τις ωραίες πρωτοβουλίες που είχατε πάρει ως παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης, το επισημαίνω, γιατί τόσα χρόνια, 30 χρόνια μετά, δεν υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες και από άλλα παιδαγωγικά τμήματα. Το να επισκέπτονται οι τεταρτοετής φοιτητές, τα μειονοτικά σχολεία στη Θράκη και οι φοιτητές τους, οι μελλοντικοί απόφοιτοι, να μειούνται στο πεδίο για την όποια ιδιαιτερότητα υπάρχει.
1: Βέβαια, βέβαια. Εγώ, Πασχάλη μου, ευτύχησα να ζήσω την νιώτη μου στη δεκαετία του 60. Η δεκαετία του 60 ήταν χαρακτηρισμένη ως σημαντικότατη και για τη μουσική της. Εσύ δεν έχεις γεννηθεί βέβαια. Οι συνομιλικοί σου δεν είχαν γεννηθεί. Αλλά ήταν μια μουσική έξαρση. Είναι η εποχή των Beatles, των Rolling Stones. Οι συνομήλικοί μου και οι μεταγενέστεροι τραγούδησαν οπωσδήποτε Ανταμό, Αλμπάνο, τον Ενρίκο Μασίες για τον οποίο θα μιλήσουμε, Μιρέγ Ματιέ, Ζιλμπέρ Μπεκό και ένα σωρό άλλους. Και Έλληνες. Ποιος δεν θυμάται, που έχει τώρα κάποια ηλικία βέβαια, τους Olympians, τους Άιντος, τους Τσάρμς. Ήταν το τραγούδι, ήταν χαρακτηριστικό της εποχής μας. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
0: Και μέσα από μια διαδικασία που δεν είναι τόσο εύκολη όπως σήμερα για ένα νέο με το κινητό να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.
1: Καμία σύγκριση. Να σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Ήμουν μαθητής των τελευταίων τάξεων στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων. Όπως και τώρα κάναμε κανένα δυο φορές το χρόνο περίπαντο. Πηγαίναμε από το Τσιμπούκι που ήταν τότε το γυμνάσιο στην Άβρα, στον Άναυρο. Μην τα πω, εννοείται. Λοιπόν, εκεί το μαγαζί είχε τζουμπόξ. Και με μια δραχμή έριχνες και άκουγες όποιο τραγούδι ήθελες. Δεν υπήρχε βέβαια δυνατότητα να είχε κανείς pick-up ή να αγοράσει δίσκους στην εποχή μας. Λοιπόν, με μια δραχμή άκουγες όποιο τραγούδι ήθελες. Τι άκουγα εγώ περισσότερο όταν είχα δραχμή? Ενρίγο Μασίας. Το O Guitar που θα το ακούσουμε ελπίζω σε λίγο είναι χαρακτηριστικό της εποχής. Μετά βέβαια αυξήθηκαν οι επαφές με το τραγούδι. Κάποια στιγμή με τα χρήματα της πρώτης υποτροφίας που πήρα στο Πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή, αγόρασα ένα μαγνητόφωνο με μπομπίνες. Τεράστιο. Και εκεί έγραψα ωραία πράγματα, ωραία τραγούδια και τα άκουγα όταν μπορούσα. Αλλά ήταν ωραία η εποχή.
0: Ήδη δώσατε το σύνθημα για να περάσουμε στο πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, έτσι ώστε να μοιηθούν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας στο τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

0: Αγαπητές ακροάτριες και ακροατές, επιστρέφουμε στη ζωντανή ροή της εκπομπής μας, ιστορίες πίσω από τις ιστορίες, στους 101,2 και 100,7 στα FM από το φιλόξενο διάβλο της ΕΡΤ Βόλου. Είμαστε εδώ μαζί με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Χαράλα Μποχαρίτο, και έχουμε μπει σε μια μουσική αναδρομή και στα ερεθίσματά του και στα πρώτα του ακούσματα. Δεκαετία του 60 λοιπόν, μια κυριολεκτικά ήχων, ειδών μουσικής, και ο νεαρός Χαράλα Μποχαρίτος τότε, πώς επιλέγει τα ακούσματά του?
1: Λοιπόν, επειδή συνδέσαμε τα πανεπιστημιακά μου καθήκοντα με τις εκδόσεις αυτές τραγουδιών, γαλλικών τραγουδιών, θέλω να πω το εξής. Εγώ ασχολήθηκα στην γόνιμη περίοδο της καριέρας μου με την ιστορία της εκπαίδευσης και την τοπική ιστορία και την ιστορία του εργατικού κινήματος. Τα δύο πρώτα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, την ιστορία του εργατικού κινήματος, όχι ακαδημαϊκά. Αυτό κράτησε δεκαετίες. Όμως τα τελευταία χρόνια μειώθηκε ραγδαία η όρασή μου, σε σημείο που να μην μπορώ πια τα τελευταία χρόνια ούτε να διαβάζω ούτε να γράφω. Επειδή είχα μάθει να ερευνώ, ερευνώ σημαίνει ψάχνω ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, αρχεία, επιστολές διαφόρων, επιτόπιες έρευνες, πάντοτε ερευνητικά, είχα μάθει να εργάζομαι πνευματικά. Χωρίς την όρασή μου δεν μπορούσα να συνεχίσω. Και ως εναλλακτική λύση βρέθηκε ο υπολογιστής. Υπολογιστής στο σπίτι με τη δυνατότητα μεγέθυνσης έως και 700-800%. Δηλαδή σε σημείο που να μπορώ να ξεχωρίζω τα γράμματα και αυτά που έγραφα. Τότε λοιπόν σκέφτηκα ότι τα ακούσματά μου, προσωπικές επιλογές από γαλλικά τραγούδια, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν. Και παρουσιάστηκαν. Πρώτο, συγγνώμη, ήταν το «Ne me quitte pas» του Ζακ Μπρέλ. Ένας τραγουδιστής και ένα τραγούδι που με σημάδεψε στη ζωή μου. Κατόπιν ήρθε, μεσολάβησαν δύο κομμάτια από τις όπερες του Ζόρζ Μπιζέ, το «Καρμέν» και το «Αλιής Μαργαριταριών». Είναι πολύ ωραία κομμάτια, η «Χαμπανέρα» της «Καρμέν» και το η «Μπαλάντα» του «Ναδίρ». Ακολούθησε ο τραγούδι που εκτέλεσε ο Yves Montand, το «Le Feuille Morte», ο Σάρλας Ναβούρ με το «La Bohème», η Edith Piaf με το «Je ne regrette rien», και μετά ήρθε ο Ενρίκο Μασίας με τέσσερα από τα τραγούδια του. Τώρα ετοιμάζεται και ένα ακόμη για την Μιρέγη Ματιέ, για τα τραγούδια της Μιρέγη Ματιέ. Σας μιλώ για 8 τευχίδια, όπως θα έλεγε η Νίτσα Ικούλιου. Δηλαδή μικρές εκδόσεις, μικρές εννοώ όχι σε σχήμα, σε κανονικό σχήμα, αλλά στον αριθμό των σελίδων. 8 που περιέχουν βέβαια τα τραγούδια, το γαλλικό κείμενο και το μεταγλωτισμένο στα ελληνικό κείμενο, και βέβαια τα σχετικά με τον τραγουδιστή, την τραγουδίστρια, την εποχή του, τα συμβάντα εκείνης της εποχής, και νομίζω έτσι μπορεί να επανέλθει κανείς, ενώ σε ανθρώπους της δικής μου ηλικίας ή και λίγο νεότερα, σε εκείνη την εποχή, δεκαετία 60-70, που ήταν σε ακμή το γαλλικό τραγούδι. Γιατί γαλλικό τραγούδι?
0: Πραγματικά.
1: Για δύο λόγους. Πρώτα, γιατί αγαπώ πολύ το γαλλικό τραγούδι ο ίδιος. Και δεύτερο, διότι ακόμα νομίζω ότι μπορώ να χειρίζομαι τη γαλλική γλώσσα. Επομένως μου ήταν όχι πολύ εύκολο, αλλά δυνατό να ψάχνω στον υπολογιστή άπειρες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα, και βέβαια να δίνω το λόγο στα ελληνικά, σε πεζό λόγο, όχι σε ποιητικό, ας πούμε, ότι ήταν τα τραγούδια, χωρίς ομοιοκαταληξία, αποδίδοντας όχι κατά λέξη βέβαια το γαλλικό κείμενο, αλλά λίγο πιο ελεύθερα να γίνεται κατανοητό από το όσον διαβάζουν.
0: Έχει λοιπόν ενδιαφέρον για τους ακροατές μας να μάθουν πώς έγινε αυτή η επαφή με τη γαλλική γλώσσα.
1: Λοιπόν, με τη γαλλική γλώσσα είπαμε, τέλος πάντων, ήμουν μαθητής κάποτε του Γαλλικού Ινστιτούτου. Λοιπόν, για τις εκδόσεις αυτές μιλούμε για ένα μικρό αριθμό αντιτύπων, πολύ μικρό αριθμό, τα αντίτυπα αυτά χαρίζονται σε φίλους, φυσικά εκτός εμπορίου.
0: Και αν θέλει κάποιος να τα βρει, υπάρχουν.
1: Δεν τα βρίσκει. Όχι. Είναι μόνο αυτά που βγαίνουν και χαρίζονται σε φίλους. Από τα 8 βέβαια υπάρχει ένα πιο πολυσέλιδο, πιο μεγάλο και σε σχήμα, το 30 γαλλικά τραγούδια για το Παρίσι, που βγήκε λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγινε στο Παρίσι. Εκεί πάλι ήταν το θέμα το Παρίσι, από τραγούδια προπολεμικά έως και σήμερα. Τα άλλα είναι θεματικά, συγκεκριμένα. Τραγουδιστές, τραγουδίστρες συγκεκριμένες που με έχουν συγκινήσει και τραγούδια που επίσης με έχουν συγκινήσει. Δεν μπορεί να τα βρει κανείς. Εκτός αν είναι πολύ δικός μου φίλος. Καλή ώρα.
0: Ευχαριστούμε για την τιμή. Είχαμε διαβάσει πάρα πολλά για την παρουσίαση των 30 γαλλικών τραγουδιών που είχε γίνει στο Ελληνογαλλικό Σχολείο του Αγίου Ιωσήφ με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα υπόλοιπα τευχίδια που αναφέρατε έχουν...
1: Το τευχίδια είναι όρος της νύτσας του σχολείου. Δηλαδή κάθε βιβλίο που έβγαινε κάτω από 100 σελίδες η νύτσα το έλεγε, μακαρίτησε βέβαια, το έλεγε τευχίδιο. Αν μου επιτρέπεις να πω μια λεπτομέρεια.
0: Πολλές λεπτομέρειες για να καταδοθήσουμε.
1: Ο Γιώργος ο Τσιτσίνης, τον ξέρεις, τον ήξερες. Δεν ζει πια. Έβγαζε ένα περιοδικό το Ώρες. Συνεργαζόμουν. Και κάποια στιγμή σκέφτηκε, όπως και οι εφημερίδες περιοδικά της Αθήνας, μέσα σε πλαστικό έβαλε και ένα δικό μου έργο, μικρό, σε σελίδες, για τα διδακτήρια του Παρθυναγωγείου του Βόλου. Μικρό, λιγοσέλιδο, κάπου 40 σελίδες, το οποίο η Νίτσα χαρακτήριζε τευχίδιο. Κι όμως, εκείνο το βιβλιαράκι που μοιραζόταν με το περιοδικό βέβαια, ήταν η έρευνα που έγινε για πρώτη και μόνη φορά για το πού στεγάστηκε αυτό το περίφημο ανώτερο δημοτικό Παρθυναγωγείο του Βόλου του 1908-1911. Τώρα βέβαια αντίτυπα εκείνων δεν υπάρχουν. Όπως και δεν υπάρχει το Ιόρες, δεν υπάρχει ο Τσιτσίνης. Εμείς ακόμα κάπως υπάρχουν.
0: Ένα πολύ μικρό υλικό μπορούμε να το αναζητήσουμε στην κόρη του που συνεχίζει επάξια το έργο της στην περιοχή του Αλμυρού και ευρύτερα, αναδεικνύοντας τα θέματα της περιφέρειας της Μαγνησίας.
1: Ναι, ήταν ωραίο περιοδικό, ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του. Και εδώ που τα λέμε, στο Βόλο έχουν βγει σπουδαία περιοδικά. Σας θυμίζω το Βόλος η πόλη μας, που έβγαζε ο Δήμος Βόλου με υπεύθυνο του Γιάννη του Μαντίδη, ή το Εν Βόλο που έβγαζε το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας. Περίφημο περιοδικό. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει.
0: Ούτε μια το ένα... και το αναφέρατε, ήσασταν και εκεί μέλος.
1: Βέβαια. Και στο Εν Βόλο ήμουν και υπεύθυνος για την έκδοση 2-3 τευχών, αφιερωμάτων κτλ. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Τώρα, επειδή μιλούσαμε πρωτήτερα για το Πανεπιστήμιο, θέλω να σου θυμίσω, Πασχάλη, ότι ακαδημαϊκά, στην ακαδημαϊκή μου καριέρα, είχα 2 θεσμικές πρωτοβουλίες. Ίδρυσα το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας με πλούσιο ερευνητικό υλικό, βιβλιοθήκη μεγάλη, προθήκες και όργανα και φωτογραφικά και κινηματογραφικά και με πολλές εκδηλώσεις, συνέδρια ή μερίδες στο πολιτιστικό κέντρο στην ΠΑΟ της Αργαλαστής, εκδόσεις και άλλα πολλά που έγιναν στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής μου ιδιότητας. Σήμερα δεν υπάρχει. Ή μάλλον υπάρχει το όνομα. Δεν μπορούν να το καταργήσουν γιατί ήταν ιδρυμένο με ΦΕΚ. Αλλά δραστηριότητες όπως είχαμε τότε δεν υπάρχουν. Η δεύτερη θεσμική πρωτοβουλία ήταν να ιδρύσω το Μουσείο Εκπαιδευτικής Ιστορίας. με πάρα πολλά αντικείμενα, προσφορές συναδέλφων, δασκάλων, γονιών, μαθητών, με πολλά βιβλία σχολικά, φωτογραφίες, θρανία. Είχα θρανία παλιά για να γεμίσω μια ολόκληρη τάξη. Λοιπόν, είχα πάρει τότε την απόφαση δικού της Επιτροπής να ιδρυθεί στο ισόγειο του κτηρίου Παπαστράτου. Ο νέος τότε Πρίτανης το κατάργησε. Γιατί δεν ήταν της αρισκίας του. Ευτυχώς, πριν φύγω από την υπηρεσία, όλο αυτό το υλικό που επρόκειτο να γίνει Μουσείο Εκπαιδευτικής Ιστορίας, το πρώτο στην Ελλάδα, τα έδωσε στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας, τα οποία αποθήκευσε στο υπόγειο. Με την πλημμύρα χαθήκαν όλα. Επομένως, οι θεσμικές μου πρωτοβουλίες ήταν αποτυχημένες.
0: Απλά υπήρχαν και δράσεις που αποτέλεσαν τομή. Μία άλλη ευκαιρία για να γνωρίζω το Χαράλαμπο Χαρίτο ήταν και η επαφή του με τον αείμνηστο Παναγιώτη Κατσιρέλο. Ως μαθητής του Δημοτικού, με τον φωτεινό δάσκαλό μου, τον Γιώργο το Θωμά, γνώρισα τότε, από μακριά δεν είχαμε την επαφή, την προσωπική επαφή, αλλά γνώρισα το Χαράλαμπο Χαρίτο με τον Παναγιώτη Κατσιρέλο.
1: Ναι, και κάνανε δηλαδή ίωνες το λαμπρό αυτό σωματείο της Νέας Ιωνίας. Κάναμε τον Νοέμβριο πέρσι μια τιμητική εκδήλωση με την ευκαιρία της επίδοσης των αρχαιακού υλικού του Παναγιώτη Κατσιρέλου, ο οποίος, όπως και τότε είχα την ευκαιρία να πω, υπήρξε ο δεύτερος πατέρας μου. Σπουδαίος λογοτέχνης, σπουδαίος άνθρωπος, που δεν τον ξέρουν πολύ, Πασχάλη. Ούτε στο Βόλο τον ξέρουν αρκετοί, εννοώ το έργο, το συγγραφικό, λογοτέχνης ήταν. Αλλά και παραέξω, σε άλλους νομούς, στην Αθήνα, δεν τον ξέρουν. Είναι ευκαιρία οι Ιούνες, και εσύ προσωπικά που είσαι διοικητικός στέλεχος, να προωθήσουμε το έργο του Παναγιώτη Κατσιρέλου. Είναι μεγάλη τιμή για την Νέα Ιωνία και τη Μαγνησία.
0: Για να ακριβολογούμε, δεν ήταν απλά επίδοση, ήταν δωρεά του υλικού από το Χαράλαμπο Χαρίτο.
1: Όχι, από τον Παναγιώτη Κατσιρέλο στο
0: Βούλιο των Ιώνων.
1: Και μέσω του Πασχάλη του Δήμου πήγε στους Ιώνες, στο σωματείο. Εκεί βρίσκεται και τώρα, το αρχείο. Λοιπόν, να μην το αφήσουμε μόνο εκεί. Να γίνει παραέξω γνωστό το έργο του Παναγιώτη Κατσιρέλο. Είναι τιμητικότατο. Και μάλιστα για τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας. Για τους πρόσφυγες. Και όχι μόνο.
0: Ήταν πολύ σημαντικό ότι στις πρώτες μας επαφές, προετοιμάζοντας τη σημερινή συνάντησή μας, είχατε τονίσει αυτή τη ζεστασιά της Νέας Ιωνίας. Με μια πολύ ωραία έκφραση, ότι πήγα στη Νέα Ιωνία και βρήκα φίλους.
1: Απέκτησε φίλους, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Τους οποίους όσοι ζουν. Έχω και τώρα επαφές. Καλή ώρα. Ναι. Στη Νέα Ιωνία ήμουνα 13 διδακτικά έτη. Στην αρχή Αρένων και μετά στο πρώτο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ακολούθησαν πολλά άλλα.
0: Κάτι άλλο το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό και δεν θέλω να το παραλείψουμε, ήταν και η αποκάλυψή σας ότι είχατε κλεγεί το 90 και στη θέση του επίκουρου καθηγητή στο αντίστοιχο τμήμα του ΕΚΠΑ.
1: Ναι. Και όταν ήρθε ο διορισμός μου, εκεί είχα εκλεγεί, όταν ήρθε ο διορισμός μου δεν το δέχτηκα. Δηλώνοντας ότι ήθελα να μείνω στο Βόλο, στο Πανεπιστήμιο της Αλίας, γιατί ήθελα να υπηρετήσω τον τόπο μου. Τώρα, καλό βγήκε, κακό βγήκε, δεν ξέρω. Αλλά δεν μετανιώνω γι' αυτό.
0: Πραγματικά, έπρεπε να αναφερθεί, γιατί κάνω μοιραία συγκρίσεις με άτομα που κατά καιρούς βρέθηκαν με διαδικασίες fast track.
1: Πασχάλη, αυτά είναι λυπηρά γεγονότα. Άστα, να έρθουμε στον Ενρίκο Μασία, σε παρακαλώ. Αυτόν που είναι συνδεδεμένη η μουσική του με την κιθάρα, σαν και το τραγούδι «Ο κιτάρ» που ακούσαμε, και άλλα, στο τευχίδιο αυτό υπάρχουν 4 τραγούδια.
0: Για να μην το αδικούμε, σύμφωνα με την κυρία, με την αίμνηστη Κόλλιου.
1: Άστην αυτή. Εκεί που είναι. Λοιπόν, τα δύο πρώτα τραγούδια είναι νοσταλγικά. Είναι το «Ζέκι τι μον πει», δηλαδή «Έφυγα από την πατρίδα μου», και το δεύτερο είναι «Λε φίγγι τι μον πει», δηλαδή «Τα κορίτσια της πατρίδας μου». Διότι ο Ενρίγο Μασίας, το Ενρίγο Μασίας είναι ψευδόνυμο που πήρα μετά, ήταν, γεννήθηκε στην Αλγερία, ήταν εβραϊκής καταγωγής από την Ισπανία η οικογένειά του, και στον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Αλγερίας το 1956, όπως και πολλοί άλλοι γαλλόφωνοι Αλγερινοί, έφυγε από την πατρίδα του και πήγε στο Παρίσι, στη Γαλλία. Και να σκεφτεί κανείς ότι δεν του επιτράπηκε ποτέ να ξαναγυρίσει στην Αλγερία, στην πατρίδα του. Γι' αυτό το «Ζέκι τι μον πει» είναι καταπληκτικό τραγούδι νοσταλγίας, με μουσικό ύφος βέβαια, έτσι. Μια και μιλώ για ύφος, ο Ενρίγο Μασίας έδωσε πάρα πολλές συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Ήρθε και στην Ελλάδα κάποτε. Και οι Τούρκοι, η Τουρκία, τον αγάπησαν πολύ. Και έχουν και μάλιστα φτιάξει και ένα άγαλμα στη Σμύρνη με τη μορφή του και την κιθάρα στο χέρι. Καταπληκτικό. Και το χαρακτηριστικό της μουσικής του είναι αυτή η ανάμιξη ανδαλουσιανών μοτίβων με εβραϊκά, αραβικά, που έχουν αυτό το ανατολίτικο στυλ, αλλά είναι ρυθμικά, είναι όμορφα, στα γαλλικά πάντοτε. Έχει γεννηθεί το τέλος του 38, νομίζω ότι ζει ακόμα, δεν ξέρω τίποτα νεότερο, ζει στο Παρίσι. Αλλά...
0: και ετοιμάζει και κάποια καινούργια δουλειά από ό,τι διάβασα.
1: Δεν ξέρω. Όχι. Πρέπει να είναι πολύ μεγάλος πια. Δεν νομίζω. Πάντως τα τραγούδια του είναι πάρα πολλά βέβαια. Σε πολλές συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Και έχει βραβευτεί, έχει δώσει συναυλίες στα σπουδαιότερα μουσικά κέντρα της Ευρώπης. Και έχει μια γλύκα μουσικής. Αυτό μου άρεσε. Το «Ο Κιτάρα» ήταν η αφορμή για μένα να τον αγαπήσω, αλλά και τα υπόλοιπα τραγούδια του είναι γλυκά, είναι όμορφα, είναι ρυθμικά. Θέλετε να ακούσουμε το καταπληκτικό «Ζιγκαρέλα»? Ακούγεται.
0: Τε και γίνεται πραγματικότητα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή μας μετά από αυτό το μουσικό χαλί που μας βάζει στο πνεύμα που θέλει ο καλεσμένος μας να μας μοιήσει. Κύριε Χαρίτο, ο λόγος εσάς.
1: Λοιπόν, το Ζιγκαρέλα που ακούσαμε, Ζιγκαρέλα είναι το όνομα μιας τσιγκάνας. Αν δείτε στο YouTube το βίντεο το αντίστοιχο, εκεί ακούγεται μόνο η φωνή και η μουσική του Ενρίκο Μασίας. Χορεύει η Λολομπριτζίτα, η Τζίνα Λολομπριτζίτα.
0: Πραγματικά, από ποια γνωστή ταινία είναι?
1: Δεν ξέρω. Αλλά στο βίντεο, το απόσπασμα δηλαδή που έχω δει, είναι ένας χορός αισθησιακός. Και ακούγεται αυτό το ρυθμικό κομμάτι. Καταπληκτικό. Μπροστά στην Χασιέντα. Χασιέντα, το εξηγώ εκεί πέρα, είναι λατινικής, νότιο-αμερικάνικης δηλαδή προέλευσης. Είναι ένα οίκημα με ωραία πρόσωψη, σαν αρχοντικό, που στέγαζε όμως όχι σπίτια, αλλά καφενεία, εστιατόρια, διατροφής, τέλος πάντων. Και στο βίντεο φαίνεται η πρόσωψη, η Χασιέντα, να χορεύει γύρω-γύρω κόσμος, να χορεύει η Λολομπριτζίτα και να ακούγεται το τραγούδι του Ενρίκο Μασίας. Για μένα ήταν αποκάλυψη. Αλλά και τα τραγούδια αυτά που έλεγα και πριν, τα νοσταλγικά, είναι πολύ ωραία. Και αν θέλετε να λάβετε υπόψη το εξής, όταν μιλάμε για την έκδοση των τραγουδιών, σας είπα 8 διαφορετικά θέματα. Εννοώ πρώτα να δει κανείς με τη δυνατότητα του YouTube το βίντεο, να ακούσει τη μουσική. Η μουσική πρωτεύει. Να απολαύσει την ερμηνεία του ή της καλλιτέχνη και μετά να πάει στο λόγο, στα λόγια. Και κατά συνέπεια στη μετάφραση των γαλλικών στίχων. Έχει σημασία για αυτούς που τυχόν ενδιαφερθούν να ακούσουν το τραγούδι πρώτα, να δουν το τραγούδι πρώτα, να παίζεται στον υπολογιστή ή αλλού και μετά, νομίζω και στο κινητό μπορεί να το κάνει αυτό, και μετά να πάνε στα λόγια. Γιατί τα λόγια είναι, ξέρετε, έχουν γίνει και μερικές μεταφορές μουσικής του Ενρίκο Μασίας στα ελληνικά, με τραγουδιστές που έχουν αλλάξει όμως τους στίχους. Άλλαν τ' άλλον. Δηλαδή, οι στίχοι των τραγουδιών του Ενρίκο Μασίας δεν αντιστοιχούν με τα ελληνικά τραγούδια που κράτησαν, ας πούμε, τη μουσική του και άλλαξαν τους στίχους. Αυτό είναι θέμα δυσκολίας. Στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι που είχα ζήσει τότε με τον Ζακ Μπρέλ, τον Έμε Κίτπα. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι του ίδιου, σύνθεση και εκτέλεση, και το τραγούδισε στα ελληνικά ο Γιάννης Πάριος, τον οποίον εγώ εκτιμώ σαν τραγουδιστή. Λοιπόν, αν ακούσετε το τραγούδι που τραγουδάει με τη μουσική του Μπρέλ ο Γιάννης Πάριος, θα τρελαθεί κανείς. Είναι άλλαν τ' άλλον. Εντελώς

0: χάλι. Το πρωτότυπο έχει σημασία. Θα μου πει κανείς, εγώ δεν ξέρω γαλλικά. Δεν έχει σημασία. Η μουσική είναι παγκόσμια, διεθνής και στις καρδιάς τέχνη. Αυτό μπορεί να το απολαύσει κανείς. Και άμα δει και τον πρώτο εκτελεστή του τραγουδιού, των τραγουδιών, ακόμα καλύτερα.
1: Είναι πραγματικά μαγικό το κομμάτι να ακούς μια μουσική μελωδία χωρίς να καταλαβαίνεις τη γλώσσα, αλλά να σε αγγίζει, να σε ταξιδεύει.
0: Η μουσική πρώτα.
1: Πραγματικά.
0: Η εκτέλεση δεύτερα και τα λόγια, ο στίχος μετά. Εξάλλου, μιλώ για τα νέα ή νεότερα χρόνια, καταπληκτικά ελληνικά τραγούδια, καταπληκτικούς ερμηνευτές και συνθέτες, καταπληκτικά πράγματα. Αν κανείς δηλαδή δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις μελωδίες που έχουν γραφεί για άλλους λαούς, αν και εδώ που τα λέμε τα γαλλικά και τα αγγλόφωνα τραγούδια είναι για όλο τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να απολαύσει την ελληνική μουσική, τα ελληνικά τραγούδια, τα νεότερα. Μιλάμε για τραγούδια του σειρμού, ελεύθερα, νεότροπα, όχι τα παλαιϊκά, ούτε βέβαια τα κλασικά. Και υπάρχουν πολλές κατηγορίες, και τα λαϊκά και τα ελαφρά και τα έντεχνα και τα λοιπά. Υπάρχει καταπληκτική ελληνική μουσική. Δηλαδή ένας ακροατής ραδιοφωνικού σταθμού καλή ώρα μπορεί να έχει στη μέρα του και στη νύχτα του να δυνατότητα να απολαύσει πάρα πολύ καλή μουσική. Είτε ξένη είτε ελληνική. Εγώ τουλάχιστον το απολαμβάνω αυτό. Γιατί να σου πω, Πασχάλη, την αλήθεια, μας έχουν πελαγώσει και τα ραδιόφωνα και η τηλεόραση πολύ περισσότερο με τις πολιτικές ειδήσεις, τις οικονομικές ειδήσεις, τα όλα τα παράξενα και τα όλα αυτά που συμβαίνουν. Και δεν ακούμε πολύ μουσική. Υπάρχουν όμως ραδιοφωνικοί σταθμοί, σαν και τούτον, ή σαν την γενικότερα το δεύτερο πρόγραμμα, ας πούμε, ή καταπληκτικά μουσικές εκπομπές, που μπορεί κανείς να τις απολαύσει. Και μην με ρωτήσεις αν είδα τη Eurovision.
1: Είναι το επίκαιρο.
0: Όχι, δεν το
1: ούτε
0: είδα.
1: Ούτε το γαλλικό τραγούδι.
0: Ούτε τίποτα. Δεν πάει με τα γούστα μου. Βέβαια θα μου πει κανείς ότι είμαι παλαιϊκός. Εντάξει. Αναφέρθηκα στη δεκαετία του 60-70. Εντάξει. Ένας νέος, νεότερος, τα παιδιά μου για παράδειγμα ή τα εγγόνια μου έχουν άλλα μουσικά ακούσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται το ένα και προοδεύει το άλλο. Η κάθε εποχή έχει τα ωραία της. Εγώ μένω λιγάκι στα ωραία της νιώτης μου.
1: Νοσταλγία, τα καλύτερά μας χρόνια. Ο ναι. Κάθε ένα δίνει τη δική του ερμηνεία.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά σημασία έχει να σεβόμαστε το δικαίωμα του καθενός μας στην απόλαυση από τη στιγμή που δεν έχει να ενοχλήσει σε κάτι.
0: Σωστά. Πάντως και στο Βόλο, δεκαετίες αυτές 60-70, 80, είχε μουσικές ευκαιρίες στο Βόλο. Υπήρχαν. Και σε δισκοτέκ και σε άλλα μαγαζιά. Δεν εννοώ τα βαριά λαϊκά, έτσι, που υπήρχαν και αυτά και υπάρχουν ίσως και τώρα. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα σκυλάδικα τα λεγόμενα. Αλλά η νεότερη μουσική, η μελωδική μουσική, η ακρόαση, εκείνη με ενθουσιάζει. Και έχει πολλές ευκαιρίες ακόμα στο Βόλο να ακούσει κανείς. Όπως βέβαια και τις άλλες τέχνες. Και την ενόργανη μουσική και το θέατρο, την ζωγραφική, την κληπτική. Στο Βόλο έχουμε πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Μη μένουμε στο κινητό, όσοι βλέπουν, όχι εγώ. Ή στον υπολογιστή, ή στο λάπτοπ κτλ. Όχι. Ας βγούμε λίγο έξω, ας ακούσουμε και αυτούς τους μουσικούς του δρόμου, στην Ερμού που υπάρχουν. Έχουν ωραία κομμάτια. Αν και ενοχλούν τα μεγάφωνά τους, είναι πολύ ωραία. Στο Βόλο λοιπόν έχουμε ευκαιρίες. Καλό είναι μεγαλύτεροι σαν και εμένα και νεότεροι σαν και εσένα και ακόμα πιο νέοι σαν τα παιδιά σου και σαν τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου πλέον, να ακούμε μουσική, να την απολαμβάνουμε. Είναι καλή τέχνη. Πώς λέμε καλές τέχνες, αυτή είναι καλή τέχνη.
1: Κύριε Χαρίτο, η προηγούμενη μεγάλη εκδήλωση είχε γίνει περίπου πριν 2 χρόνια για την παρουσίαση των 30 γαλλικών τραγουδιών. Υπάρχει στον ορίζοντα κάτι το οποίο θα είναι ανακοινώσιμο στους ακροατές μας ή σχεδιάζετε κάτι?
0: Ναι, ευχαριστώ για την δυνατότητα να πω ότι στο πλαίσιο αυτών των ταυχιδίων και της έρευνάς μου μέσω του υπολογιστή, δηλαδή τη μεγέθυνση της οθόνης που μπορώ να βγάζω τα γράμματα, ετοιμάζω κάτι αντίστοιχο με τραγούδια της Μιρέγη Ματιού, που είναι συνομήλικη μου, ζει στη Γαλλία και έχει εκπληκτικές αποδόσεις. Να σκεφτείτε ότι είναι σε, μερικά τραγούδια είναι σε δεύτερη εκτέλεση. Ας πούμε, I am a woman in love, που τραγούδησε η Barbara Streisand, το πρώτο τραγούδησε, το τραγουδάει και η Μιρέγη Ματιέ. Αν ακούσετε τη Μιρέγη Ματιέ θα πείτε, αυτό είναι τραγούδι. Ή τραγούδια των Άμπα, των Σουηδών.
1: Αγαπημένη, ναι.
0: Ναι. Και βέβαια Francis Lai, όπως το Love Story. Αυτή το λέει είναι στο άταμο. Δηλαδή, θέλω να πω, καλά, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση, έτσι, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή. Αλλά η επανεκτέλεση από τη Μιρέγη Ματιέ γνωστών μουσικών έργων, νεότερες μουσικής, έτσι, μοντέρνες μουσικής ας πούμε, αυτής της εποχής, είναι κατά τη γνώμη μου άξιο να ακούγεται. Είναι πάρα πολύ μελωδική.
1: Αγαπητέ κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή τη διαφορετική γνωριμία μαζί σας, μια άλλη προσέγγιση του πολύπλευρου έργου σας και την προσφορά σας και στο μουσικό χώρο. Και σας ευχαριστούμε πολύ που τα μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας σήμερα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι μετά από 3 εβδομάδες, στις 4 το απόγευμα, στους 101,2 και 100,7 στα FM από το φιλόξενο διάβλο της ΕΡΤ Βόλου. Σας ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Από τον Πασχάλη Δήμο στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σωτήρη στη ρύθμιση ήχου, ευχές για καλό απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός τεθωρακισμένου οχήματος M113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 που συνελήφθησαν ήταν για διαφορετικά δικήματα, με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη λειτουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στις στρατηγικές σημασίας θαλασσίας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον από το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα, στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό με λίγες νεφώσεις στην αρχή και στη συνέχεια αύξηση των νεφώσεων και κατ' επέκταση σποραδικές καταιγίδες. Η βελτίωση θα έρθει από το αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5:30.
3: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη, special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
6: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Eurovision 2026. Πάει και αυτό, τελείωσε. Αποθεώθηκε η Ντάρα στο αεροδρόμιο της Σόφιας κατά την επιστροφή της. Η νικήτρια του διαγωνισμού σήκωσε το τρόπαιο, τραγούδισε το Μπαγκαράγκα, το οποίο θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι, σε κάθε πιτσόμπαρο, σε κάθε παραλία, όλο το καλοκαιράκι 2026. Όταν ρωτήθηκε η Ντάρα από δημοσιογράφους τι θα κάνει μετά την κατάκτηση της Eurovision, εκείνη απάντησε ότι θα πάει σπίτι της, θα φάει πίτσα και θα κλάψει φορώντας πιτζάμες προκειμένου να γιορτάσει την νίκη της στη Eurovision, αλλά συνάμα και την πρώτη επέτειο γάμου της με το σύζυγό της, με τον οποίο εννοείται ότι μοιράστηκαν έτσι και μια γλυκιά στιγμή στη Βιέννη μετά το τέλος της διοργάνωσης. Τι σημαίνει όμως το Μπαγκαράγκα? Η εξήγηση που δίνει η ίδια η Ντάρα δεν έχει, λέει, ακριβή μετάφραση, ωστόσο περιφραστικά σημαίνει τη στιγμή που πλέον επιλέγεις να ζήσεις μέσα από την αγάπη και όχι μέσα από το φόβο. Πάρα πολύ σωστά. Και επειδή παντού υπάρχει Ελλάδα, εννοείται Έλληνα συνθέτης σε αυτό το τραγούδι, ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος, πολύ γνωστός, και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία βρισκόταν στα φωνητικά. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, υπέγραψε φυσικά τη συμμετοχή έτσι της Βουλγαρίας στη Eurovision, και μάλιστα είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε συνέντευξή του για τη σημασία του Μπαγκαράγκα. Είναι δική της λέξη, αυτός έτσι το εξήγησε, είναι λέξη της Ντάρα. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ελάτε λοιπόν να τα διώξουμε όλα αυτά που μας απασχολούν, να ευχηθούμε όλοι μαζί μια χαρούμενη εβδομάδα με υγεία, με ευχάριστες ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102.3. Είναι η εκπομπάκλα Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επιτέλους αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, ο φίλος μου, ο Γιώργος Ολιάκης. Είπαμε, εδώ θέλω χειροκρότημα. Σας το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές. Εννοείται ότι την είδαμε την Eurovision 2026 το Σάββατο. Εννοείται θυμοτυπικά με πολύ φαγητό, φαντάζομαι, και πολύ ποτό μερικοί από εμάς. Λοιπόν, να πω και συγχαρητήρια στον δικό μας τον Ακύλα. Και τι μας έφερε, γιατί διαβάζω διάφορα τελικά. Ο Ακύλας μας έφερε τη 10η θέση, αξιοπρεπέστατη. Μας έφερε τη χαρά, μας θύμισε έτσι τα απλά πράγματα στη ζωή, το πώς να τα εκτιμούμε, την αγάπη για την οικογένεια, για τα όνειρά μας, να μην τα παρατάμε ποτέ. Και μας ζήτησε και συγγνώμη και από πάνω. Δηλαδή, τόσα χρόνια, τόσο καιρό δεν έχει βγει μισός πολιτικός να μας πει μια συγγνώμη, και μας ζητάει αυτό το παιδί. Αν μη τι άλλο, μας έφερε μόνο χαρά και θετικά στοιχεία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, κοντά σας έως και στις 7, Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 18 του Μάη. Είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι στο ρεπορτάζ, ιδιαίτερα αν κινείστε αυτή τη στιγμή. Οπότε σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας στην εκπομπή στο 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Σου λέει σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Η Φαϊνή ιδέα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτήν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυθυλία. Είναι η γνωστή ημέρα και ώρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Και ο Πάροφ Στέλλαρ ήταν εκεί στη Eurovision 2026. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και να απολαύσουμε για τη συνέχεια Πάροφ Στέλλαρ. We'll be right back.

Μας παρουσίασε και το καινούριο του τραγούδι, εννοείται στη Eurovision 2026, που οι περισσότεροι την είδαμε, αν κρίνω από τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που συγκέντρωσε η Ερτένα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, ήταν 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Και αν με ρωτάς τώρα μετά τη Eurovision, τι? Μετά τη Eurovision έρχεται και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Το γνωστό σε όλους Μουντιάλ, το οποίο είναι λάθος να το λέμε Μουντιάλ, αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται και αυτό σιγά σιγά. Όλα θα σας τα πούμε. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας και σας στέλνουμε έτσι μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Όταν λέει μια βροχή διαρκεί λίγο, λυπάμαι τα σαλιγκάρια που ξεσηκώθηκαν άδικα για μια εκδρομή. Για να δούμε τι θα γίνει μετά του καιρού μας. Λοιπόν, σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά αλλάζει το σκηνικό του καιρού με αστάθεια και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Συγκεκριμένα από Τρίτη Τετάρτη θα οδηγηθούμε σε ένα έντονο άστατο καιρικό μοτίβο και μεταξύ άλλων μας είπε ότι ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται η αστάθεια. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει όμως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και Παρασκευή. Δηλαδή, σημειώστε Τρίτη, Τετάρτη βροχούλες, αλλά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, παρότι σου λέει θα κυριαρχεί άστατος ο καιρός από αύριο και μεθαύριο, η θερμοκρασία, είπαμε, θα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και από ό,τι βλέπω και μετά το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως πάλι να μας τα βρέξει, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να μιλάμε για Σαββατοκύριακο. Εσείς πάρτε αύριο μία ομπρέλιτσα μαζί σας, να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Και για Τετάρτη εδώ θα είμαστε, θα σας τα ξαναπούμε αύριο. Πάμε λίγο και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ σήμερα βράδυ Δευτέρας 18 του Μάη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση, από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, τελειώσαμε με Eurovision. Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό το τραγούδι είναι για σένα, νομίζω το καταλαβαίνεις. Αναφέρομαι φυσικά στο φίλο μου τον Γιώργο. Αυτό το τραγούδι φυσικά είναι Eric Clapton, μας αρέσει πάρα πολύ. Σε μια συναυλία τσαντίστηκε με ένα φαν του, διότι του πέταξε ένα βινίλιο στο κεφάλι και καλά για να το υπογράψει. Αλλά εντάξει, τελικά τι έγινε με αυτή τη συναυλία? Χάσαν το encore από τον Eric Clapton. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε έτσι, είναι το τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπή, σας στέλνουμε όλους εδώ και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Λοιπόν, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις τον 102 Δευτέρα 18 του Μάη, ο Έρικ Κλάπτον διέκοψε πρόωρα τη συναυλία του στη Μαδρίτη, διότι χτυπήθηκε από ένα δίσκο βινιλίου εκεί πριν το Encore. Μάλιστα, είχε τελειώσει με τη γνωστή του επιτυχία Cocaine. Εντάξει, αγαπημένο, λατρεμένο. Δεν φάνηκε εντάξει να έχει τραυματιστεί σοβαρά, διότι την επόμενη μέρα πήγε κανονικά στη Βαρκελόνη την Κυριακή, αλλά τσαντίστηκε αφού χτυπήθηκε από το αντικείμενο, εννοείται δεν επέστρεψε στην σκηνή για το συνηθισμένο Encore. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Before You Accuse Me, αυτό μάλιστα ήταν η πρώτη του λέει εμφάνιση στην Ισπανική πρωτεύουσα πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, και για όσους αναρωτιέστε πού θα βρεθεί ο Έρικ Κλάπτον τις επόμενες μέρες, η ευρωπαϊκή του περιοδία αναμένεται να ολοκληρωθεί με συναυλία στο Mannheim 13 του Μάη, στην Κολονία στις 15 του Μάη, Γερμανία γενικώς, και Μόναχο 17 Μαΐου. Προλαβαίνεις να πας? Όχι, δεν προλαβαίνεις, τελείωσε, γεια σας. Δεν προλαβαίνεις να πας πουθενά, 18 έχουμε. Πάρα πολύ ωραία, τελείωσε, ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια όμως θα επιστρέψει, σου λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια μοναδική συναυλία τον Αύγουστο. Α, εκεί θα πας, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν ξεκινήσει την περιοδία του, εκτός αν θες να πας στην Αμερική το Σεπτέμβρη. Ακόμα καλύτερα. Πάντως η Γερμανία μας τελείωσε. Από σήμερα και μετά, μόνο είτε Λονδίνο είτε Αμερική. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτερούλας, 18 του Μάη. Δεν ξέρουμε πού σας βρίσκουμε, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στη βόλτα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας με χαμόγελα. Είπαμε συγχαρητήρια και στον Ακύλα, συγχαρητήρια και στην ΕΡΤ, συγχαρητήρια γενικότερα στη Eurovision. Eurovision ήταν, τελείωσε. Θα το συζητάμε βέβαια για αρκετό καιρό, ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Θα σας πω όμως τώρα εγώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια, τα τρία ζώδια, όχι είναι για τη Μαρία. Α, μετά να το πω. Ωραία, θα σας κάνω τη ζεράκι τότε. Θα σας πω ποια είναι τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας που έρχονται μεγάλες αλλαγές και μεγάλες ευκαιρίες. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Doors. Πολύ γρήγορα πέρασε το πρώτο ημίωρο, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 1968... στα πλαίσια του Northern California Folk Rock Festival που πραγματοποιείται στο San Jose στην Καλιφόρνια, εμφανίζονται μεταξύ άλλων συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως είναι οι Doors, οι Animals, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company. Το φεστιβάλ διήρκησε 2 ημέρες, 18 και 19 του Μάη, και θα πραγματοποιηθεί για ακόμα μία χρονιά το 1969. Οπότε με Doors και Roadhouse Blues. Πάρα πολύ ωραία. Και ταιριάζει και πολύ με το Before You Accuse Me που ακούσαμε νωρίτερα από Eric Clapton. Ή Eric Clapton. Γιατί του ήρθε και το βινίλιο στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε στις 5:30, τίτλοι ειδήσεων, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με ζώδια. Μην φύγει κανείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή ομάδα με δομή μαφία συνέλαβε το ελληνικό FBI στα βορίζια του Ηρακλείου. Θείος και ανήψια άρπαζαν περιουσίες και εισέπραταν τεράστιες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ από το 2021 ως το 2025. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως από το Κισέα για προμήθεια ιταλικών φρεγατών και επαναπατρισμό των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ, του ΔΔΙΕ, μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στα Πατήσια Αττικής. Εργατικό δυστύχημα στην Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 6.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα οι Kingsmen το 1963 ηχογραφούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Louie Louie. Αλλάξαμε μουσική ρότα αν καταλάβατε, και το Ιούνιο του 1965, μετά από καταγγελία, σου λέει ότι η στίχη του τραγουδιού είναι προσβλητική, το FBI κάνει έρευνα, άκου να δεις τώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε στον 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άρχισε να πυκνώνει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Κλασικά τέτοια ώρα. Κατά τα άλλα, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία πάνω από το κεφάλι μας. Και φυσικά σας είπαμε για αύριο Τρίτη ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, οπότε καλό είναι να πάρετε και μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας, να μην μας λέτε μετά ότι δεν σας τάπαμε. Και από την άλλη, αν βρέξει, μπορεί να βρέξει και για λίγο. Αλλά και πάλι, καλό είναι να έχετε μαζί σας μία ομπρέλα, γιατί λέει Τρίτη Τετάρτη είναι άστατος ο καιρός και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Και επειδή αυτά είναι τώρα τα σοβαρά θέματα, θα σας πω τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Και έρχονται, λέει, αλλαγές, έρχονται ευκαιρίες. Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα, διότι μάλλον ξεκινούν και τα γενέθλια σιγά-σιγά, είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι θα δουν, λέει, μία μεγάλη αλλαγή γενικότερα στη ζωή τους, στα σχέδιά τους, τα επαγγελματικά, τα προσωπικά. Χαμός θα γίνει. Το άλλο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα είναι ο Παρθένος. Για σένα το λέω. Για σένα είναι όλο το θέμα, να ξέρεις, για τη Μαρία. Μία πολύ πιο ήρεμη ενέργεια κάνει την εμφάνισή της αυτήν την εβδομάδα. Γεγονός που προσφέρει ανακούφιση μετά από ένα χαοτικό διάστημα που πέρασες, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται στόχοι, να πέφτουν υπογραφές και γενικότερα από εδώ και πέρα να αλλάζει η ζωή σας, εσάς τους Παρθένους, προς το καλύτερο. Επιστημονικά σας τα λέω. Και τελευταία είναι η εγώκερη, αλλά επειδή δεν έχουμε εδώ μέσα κανένα εγώκερο, δεν κάθισα να το αναλύσω και πολύ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με 80's, εννοείται. Don't You Forget About Me, σαν σήμερα το 1984, οι Simple Minds, και αυτό το τραγούδι βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100, είναι μέρος εννοείται του soundtrack της ταινίας The Breakfast Club. Σαν single είχε κυκλοφορήσει το 1984 και πάντα με το που ακούω αυτό το τραγούδι θυμάμαι τον πρωταγωνιστή που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, που σηκώνει ψηλά τη γροθιά και σαν να σου λέει τα καταφέραμε.

Λαλαλαλα. Θέλουμε λίγο να σας ηρεμήσουμε, γιατί πολλά νεύρα διαβάζω. Άγριο επεισόδιο τώρα διάβαζα μεταξύ μας, μεταξύ πεζού και οδηγού Ιωταχή. Τώρα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 18 του Μάη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, αντιλαμβάνουμε ότι όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας. Αντιλαμβάνουμε ότι και οι δρόμοι δεν βοηθάνε. Αντιλαμβάνουμε και ότι η κίνηση είναι πάρα πολύ εκνευριστική από μόνη της. Αλλά τώρα το να πιανόμαστε στα χέρια για κάτι που δεν είναι και τόσο σημαντικό, δεν το αντιλαμβάνομαι. Φυσικά δεν βοηθάει και το φύλωμα των δέντρων, διότι σου λέει πολλές φορές δεν είναι ορατή η σχετική σήμανση στο δρόμο, διότι αυτή τη στιγμή όντως δεν είναι τα πράγματα έτσι πολύ βοηθητικά. Ενώ και στα οδοστρώματα, σε πολλά οδοστρώματα, έχει ξεβαφτεί σε τμήματα το χρώμα από τις διαβάσεις. Είναι γεγονός αυτό, το οποίο φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Από την άλλη, εμείς όμως θέλουμε, γι' αυτό σας λέμε, εδώ έχουμε το αγχολητικό, έχουμε την ψυχοθεραπεία, η μουσική. Σαν τη μουσική δεν έχει. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Δηλαδή και το να βρίζουμε τον άλλον και το να ξεσπάμε πάνω στον άλλον, τι καταφέρνουμε, μόνο εμείς χαλάμε τη διάθεσή μας. Και εμείς εδώ είμαστε για να σας την φτιάξουμε. Λοιπόν, ηρεμία, ψυχραιμία, υπομονή, 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση έχει στο κέντρο εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Δεν χρειάζεται πολύ σπανικό. Ας φτάσουμε και λίγο αργότερα. Δεν έγινε και κάτι. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7. Θα μου πεις, αν έχεις κάποιο ραντεβού, δεν πειράζει. Πάρ' το τηλέφωνο, θα πας λίγο αργότερα. Και τι έγινε. Λοιπόν, και μετά τη Eurovision, τι σας είπαμε. Έρχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε ΙΠΑΚΑ. Και τι έγινε. Λοιπόν, και μετά τη Eurovision, τι σας είπαμε. Έρχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε ΙΠΑ Καναδά και Μεξικό. Ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Χαρά σε Βαγγελία.

Η τηλεόραση ΕΡΤ έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τη διοργάνωση, αν προτιμάτε Μουντιάλ 2026, και θα προσφέρει πλήρη κάλυψη με ζωντανές μεταδόσεις, με αναλύσεις, με ρεπορτάζ, με highlights, με. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν όπως προαναφέραμε τώρα τον Ιούνιο. Και τι νομίζετε, τι έμεινε το Μάιο, τον φάγαμε σχεδόν. 11 Ιουνίου μέχρι και 19 Ιουλίου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, να καταλάβουμε ότι μας ακούτε κιόλας. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στα Viber τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θελήσετε στο 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1991 η R.E.M. και το άλμπουμ τους, το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ, το Out of Time, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200, εγώ αποφάσισα να ακούσουμε ένα τραγούδι προγενέστερο από το 1987 και το αφιερώνουμε σε όλους όσους αγαπάτε εσείς εκεί έξω.

τραγουδάρα κομματάρα, έτσι. Εμείς το γουστάρουμε τρέλα. White Snake εννοείται, Love Ain't No Stranger. Και πόσο πολύ με συγκινείται. Αφενός με συγκίνησε πάρα πολύ ο φίλος μου Δημήτρης με το βιντεάκι που μου στείλε στο Viber, που πραγματικά μόνο που το βλέπεις χαίρεσαι. Βλέπω τον Κέντζι, ο Κέντζι είναι ο σκύλος του, ο οποίος είναι υπέροχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Θάλασσα, λέει, μουσική και ηρεμία, παιδιά. Όλα χαλαρά. Χαλαρά, η ζωή είναι ωραία, που λέγει ο Χρήστος ο Πάζης που τραγουδούσε παλιά. Αυτό λοιπόν. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στα Βασιλικά, σε κάτι φίλους από τα παλιά που είναι ξανά όμως, έτσι. Πολύ χαίρομαι που ξανά ανταμώσαμε. Αναφέρομαι στον κύριο Χάρη και στην κυρία Σούλα, να είναι πάντα γεροί και χαρούμενοι. Και φυσικά να στείλω και την καλησπέρα μου και στον Χρήστο και στη Σόνια Μαρία. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά παίρνουμε όταν λαμβάνουμε μηνύματα, φωτογραφίες, έτσι ιδιαίτερα αυτά τα βίντεο του Δημήτρη, του αγαπημένου του φίλου μου, να είναι καλά. Θα ήθελα τώρα να είμαι μαζί σας στη θάλασσα, μαζί με το δικό μου το σκυλάκι εννοείται, η οποία είναι δεινή κολυμβήτρια, και να μπούμε μέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω καταφέρει να κάνω την πρώτη βουτιά. Πού θα πάει όμως, μέχρι τέλη του Μάη θα τα καταφέρω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, αλήθεια είναι, με Beatles, διότι άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1972, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, οι Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, συμφώνησαν να μοιράσουν σε τέσσερα ίσα μέρη την περιουσία που προέκυψε εννοείται από τη συνεργασία τους. Ύστερα από τη συμφωνία αποδεσμεύονται 17 εκατομμύρια δολάρια, μια χαρά, που είχαν παγώσει ύστερα από μια δικαστική διαμάχη που είχε αρχίσει αναμετάξει τους. Οπότε με Beatles οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δεις τον 102. Πυκνώνει λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά είπαμε, ηρεμία, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά, είπαμε, δεν τα λέω εγώ, ο Χρήστος ο Πάζης τα λέει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη και η αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο μαζί με προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις που συνελήφθησαν είναι για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Στην εξωτερική επικαιρότητα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στερών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατιωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία είχε ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το απλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα. Στα $108 το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από $100 το βαρέλι το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω έργων. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη Λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέχρι και αύριο, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό, ενώ στις 6 στο μνημείο της ενώ στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο, αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη, λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν μόνο στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο ίδιο σκηνικό για τη Θεσσαλονίκη, με σποραδικές καταιγίδες, οι άνεμοι προβλέπεται να είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρ με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου?
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις.
5: Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο,
6: τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
5: 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
8: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς για τη βαριέ.

κάποιοι θα πηγαίνουν στον Iron Maiden στην Αθήνα, εμείς εδώ θα πάμε στους Pix Lux. Pix Lux εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όχι για μια τελευταία συναυλία, στο Θέατρο Γης. Και αν έχω πάει σε όλες, εντάξει, όλες είναι υπερβολή, πάρα πολλές συναυλίες των Pix Lux, αγαπημένη, λατρεμένη. Η συναυλία ξεκινάει στις 9, τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Εσύ φοβόσουν να μ' αγαπήσεις. Και μετά όμως γύρισες πίσω και έτσι, bridge, ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Σοφόν το άσμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Γιώργος Λιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό, πολύ πολύ προσεκτικά, χωρίς νεύρα, υπομονή, ηρεμία, ακόμα Δευτέρα είναι εξάλλου, έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας και κάθε Δευτέρα σας ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εξακολουθεί εκεί, δεν ξέρω και πόσες εβδομάδες, πραγματικά η Taylor Swift είναι στη θέση νούμερο 1 με το τραγούδι της The Fate of Ophelia, μας έχει πρίξει όμως. Στη δεύτερη θέση είναι ο Alex Warren με το Ordinary, οπότε αποφάσισα, επειδή βαρέθηκα λίγο με την Taylor Swift, να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, δηλαδή τον Alex Warren, και πραγματικά είναι μια μπαλάντα, αλλά είναι από τις ωραίες μπαλάντες, είναι ένα νέο παιδί, ταλαντούχο παιδί, και Ordinary. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

Μόλις πριν ακούσαμε Alex Warren και Ordinary, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πάει στη Eurovision άνετα, ενώ αυτή είναι η Madonna, Justify My Love, ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει στη Eurovision, αλλά θα πάει στο Mundial 2026. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Ο τελικός θα λάβει χώρα 19 Ιουλίου. Εννοείται ότι όλοι οι αγώνες του Mundial 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά στην Ελλάδα από την ΕΡΤ και αντιγράφει, σου λέει, για πρώτη φορά το Super Bowl και για πρώτη φορά ο τελικός αγώνας θα περιλαμβάνει μια μίνι συναυλία και στο διάστημα αυτό οι παίκτες και οι προπονητές θα ξεκουράζονται στα αποδυτήρια. Το κοινό θα απολαύσει μια παράσταση με επικεφαλή στη Μαντόνα που μόλις ακούσαμε, τη Σακύρα και τους BTS. Ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε ήδη από τη FIFA και γενικότερα θεωρείται πολύ μεγάλο γεγονός ότι θα λάβει χώρα μια τέτοια έτσι μικρή συναυλία και με τέτοια ονόματα όπως είναι η Μαντόνα, όπως είναι η Σακύρα, όπως είναι και η BTS, γνωστή ως Bangtan Boys, ένα επταμελές ανδρικό νοτιοκορεάτικο K-pop μουσικό συγκρότημα. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πολύ καλά τα νέα και γενικότερα για όσους θέλουν να συνδυάσουν από τη μία το ποδόσφαιρο και από την άλλη τη μουσική. Εμείς όλα εδώ τα συνδυάζουμε και σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στο Άκου να δει στον 102 της ΕΡΤ3. Είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Ομπρέλα να πάρεις αύριο, μπορεί να βρέξει πολύ λίγο, αλλά δεν θέλουμε να γίνεται μουσκεμα. Γι' αυτό σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά σε ένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια παρέα με το Μισελ Κρέτσου. Θα μου πεις ποιος είναι ο Μισελ Κρέτσου. Θα σου πω. Είναι Ρουμάνος μουσικός, περισσότερο γνωστός σαν ο δημιουργός του συγκροτήματος των Enigma, αν θυμάστε τα 90s. Γεννήθηκε 18 του Μάη του 1957 ή της Βίνη τα 69 κεράκια σήμερα, σε ένα προάστριο εκεί στο Βουκουρέστι, υπέροχο το Βουκουρέστι, αν δεν έχεις πάει να πας. Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς, όπως είναι Boney M, Mike Oldfield και πολλοί άλλοι. Και μάλιστα το 1988 που δημιούργησε το συγκρότημα των Enigma, το πρώτο του σίγγλ με τίτλο Sadness γνώρισε τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, ιδιαίτερα εκείνης της εποχής, αλλά είπαμε εμείς είμαστε εδώ. Μπράβο αυτό. Να σας τα θυμίζουμε σε εσάς τους παλαιότερους, εισαγωγικά το παλαιότερο, εντάξει δεν είμαστε και τόσο παλιοί πια, και φυσικά να θυμούνται οι νεότεροι. Το 1990 με την κυκλοφορία αυτού του πρώτου τους άλμπουμ έφτασαν σε πωλήσεις η Enigma τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Και με Enigma ενδεχομένως φτάνουμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα ακτήρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον έχει δείξει ευελιξία στη διατήρηση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, δήλωσε στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η Ουκρανία καταδικάζει τα γυμνάσια με πυρηνικά στη Λευκορωσία και ζητά την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Μόσχα και το Μίνσκ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου, η εμπλεκόμενη Σταβορίζια, οι οποίοι επί σειρά ετών εκβίαζαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών, προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Εργατικό δυστύχημα στα Γιάννενα, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των 80's και φυσικά να είναι καλά ο φίλος μου ο Βασίλης που μου θύμισε τη Σάντρα. Όχι ότι την έχω ξεχάσει. Βασίλη στην Καβάλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Μισελ Κρέτσου, ο οποίος φυσικά είναι γνωστός από το συγκρότημα των Ενίγμα. Όμως ο Μισελ Κρέτσου ήταν παντρεμένος με τη Σάντρα από το 1987-88 μέχρι το 2007 και έχουν και δύο παιδιά. Και άκου να δεις τώρα σύμπτωση. Γενέθλια και η Σάντρα, η οποία και αυτή γεννήθηκε 18 του Μάη του 1962 και σήμερα σβήνει τα 64 κεράκια. Ωραίο αυτό το ζευγάρι να έχει μαζί γενέθλια. Τι όχι, θα μου πεις τώρα χώρισαν. Αλλά και πάλι, είχαν όσο καιρό ήταν μαζί, είχαν μαζί γενέθλια. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Καλώς την Άγια σας άργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει φίλη μου η Αθηνά. Οδηγώ, λέει, γι' αυτό άργησα να σας στείλω. Σας ακούω όμως και σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε λίγο έτσι μια βολτούλα στη Μύκονο. Emily in Mykonos. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς για τη νέα σεζόν. Ολόκληρη εκεί η περιοχή, διότι είδα το βιντεάκι, είναι αποκλεισμένη με πολύ φυσικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν και προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν, που έγινε γνωστό ότι η Emily in Paris, η Emily in Rome, τώρα και Emily στη Μύκονο. Δηλαδή έρχεται για ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου. Και εδώ και μερικές μέρες τα γυρίσματα του έκτου κύκλου της Emily in Paris, Rome, Μύκονος, τέλος πάντων κτλ. Έχει ξεκινήσει με τη Lily Collins να βρίσκεται στη γνωστή παραλία του Αγίου Σώστη. Είδαμε εκεί ότι υπάρχουν και πολλά πολλά άτομα, δεκάδες κομπάρσοι. Βλέπουμε τη Lily Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της. Συνεργάτες της παραγωγής εννοείται κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Ολόκληρη η περιοχή εκεί στη Μύκονο είναι αποκλεισμένη με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έντονη την παρουσία των ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο. Στη Μύκονο τα γυρίσματα πραγματοποιούνται, για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν, στη μικρή Βενετία, στους ανεμόπυλους, στις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους εκεί της Μυκόνου, όπως η Οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη. Ωστόσο, το νησί των Ανέμων δεν είναι η μοναδική στάση της Emily in Paris, διότι τα γυρίσματα μετά τη Μύκονο θα πάνε τι? Μύκονο και Σαντορίνη. Και τα λοιπά. Το Μύκονος λοιπόν τώρα που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το indie folk συγκρότημα των Fleet Foxes, κυκλοφόρησε το 2009 και πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε στην Έμιλη, όχι σε εμάς θα το αφιερώσουμε και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Σε θέλουμε για λίγο και για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

Unforgettable, French Montana, εδώ στα Άγουνα Δίστα 102.3. Δευτέρα σήμερα 18 του Μάη και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα 18 Μαΐου και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και άλλες σε φάνταστες εκδηλώσεις εκτείνονται πέραν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σήμερα τα μουσεία της χώρας γιορτάζουν. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε την 18η του Μάη ως τη Διεθνή ημέρα μουσείων και το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών αλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία κυρίως μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο λοιπόν, αυτός έτσι με τον εορτασμό έχουμε ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις στα μουσεία γενικότερα της Ελλάδος και το θέμα του εορτασμού για την Διεθνή ημέρα μουσείων 2026 είναι ότι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά τι άλλο ενώνει τον κόσμο? Η μουσική. Οπότε, hit it.

Εντάξει, ξέρεις ότι με το πιάνο έχω έρωτα, δεν μπορώ. Δηλαδή νιώθω κάθε νότα, κάθε πλήκτρο μέσα στο κορμί μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε να σας δώσουμε και φεύγοντας έτσι μία πρόταση για να περάσουμε όμορφα σήμερα βράδυ Δευτερούλας. Ο θάνατος ενός ηθοποιού είναι για σήμερα και αύριο μόνο, γι' αυτό σας το λέμε. Σήμερα 18 και αύριο 3η 19 του Μάη, εδώ στη γειτονιά μας το Art Box Φαργκάνη, εμπνευσμένο από τον Τσέχοφ, ένα θέατρο που καταραίει μυστητική κλόουν και παλιών μπουλουκιών. Η ομάδα Ντουλτσινέα, η αγαπημένη του Δοκιγχώτη δηλαδή, παρουσιάζει αυτή την παράσταση, ο θάνατος ενός ηθοποιού, στο Art Box Φαργκάνη σήμερα και αύριο στις 9. Εισιτήρια από 10 έως 14 ευρώ. Και να δούμε λίγο τι λέει αυτή η παράσταση. Το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου. Έχω παίξει Τσέχοφ και τις αδελφές του Τσέχοφ, έχω παίξει και στα μονόπρακτα. Γιατί μεταξύ άλλων, ξέρεις, είμαι και ηθοποιός, λέμε τώρα. Λοιπόν, το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου, μεταφέρει τον πυρήνα του στον σύγχρονο όμως κόσμο, εκεί όπου η κοινωνική απαξίωση και η ενοχή του καλλιτέχνη έχουν πλέον εσωτερικευτεί. Στο δραματουργικό υλικό ενσωματώνονται επίσης θεατρικές διασκευές των διηγημάτων του Τσέχοφ, ο πιανίστας και το νεκροταφείο. Δύο ηθοποιοί, ένας μουσικός, μία δημόσια υπάλληλος, συνθέτουν ένα θέατρο που σταδιακά καταραίει μέσα από σκηνικές εικόνες που παραπέμπουν στην αισθητική των κλόουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και των παλιών μπουλουκιών. Μία παράσταση για τη μικρή καθημερινή απαξίωση που τελικά γίνεται εσωτερική καταδίκη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από τη θεατρική ομάδα Δουλτσινέα, σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Art Box Φαργκάνη. Αν θέλετε να δείτε κάτι έτσι διαφορετικό, εμείς τουλάχιστον σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Γιώργο Τολιάκη. Όπως κατάλαβες, τα μάζευα τα σαρδάμ όλα για την τελευταία μου εκφώνηση. Λοιπόν, η εκπομπή είναι Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, ελάτε αύριο που έχουμε και γενέθλια μετά τις 5. Αν δεν σας άρεσε, δώστε μας μια ευκαιρία ακόμα. Ωραίες μουσικές έχουμε, χαμόγελο, έχουμε διάθεση, έχουμε θετικά vibes, έχουμε και ωραία τραγούδια και No One's Watching. Αυτή είναι η Ezra Collective, επίσης ανερχόμενη, παρέα με την Olivia Dean, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βικόπουλο, μια ιστορία θα σας πει. Εννοείται αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, τίποτα δεν εννοείται σε αυτή τη ζωή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μία ομπρελίτσα αύριο, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να έχουμε μία καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Και εμείς αύριο μετά τις 5 εδώ θα είμαστε να πούμε άκου να δεις, αλλά και happy birthday. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στο χώρο της εργασίας και σε τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα που επηρεάζονται ήδη παγκοσμίως, αναφέρθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, οι εντάσεις στις πηγές τροφοδοσίας, η εξασθένιση του τουρισμού και οι προσφυγικές ροές επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και τις αγορές εργασίας. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία, σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων. Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άντρες καθώς τρέπονταν σε φυγή. Επιστροφή στα δικά μας, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στο μεταξύ, στις 26 Μαΐου, οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 2 συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαιναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό λόγω εργασιών. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από την ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι πιο ωραίες αγιοποιήσεις είναι αυτές που σου τις δίνει ο ίδιος ο λαός. Το συλλογικό ασυνείδητο δεν είναι κονκλάβιο που εξετάζει υποθέσεις εκ του μακρόθεν. Ο λαός. Οι συγχωριανοί σου είναι αυτοί που ξυπνούν το πρωί να πάνε στο χωράφι, να σκάψουν, να ποτίσουν τα ζωντανά τους. Τότε βέβαια ο λαός δεν είχε δικό του χωράφι ούτε ζώα. Του αφέντη του ήταν. Πρώτα ήταν Ισπανός ο αφέντης. Μετά έγινε κρεολός. Δηλαδή λευκός που είχε γεννηθεί σε γη τροπική από γονείς Ισπανούς. Ακόμη και σήμερα στα χωριά της Λατινικής Αμερικής και κυρίως του Περού, τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, για Άγιο τον λογίζουν τη φτωχή. Βλέπετε πότε καβάλα στάλογο, πότε πεζός, πήρε τις τύχες των λαών στα χέρια του και πάλεψε να τις αλλάξει. Οι παλαιότεροι από εσάς, σαν θα ακούσουν το όνομά του, θα θυμηθούν κάποιες άλλες εποχές, όταν στα δελτία ειδήσεων αφήναμε τα δικά μας και μεταφερόμασταν στη Λατινική Αμερική, όπου ένα επαναστατικό κίνημα, οι Τουπαμάρος, άρπαζαν χρήματα από τις τράπεζες και τα μοίραζαν στους φτωχούς του Μοντεβιδέο. Πω, τι θυμήθηκα και εγώ τώρα, ξέρετε ποιο ήταν το βασικό τους σύνθημα? Η λέξη μας χωρίζουν, η δράση μας ενώνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάκης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Να γυρίσουν τα τραπέζια ανάποδα για να φάνε και φτωχοί ψωμί. Είναι ο κεντρικός στίχος του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα παλιό τραγούδι, το «Και la tortilla se vuelva» από τους Κουαλαπαγιούν. Τόσο το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, όσο και τα υπόλοιπα τραγούδια από όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους πολύχρονους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής, τόσο για ανεξαρτησία από τους αποικιοκράτες Ισπανούς, όσο και από τις αμερικανόφερτες εταιρείες που από ένα σημείο και μετά φύτευαν και έναν εγκάθετο δικό τους σε κάποια στιγμή δικτατορία. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρακουίνο Γουέρα γεννήθηκε γύρω στα 1742 στη Σουριμάνα της Ντουνκασούκα, στην επαρχία του Κούσκο που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό Περού. Πατέρας του, ο Μιγγέλ Κοντουρκανουί Οσκουινόσα, δικαστής, και μητέρα του, η Μαρία Ρόσα Νογουέρα. Από μικρός ο Χωσέ συνόδευε τον πατέρα του σε κοινοτικές εκδηλώσεις, στην εκκλησιά, την αγορά, τις πομπές. Τον έχασε όμως τον πατέρα του, όπως και τη μητέρα του, όταν ήταν 12 χρόνων. Και έτσι την ανατροφή του ανέλαβαν ο θείος και η θεία του. Γόνος ευκατάστατης οικογένειας, ο Χωσέ στα 16 του γράφτηκε για σπουδές στο κολέγιο των Ιησουιτών Σαν Φρανσίσκο ντε Μπόρχα, εκεί όπου εντυπωσίασε τους πάντες με τις επιδόσεις του, τον γοητευτικό του χαρακτήρα, ένας γνήσιος απόγονος των Ίνκας και μάλιστα με βασιλικό αίμα. Η καταγωγή του έφτανε μέχρι στα πρώτα χρόνια των πολιτισμών της περιοχής. Δεν θα αργήσει να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, από τον οποίο μάλιστα κληρονόμησε 350 μουλάρια και τεράστιες εκτάσεις. Παράλληλα με τα δημόσια αξιώματα, ο Χωσέ αποφάσισε να αξιοποιήσει την πατρική κληρονομιά και μπήκε στο εμπόριο με ακτίνα δράσης όλες τις περιφέρειες του τόπου του, δραστηριότητα που τον έφερε σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους που με τη σειρά τους του έδωσαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες. Πολύ γρήγορα και οι αυτόχθονες κατάλαβαν πως το αίμα των Ίνκα που κυλούσε μέσα του ήταν αγνό και τον δέχτηκαν και στα δικά του σχολιά, όπου έμαθε τη γλώσσα των Ινδιάνων. Ο Χωσέ διαχωρισμούς δεν έκανε και φερόταν το ίδιο σε όλους. Είτε αυτοί ήταν Ιθαγενείς, είτε διακεκριμένοι Ισπανοί ή Ισπανοαμερικανοί. Το 1760 παντρεύτηκε την Μικαέλα Μπατίστας Πουγιουκάτσουα, μισή Αφροπερουβιανή και άλλη μισή Εσπανιόλα, και αμέσως μετά ανέλαβε τη διοίκηση των πόλεων Τουνγκασούκα και Παμπαράκα και την ανέλαβε από τα χέρια του μεγαλύτερου αδελφού του, ο οποίος κυβερνούσε τις πόλεις αυτές για λογαριασμό του αντίστοιχου Ισπανού κυβερνήτη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1770 οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και του Άνω Περού έληξαν. Το εμπορικό μονοπόλιο της Λίμα προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό στους κατασκευαστές χειρονάκτες, τους αγρότες και τους εμπόρους της περιοχής Κούσκο, όπου δρούσε ο Χωσέ. Από την άλλη πλευρά, η εκτεταμένη υπερπαραγωγή σε όλες τις Άνδεις προκάλεσε
το σύνηθες, έριξε τις τιμές προς τα κάτω. Επιπλέον, στα 1778 και 79, ο εξαιρετικά σκληρός χειμώνας θα καταστρέψει τις καλλιέργειες και θα δυσκολέψει τα ταξίδια των εμπόρων. Ένα χρόνο αργότερα ο Χωσέ, ο οποίος βίωσε στο πετσί του την κρίση, εξακολουθούσε με να έχει σημαντικούς πόρους αλλά ταυτοχρόνως και πάρα πολλά χρέη. Οι έμποροι του τόπου του έφθαναν στο χείλος της χρεοκοπίας και ο ίδιος ήξερε από πρώτο χέρι την κατάσταση που προκαλούσε η αποικιοκρατική πολιτική της Ισπανίας και τα μονοπόλια.

Αλλά βάλε Χενεράλ, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, από τον Λουίς Ενρίκε Μέια Γοδόη. Ένα τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει στα χρόνια της μεγάλης επανάστασης του πατέρα, θα έλεγε κανείς, των εξεγέρσεων στην Λατινική Αμερική, του μεγάλου Μπολιβάρ. Βέβαια, όχι τώρα, επειδή θα σας πούμε εμείς τη συγκεκριμένη ιστορία σήμερα, γενικότερα υπάρχει ένας πάρα πολύ δημιουργικός διάλογος για το αν τελικά ο πατέρας των εξεγέρσεων στη Λατινική Αμερική είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα ή αν τελικά είναι ο Μπολιβάρ. Πάντα έλεγα βέβαια ότι δεν χρειάζονται φωτοστέφανα στις εξεγέρσεις. Κάθε άνθρωπος είναι της εποχής του, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του αιτήματα, μπορεί να συσπυρώνει, μπορεί πραγματικά να διαγείρει τα πλήθη με έναν τέτοιο τρόπο που και εκείνα με τη σειρά τους να ξεχύνονται στους δρόμους, στους αγρούς, στα δάση και να διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Αδικούμε όλες αυτές τις μεγάλες μορφές πραγματικά με τέτοιου είδους κουβέντες για το αν ο τάδε αποτελεί το μέγιστο σύμβολο ενός τόπου ή όχι. Η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση του Περού, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, χαρακτηριζόταν από έναν πάρα πολύ αυστηρό περιορισμό. Όλη η εξουσία, αλλά και ο πλούτος, ήταν συγκεντρωμένα στα χέρια μιας μειοψηφίας Ισπανών απίκων, των λεγόμενων «encomiederos». Στο κοινωνικό γρανάζι της απικίας, οι αυτόχθονες πληθυσμοί, απόγονοι όσων απέμεναν από την αρχαία αυτοκρατορία των Ίνκας, αποτελούσαν τη λεγόμενη εργατική τάξη. Η δουλειά τους στη γεωργία ή ως ανειδίκευτοι εργάτες στα ορυχεία ήταν υποχρεωτική, χαρακτηριζόμενη από την μορφή της περιοδικότητας. Είναι αυτό που λέμε σήμερα εποχική υπάλληλη. Μια άλλη μορφή επίσης καταναγκαστικής και περιοδικής εργασίας για τις αυτόχθονες κοινότητες ήταν οι λεγόμενες ομπράχες, δηλαδή οι πρωτόγονες βιομηχανίας κλωστοϊφαντουργίας. Γυρίζουμε λίγο το ρολόι προς τα πίσω για να πούμε ότι το 1766 ο Χωσέ, καθολικός στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, διατυπώνει το επίσημα αίτημά του προς τον βασιλιά της Ισπανίας, ζητώντας το δικαίωμα να ανακηρυχθεί κατσίκε, υπεύθυνος δηλαδή για τα εδάφη που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ο Χωσέ, έχοντας την βασιλική βούλα στα χέρια του, ταξίδεψε σε όλο το μήκος, θα λέγαμε, και πλάτος των Άνδεων, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι για την κακή κατάσταση των συνθήκων υγείας και διαβίωσης των Ιθαγενών και βέβαια για την έντονη δυσαρέσκειά τους. Μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα της εποχής, όπως οι φόροι, η υποχρεωτική εργασία όπως είδαμε στα ορυχεία ή στις κλωστοϊφαντουργίες και πολλά άλλα, του υπαγόρεψαν ουσιαστικά να μεσολαβήσει μεταξύ του τοπικού διοικητή και των Ιθαγενών. Σε όλα τα αιτήματά του, η απάντηση που λάμβανε από τους Ισπανούς ήταν μία: όχι. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρκανκουίνο Γκουέρα αλλάζει και το πρώτο μέλημά του να αφήσει για πάντα το όνομά του, υιοθετεί το Τούπα Καμάρου προς τιμήν του προγόνου του Τούπα Καμάρου, του τελευταίου Σάπα Ίνκα του κράτους των Ίνκας, ο οποίος ηγήθηκε της ίστατης απελπισμένης προσπάθειας του ντόπιου πληθυσμού στα ψηλά των Άνδεων ενάντια στην Ισπανική κυριαρχία και ο οποίος εκτελέστηκε το 1572. Αυτή η επιλογή του ονόματος, εκτός από το ότι θέλει να υποδηλώσει μια άμεση καταγωγή από το λόγο των Ίνκας, είναι πλέον και μια δήλωση προθέσεων. Ο Τούπα Καμάρου, όπως θα τον αποκαλούμε πλέον και εμείς από εδώ και πέρα,
απορρίπτει την ισπανική ονομασία, όπως απορρίπτει την κυριαρχία των απίκων. Εκφράζει την υπερηφάνεια των Ιθαγενών και τη βούληση να πολεμήσουν ενάντια στην ισπανική κυριαρχία και την εκμετάλλευση των αυτόχθονων πληθυσμών που προέρχονται από αυτήν. Πεπισμένος ότι δεν είχε κανέναν τρόπο να πετύχει βελτίωση των συνθήκων για τους αυτόχθονες και μάλιστα μέσω ειρηνικών δρόμων και εκκλήσεων, αρχίζει ανοιχτά με τους πρώτους αντάρτες του τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων της απικιοκρατίας. Νοεμβρίου του 1780, σε ένα συμπόσιο στην Τουγκασούκα, συλλαμβάνει τον διαβόητο βασιλικό αξιωματούχο του ισπανικού στέμματος, τον Αρριέγκα, και τον εκτελεί δημόσια. Στη συνέχεια, συγκεντρώνει ένα στρατό δεκάδων χιλιάδων Ιθαγενών και ανακοινώνει την αποστολή του, δηλαδή τη θέληση να κυνηγήσει όλους τους αξιωματούχους του ισπανικού στέμματος, κυρίως, όπως τόνισε, τους υπαίτιους της δυστυχίας των Ιθαγενών. Ο Τουπάκ Αμάρου τίθεται επικεφαλής στην εξέγερση ενάντια στην εκμετάλλευση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιπολεμική πορεία νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές βρίσκονται στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, υποστηρίζει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένυπλη επίθεση στη Νότια Τουρκία. Νεκρό 47χρονο στην Κάλυμνο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορείται 44χρονο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Πολλά για τα μηνύματά σας σήμερα, τον αγαπημένο τον Άκη να καλησπερίσουμε, που πάντοτε μας θυμάται και μας αγαπά και εμείς βέβαια το ίδιο. Μια αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Παναγιώτα, όπως και στην Τατιάνα μας, στην Κέρκυρα. Την καλησπέρα στον Μάκη, τον Δημοσθένη και την αγαπημένη τη Μαρία στην Νεάπολη, στην Πατρίτσια. Ποτέ δεν μας ξεχνά και εκείνη κάθε μέρα τα απογεύματα εδώ. Ο Κοσμάς, ο αγαπημένος στο Λάκωμα, μια γλυκιά αγκαλιά σε αυτόν, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, είναι ο ύμνος προς τον Τουπάκ Αμάρου, ο οποίος πολλά θα αποτελέσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και έγινε κάποια στιγμή ύμνος και θα δούμε το γιατί. Στις 13 Νοεμβρίου του 1780, ο Τουπάκ Αμάρου με τον στρατό του, όπως είπαμε, αποτελούμενο από αγρότες και ανθρακορίχους, εξαπολύει επίθεση και καταστρέφει τελικά τα κλωστοϊφαντουργία της σκληρής εκμετάλλευσης στο Πομακάντσι και στο Παραπίτσου. 4 ημέρες αργότερα, στη μάχη του Σανγκαραρά, νικά τους Ισπανούς και τους Κρεολούς, που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε μία εκκλησία. Όμως το γεγονός ότι χτύπησε τους εχθρούς του, ενώ αυτοί είχαν ταμπουρωθεί σε ένα ό, είχε ως αποτέλεσμα η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία, να στραφεί πλέον και ανοιχτά εναντίον του. Ο Ισπανικός στρατός είναι για τα καλά οχυρωμένος στο Κούσκο του Περού και του Πακαμάρου στέλνει στρατιωτικά αποσπάσματα για να κατακτήσουν αρχικά τις γειτονικές επαρχίες και να σφίξει τον κλείο. Στις 28 Δεκεμβρίου φτάνει στο Πίτσου, αλλά χάνει χρόνο προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Κρεολών. Έτσι, έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να βελτιώσουν την αμυνά τους. Η καθοριστική μάχη για την κατοχή του Κούσκο θα ξεκινήσει στις 8 Γενάρη του 1781. Μετά από μια σκληρή μάχη, οι Ισπανοί αποκρούν την πρώτη πολιορκία των επαναστατών. Εκείνοι, με τη σειρά τους, επιχειρούν μια δεύτερη πολιορκία, αλλά ξαφνικά φτάνουν ενισχύσεις των Ισπανών. Και οι ενισχύσεις, φίλες και φίλοι, αποτελούνταν από 9.000 Ινδιάνους διαφορετικών φυλών, οι οποίοι βοηθούν τους βασιλόφρονες, με αποτέλεσμα ο στρατός του Τουπάκ Αμάρου να εγκαταλείψει την πολιορκία στις 10 Ιανουαρίου. Κι όσο αυτός προσπαθεί να επανασυντονίσει τις δυνάμεις και τις κινήσεις του, στις 14 Μαρτίου η μόλις 28 χρόνων βολιβιανή συμμαχός του και αρχηγός των Ινδιάνων Αϊμάρα Μπαρτολίνα Σίσα και ο σύζυγός της Τζουλιάνα Πάτσα πολιορκούν τη Λαπάζ, επικεφαλής 40.000 επαναστατών, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στον Ισπανικό στρατό. Ένας δρόμος υπήρχε για τους Ισπανούς, να συλλάβουν τον Τουπάκ Αμάρου. Πλήρωσαν αδρά, βρήκαν ένα χαφιέ και στις 22 Απριλίου ο αρχηγός των επαναστατών του Περού πέφτει στα χέρια των κατακτητών μαζί με όλη την οικογένειά του. Σιδεροδέσμια, η ισπανικής καταγωγής, όπως είπαμε, γενναία σύζυγός του, φωνάζει στους κατακτητές: «Για το καλό του λαού μου είμαι πρόθυμη να χάσω τα πάντα».
Μαζί τους συλλαμβάνονται ο ανεψιός τους, οι τρεις γη τους, ο Ιπόλιτος, ο Μαριάνο και ο Φερνάντο, ο θείος του Τουπάκ Αμάρου Φραγκίσκος και ο γαμπρός του Αντώνιο Μπαστίδας. Όλοι οδηγήθηκαν στο Κούσκο, όπου φυλακίστηκαν και υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια προκειμένου να αποκαλύψουν μέχρι ενός τους συνεργάτες τους. Επικεφαλής των βασανιστών, ο σατανικός Χωσέ Αντώνιο Ντε Αράχε, απεσταλμένος από την Ισπανία αμέσως μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης. Σε φρικτή κατάσταση, ο φυλακισμένος βασιλιάς των Ίνκας, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο Τουπάκ Αμάρου, αρνείται να αποκαλύψει τους συντρόφους του, ακόμα και όταν το δεξί του χέρι κρεμιόταν εξαρθρωμένο από τον ώμο. Όποτε μπορούσε, φυγάδευε σημειώματά του προς τους συναγωνιστές του που αγωνίζονταν ακόμα. Κάποια από αυτά τα σημειώματα έχουν διασωθεί μέχρι τις ημέρες μας. Γραμμένα άτσαλα, φίλες και φίλοι, με το αριστερό του χέρι, το μοναδικό διαθέσιμο, και με το μοναδικό διαθέσιμο είδος μελανιού, το ίδιο του το αίμα. Δεν υπάρχουν συνεργάτες εδώ, παρά μόνο εσύ και εγώ, έλεγε στον βασανιστή του. Εσύ είσαι ο καταπιεστής του λαού μου και εγώ ο απελευθερωτής του.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, μια παρένθεση ανοίγουμε, η μελέτη της ποίησης, η μελέτη της στιχουργίας, κατά πόσο αυτή αλλάζει, οριμάζει με βάση τις συνθήκες, με βάση, αν θέλετε, τις συνθήκες μιας εξέγερσης. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο «Αλέρτα, αλέρτα, γεγαμήρα, la espada de Bolívar», «For America Latina», δηλαδή συναγερμός, συναγερμός, έτσι, περπατά η σπάθα του Μπολιβάρ για τη Λατινική Αμερική. Είναι το πιο ιερό κοιμήλιο των λαών της Λατινικής Αμερικής, το σπαθί του μεγάλου επαναστάτη Μπολίβαρ. Στέκομαι όμως αυτό το καμίνα, το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο τραγούδι, και υπήρχε βέβαια και στα προηγούμενα. Αυτό το καμινάρ είναι το περπατώ. Είτε τραγούδια της εποχής, είτε τραγούδια που γράφτηκαν για την εποχή χρόνια αργότερα, έχουν, αν θέλετε, την ίδια γεωγραφία της εξέγερσης και αναφυσβήτητα δηλώνουν τόπο αλλά και χρόνο, διότι τότε οι εξεγέρσεις, οι πόλεμοι και τα λοιπά γίνονταν με μέσα εντελώς διαφορετικά. Ο επαναστάτης βάδιζε, βαριά βαριά καβαλούσε το άλογό του και έμπαινε θριαμβευτής στις πόλεις ή με τη σπάθα του γυμνή εφορμούσε στα πεδία των μαχών της δικιάς του δικαιοσύνης, που κατ' επέκταση ήταν και δικαιοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Τη σήμερα ημέρα, αν γραφτεί μια ποίηση για τις σύγχρονες εξεγέρσεις όπου και αυτές συμβαίνουν, ενδεχομένως αυτό το καμινάρ, το περπατώ, να μην υπάρχει πια, έτσι. Έχουν αλλάξει τα μέσα, έχουν αλλάξει τρόποι με τους οποίους, δύο φορές θα το πω, αλλάζουν οι κόσμοι προς το καλύτερο. Μαΐου 18, 1781, φτάσαμε. Πλατεία δε Άρμας. Οι Ισπανοί σε δημόσια θέα ξεριζώνουν τις γλώσσες των συγγενών του Τουπάκ Αμάρου και στη συνέχεια τους οδηγούν στην καρότα. Η καρότα ήταν ένας πάσαλος, κάποιες άλλες φορές μια καρέκλα με ένα πάσαλο στη ράχη. Σε έδαναν εκεί, σου περνούσαν μια θηλιά γύρω από το λαιμό και ο Δήμιος από πίσω με ένα μοχλό ανάμεσα στο σκοινί έστρεβε τη θηλιά που σε στραγγάλιζε αργά και βασανιστικά. Ο επαναστάτης του Πακαμάρου υποχρεώθηκε από τους βασανιστές του να τα βλέπει όλα.

στη συνέχεια, τα χέρια και τα πόδια του τα έδεσαν σε 4 άλογα, τα οποία τα μαστίγωσαν για να τραβήξουν σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα θέαμα που ποτέ δεν είχε ξαναδεί η πόλη. Παρ' όλα αυτά, το σφριγγυλό σώμα του Πακαμάρου άντεξε τον διαμελισμό, ο οποίος διαμελισμός είχε και το σφριγγυλό σώμα του

Του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια και έκαναν το ίδιο και στο σώμα της ήδη νεκρή σύζυγου του. Στη συνέχεια οι κονκισταδόρες Ισπανοί πήραν τα κεφάλια και τα έστειλαν σε διάφορες πόλεις για να τα βλέπει ο κόσμος και να φοβάται. Τα απομεινάρια από τα σώματα του απογόνου των Ίγκας και της γυναίκας του μεταφέρθηκαν στο Πίτσου, συγκεκριμένα στο λόφο από τον οποίο ο Τουπακαμάρου είχε ξεκινήσει την πολιορκία της πόλης. Και εκεί είχαν ανάψει μια τεράστια φωτιά. Οι Ισπανοί και οι Κρεολοί πέταξαν στις φλόγες τα κομμάτια των σωμάτων του Τουπακαμάρου και της συζύγου του, που έγιναν στάχτη, την οποία στη συνέχεια σκόρπισαν στον αγέρα και σε ένα κοντινό ποτάμι. Έτσι τελείωσε η ζωή του Χωσέ Γκαμπριέλ Τουπακαμάρου και της ηρωικής συζύγου του. Γράφει στα απομνημονεύματά του ένας εκ των Ισπανών αξιωματικών. Συνέβησαν όμως και διάφορα πράγματα που προκάλεσε ο διάβολος στην προσπάθειά του να στηρίξει μέσα στους Ινδιάνους τις πλάνες του, τις προφητείες τους και τις δυσιδαιμονίες τους. Και το αναφέρω αυτό, γράφει, γιατί ενώ ήταν μια παραδοσιακά ξερή εποχή του χρόνου με ηλιόλουστες ημέρες, εκείνη η συγκεκριμένη μέρα ξεμέρωσε τόσο σκοτεινιασμένη από σύννεφα, ώστε να κρύβεται τελείως ο δίσκος του ήλιου. Το μεσημέρι, καθώς τα άλογα τέντωναν τον Ινδιάνο, σηκώθηκε ένας άγριος άνεμος και αμέσως μετά ξέσπασε μια καταιγίδα τόσο σκληρή, ώστε ακόμα και οι φρουροί έτρεξαν κάτω από τα υπόστεγα. Και με αφορμή αυτά τα γεγονότα, καταλήγει ο Ισπανός αξιωματικός, οι Ινδιάνοι υποστηρίζουν τώρα ότι οι ουρανοί και τα στοιχιά πένθησαν δήθεν για τον θάνατο του Ίνκα, τον οποίον οι υποτίθεται απάνθρωποι και άπιστοι Ισπανοί σκότωσαν με τόση σκληρότητα. Παρά το μαρτυρικό θάνατο του αρχηγού τους, φίλες και φίλοι, οι ηθαγενείς του Περού και της Βολιβίας συνέχισαν για έναν ακόμη χρόνο τον αγώνα τους κατά των λευκών κατακτητών. Όλες όμως οι εξεγέρσεις καταπνίγηκαν σιγά σιγά στο αίμα, ενώ ο αρχιβασανιστής Δε Αράχε έστειλε αναφορά στη Μαδρίτη προτείνοντας πλέον ομή εθνοκτονία. Πρότεινε και εν μέρη πέτυχε την καταστροφή του εθνισμού των αυτόχθονων με εξόντωση όλων των ηγετών, της ταυτότητας και της κουλτούρας τους. Με τον ίδιο φανατισμό με τον οποίο η Ισπανία είχε ξεπαστρέψει με τους Μαυριτανούς, ο Δε Αράχε σχεδίαζε να εξαλείψει το κατά αυτόν όνειροπαρμένο έθνος των Ινδιάνων.

Οι ανυπόταχτοι Ίγκας θανατώθηκαν ή οδηγήθηκαν στην εξορία. Όλοι οι αξιωματούχοι τους έχασαν τους τίτλους τους, όλα τους τα κληρονομικά δικαιώματα, τους ζήτησαν να μην φορούν πλέον τα ιδιαίτερα ρούχα τους και ακόμη περισσότερο να ξυλόχουσουν από τους τοίχους των σπιτιών τους τα πορτρέτα των προγόνων τους. Όλοι μέσα σε 4 χρόνια έπρεπε να μάθουν ισπανικά. Υποχρεωτικά τα τραγούδια κουετσουά. Η μουσική και το θέατρο απαγορεύτηκαν. Όλοι οι απόγονοι των βασιλιάδων Ίγκας διώχθηκαν συστηματικά και εξοντώθηκαν. Ανάμεσά τους και ο 10χρονος γιος της βολιβιανής αντάρτης Ασίσα και του άντρα της, του Τούπα Καπάρι. Και όσοι γλίτωσαν το λεπίδι, στάλθηκαν αλυσοδεμένοι στην Ισπανία, όπου πέθαναν μετά από χρόνια σε σκοτεινές φυλακές.

Παρά την τότε αποτυχία του αγώνα του, ο Τουπάκ Αμάρου θα μετατραπεί από τις επόμενες γενιές των ομοεθνών του σε μια σχεδόν μυθική μορφή. Μια μορφή που κυριαρχούσε και κυριαρχεί σε όλους τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής. Μια μορφή η οποία ανέπνευσε πάρα πολλά κινήματα αντίστασης μέχρι ακόμη και στις μέρες μας. Πρώτο ήταν το Αντάρτικο Πόλεμο της δεκαετίας του 1960 στην Ουρουγουάη, του Movimiento de Liberación Nacional, το οποίο παλαιότεροι θα θυμούνται έμεινε περισσότερο γνωστό στην ιστορία ως Τουπαμάρος, από τις τάξεις των οποίων ξεπετάχτηκε πραγματικά ως ανδριωμένος ο μέχρι πριν από μερικούς μήνες φτωχούλης πρόεδρος της Ουρουγουάης, ο Μοχίκα, που κατά καλό καιρό με τη Σαγιονάρα περίμενε την ουρά ως πολίτης στο οίκα της γειτονιάς του. Η αριστερή επαναστατική κυβέρνηση του Περού κατά την περίοδο 1968-1975 υπό τον Χουάν Αλβαράδο επέλεξε τη μορφή του Τουπάκ Αμάρου ως συμβόλου της, ενώ από το 1984 μέχρι και το 1997 έδρασε στην ίδια χώρα το μαρξιστικό λενινιστικό ανταρτικό κίνημα Movimiento Revolucionario Tupac Amaru των Βίκτορ Πολάι Κάμπος και του Νέστορ Σέπρα Καρτολίν. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα υπέροχο τραγούδι που θα γράψει πριν χρόνια ο Κάρλος Πουέμπλα, ο οποίος συντροφιά με τους τραντιθιονάλες τραγουδούν το Canto por todos los muertos, το τραγούδι για όλους τους νεκρούς. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν υπέβαλε επικυρωμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως, ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Άξιος ότι δεν φέρνει ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες. Είναι καιρός οι Ιρανοί να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών. Κάτι που είναι κρίμα, ανέφερε η ίδια πηγή. Στο μεταξύ, το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 9.000. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοηθείας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέον προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσχο που πλέει προς τη Γάζα. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στις 26 Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αφορά μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Βγαίνει από τη φυλακή ο 55χρονος Βούλγαρος ο οδηγός της Δελίκας, επάνω στην οποία είχε προσκρούσει ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν ο 55χρονος κινήθηκε με το βαρύ όχημά του κάθετα στο δρόμο. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον οδηγό του φορτηγού σε φυλάκιση 5 χρόνων για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο. Έδωσε ωστόσο ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του και έτσι αποφυλακίζεται. Εκτός συνόρων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, ο δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος. Ένας άνθρωπος πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας. Το στέλεχος του χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο του ασθενού στην κομιτεία Ντάγκλας, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και ενίοτε θανατηφόρα αναπνευστική νόσο. Για να επιστρέψουμε στα δικά μας, πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτή την ώρα, στο Μνημείο της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρίσταται στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», ενώ στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum, ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός, γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 18 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Θα είμαστε συντροφιά εδώ στο 102 στις 10 το βράδυ. Έχω μαζί μου Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και ελπίζω και εσάς στα μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Και άντε τώρα μετά του Πάκα Μάρου, του Θανάση Βικόπουλου και τις περιπέτειες του ήρωα, να συνέλθουμε εμείς εδώ στο επόμενο δίωρο. Συνειρμικά, εγώ μόλις άκουσα του Πάκα Μάρου, πάντως το μυαλό μου πήγε στον Καπαμαρού. Όσοι από εσάς είσαστε περίπου στην ηλικία μου, λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά, καθώς ήταν ένα από τα πιο cult anime της ελληνικής τηλεόρασης των 90s, με έναν νίντζα εκεί στην Ιαπωνία, ο οποίος έτρωχε μακαρόνια και περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο διαπίστωσα ότι τελικά δεν έτρωγε μακαρόνια, αλλά έτρωγε γιακισόμπα, δηλαδή ιαπωνικά τηγανιτά νούντλς με λάχανο και κρέας, ένα street food πολύ δημοφιλές στην Ιαπωνία. Τι θυμήθηκα τώρα. Πάμε λοιπόν σε πιο χρηστικά πράγματα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας είναι για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, η φλόγα μνήμης που γίνεται σήμερα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ θα γίνει και η συγκέντρωση από τους πόντιους στο ίδιο σημείο και θα ακολουθήσει πορεία. Το βράδυ στις 11 θα απελευθερωθούν μπαλόνια στον ουρανό της Θεσσαλονίκης στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας, ενώ σε λίγη ώρα, να ξέρετε, ότι θα κλείσει ο περιφερειακός στις 11 το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας. Από τις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί, πλήρες αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου νοσοκομείο είναι αυτό και K6 Μετέωρα για τις εργασίες του Flavio Over. Θα είμαστε μαζί ως στις 10, μείνετε μαζί μας.

αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον τέλος το Σαββατοκύριακο που πέρασε. ΑΕΚ και επισήμως πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός Champions League, ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, παρότι η ΑΕΚ έφερε 1-1 με τον Ολυμπιακό και θα μπορούσε με μια νίκη να είναι αυτό στο Champions League. Ωστόσο ισοφαρίστηκε ενώ νικούσε με 2-0 τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτά βέβαια τα ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη Βλαχόπουλου και του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου. Αλλά πέρα από τον αθλητισμό και πάνω από τον αθλητισμό ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Λάζαρος Ρώτα, που παρόλο το μεθύσι του τίτλου την ώρα που έκανε δηλώσεις μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είπε ότι θέλω 2 λεπτά από το χρόνο σας. Είναι ίσως να είναι ο πιο σημαντικός λόγος αυτό και δεν αφορά το πρωτάθλημα. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος. Για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός, ίσως θα έπρεπε από την πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποιον πώς νιώθει, να το εννοούμε αληθινά. Και θα αναφερθώ και στους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται ζωές. Μια ομιλία, μια αγκαλιά ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι αξίζει όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ και σήμερα μαζί μας και μας έστειλε μήνυμα στο Viber στο 693-00-78-228. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Ίσως για τον Ακύλα τα μάθατε, αλλά ίσως η πιο συγκινητική στιγμή στη φετινή Eurovision ήταν η στιγμή που τελείωσε ο διαγωνισμός. Το Ηνωμένο Βασίλειο για άλλη μια φορά, τρίτη τα τελευταία 6 χρόνια, ήταν στην τελευταία θέση συγκεντρώνοντας μόλις ένα βαθμό, και ο τραγουδιστής που τους εκπροσώπησε, ο Sam Battle ή όπως είναι γνωστός Look Mom No Computer, ήταν μόνος του παρακολουθώντας τα αποτελέσματα και τους πανηγυρισμούς, και σε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου διακρίνεται κάποιο μέλος της αποστολής της Δανίας να τον πλησιάζει, να τον προσκαλεί να καθίσει με την υπόλοιπη ομάδα στο διπλανό τραπέζι για το υπόλοιπο της ψηφοφορίας και να γίνονται όλοι μαζί μια παρέα. Όπως είναι γνωστό, τη Eurovision κέρδισε φέτος η Βουλγαρία με το τραγούδι Μπαγκαράγκα, το οποίο ερμήνευσε η Ντάρα, η οποία εξήγησε πως η λέξη στη βουλγαρική λαογραφία είναι ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά και ότι όλα είναι πιθανά. Κάτι πάντως που κυκλοφορεί τελευταία στο διαδίκτυο αναφέρει για τη Βουλγαρία να ξέρει πως η σειρά είναι Schengen, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, λέει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Στο Λίβανο ξεπερνούν τους 3.000 οι νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν το περιστατικό με το κινητό τους. Στον εισαγγελέα οδηγός που συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στη Θεσσαλονίκη. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στην νότια Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ένας 17χρονος. Ένας νεκρός από Χανταϊό στον Κολοράντο δεν σχετίζεται με την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Ατάσα που εύχεται καλή επιτυχία στους μαθητές που ξεκινούν να γράφουν προαγωγικές εξετάσεις σήμερα, μαθητές λυκείου σήμερα. Καλή επιτυχία, έχει δίκιο η Νατάσα, δεν το αναφέραμε. Ξεκινούν σήμερα οι προαγωγικές στο λύκειο. Καλή επιτυχία σε όλους, καλό κουράγιο. Και στη Στέλλα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και προσυπογράφει το τελευταίο σχόλιο, προφανώς εννοούσε τη σειρά με την οποία η Βουλγαρία μπήκε στο Schengen, στο Ευρώ, Eurovision και μετά ακολουθεί το μνημόνιο. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε το βράδυ του Σαββάτου τη Eurovision σε σπίτια μαζεμένοι απέναντι από την οθόνη, αλλά πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντί να δουν τη Eurovision περίμεναν ολόκληρη τη νύχτα έξω από μια βιτρίνα καταστήματος εκεί στην Τζιμισκή, ξεροσταλιάζοντας, περιμένοντας να ανοίξει το κατάστημα για να προμηθευτούν ένα ρολόι. Και δεν ήταν η μοναδική, ανάλογες σκηνές είχαμε και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, στην Μεγάλη Βρετανία έκλεισαν καταστήματα υπό το φόβο επεισοδίων, γιατί υπήρχαν τεράστιες ουρές που περίμεναν να ανοίξουν για να προμηθευτούν ένα και μόνο ρολόι. Στο Παρίσι έγινε χρήση δακρυγόνων για να περιοριστεί το ανεξέλεκτο πλήθος 300 ατόμων, ενώ στο Μιλάνο είχαμε επεισόδια με ανθρώπους, άνδρες ασφάλειας και πελάτες που απειλούσαν να εισβάλλουν στο κατάστημα. Και όλα αυτά για ένα ρολόι που έχουν δημιουργήσει μια από τις πιο οικονομικές ελβετικές εταιρείες ρολογιών σε συνεργασία με έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους υψηλής ορολογοποιίας παγκοσμίως. Είναι ένα ρολόι τσέπης, μπορεί να μετατραπεί σε μενταγιόν, deck, clock ή αξεσουάρ τσάντας. Έχει προκαλέσει διεθνές δελήριο και έντονο hype στα social media. Κοστίζει περίπου 400 ευρώ, ωστόσο επειδή έχει περιορισμένο αριθμό, ήδη έχουν ξεκινήσει τιμές μεταπόλησης που φτάνουν ακόμα και τα 16.000 λίρες. Οι δύο εταιρείες έχουν διαβεβαιώσει, προκειμένου να μην έχουν τέτοιες ουρές και τέτοια επεισόδια, ότι τα ρολόγια αυτά θα είναι διαθέσιμα για πολλές ημέρες ακόμη. Ωστόσο, η ανησυχία είναι προφανής όταν ένα αντικείμενο πολυτελείας γίνεται υπερβολικά προσβάσιμο, κινδυνεύει να χάσει μέρος αποκλειστικότητάς του και θα δούμε, νομίζω, ουρές και τις επόμενες μέρες, αν και εφόσον είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό και τόσο συλλεκτικό.

Λοιπόν, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σκουπίδια που μπορούν να βρουν οι εργαζόμενοι στους κάδους σκουπιδιών? Καναπέδες πια από σαλόνια, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι και λεκάνες τουαλέτας πλέον είναι από τα συνηθισμένα απορρίμματα που συλλέγουν μέσα ή δίπλα από τους κάδους, σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει. Αυτά εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών, ακόμα και αυτοί που κάνουν ανακαίνιση. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια που είναι έξω από τα συνηθισμένα. Εργαζόμενοι λοιπόν στο τμήμα αποκομιδής του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν βρει ένα σπασμένο φέρετρο που ήταν παρατημένο σε δρόμο της πόλης και κλήθηκαν να το μαζέψουν, και μέχρι και μια βάρκα που εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Έχουν βρει επίσης ένα αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ από μικροβιολογικό εργαστήριο, καλά λιγμένα αναλώσιμα από μινάρια της εποχής της πανδημίας είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, αλλά έχουν εντοπιστεί σε σκουπίδια ακόμη και στέφανα γάμου, πανδημίας είναι πάρα πολύ

δεν είναι μόνο ότι θα γίνεται γραφική, αλλά υπάρχουν πλέον και τσουχτερά πρόστιμα που βεβαιώνονται ακόμα και με αποδεικτικό υλικό από κάμερες.

θα θέλατε να επισκεφτείτε κάποια πόλη της Ευρώπης, να, εδώ είμαστε, θα σας προτείνουμε εμείς που να πάτε και όχι μόνο εμείς, αλλά και μια εταιρεία περιηγήσεων η οποία αποκάλυψε τις 100 καλύτερες πόλεις για περπάτημα παγκοσμίως χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα ταξιδιωτών. Οι 10 πρώτες πόλεις βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εταιρεία λοιπόν, στην Ευρώπη, συγγνώμη, όχι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό, στην Ευρώπη. Η εταιρεία λοιπόν, χρησιμοποιώντας σχεδόν 500,000 επαληθευμένες κριτικές από επισκέπτες, 3.600 περιηγήσεις και πάνω από 800 πόλεις παγκοσμίως και βάζοντας ως θέματα βαρύτητας τον αριθμό ταξιδιωτών, τη βαθμολογία ικανοποίησης και έβγαλε λοιπόν βάσει αυτών τις 10 καλύτερες πόλεις για περπάτημα στην Ευρώπη. Πρώτη, η Ρώμη, Ιταλία. Γοητεύει τους επισκέπτες εδώ και 2.800 χρόνια χάρη στην πλούσια ιστορική της κληρονομιά και μπορείς να περπατήσεις στα σοκάκια της και να δεις τα αξιοθέατά τους που περιλαμβάνουν φυσικά Κολοσσέο, Πάνθεον, την πόλη του Βατικανού κλπ. Μαδρίτη, Ισπανία. Αν και δέχεται λιγότερους επισκέπτες από τη Βαρκελόνη, μπορείτε να την εξερευνήσετε με τα πόδια και υπάρχουν πάρα πολλά πάρκα για να μπορέσετε να την περπατήσετε. Βουδαπέστη στην Ουγγαρία. Το μαργαριτάρι του Δούναβη από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εξακολουθεί να προσελκύει τουρίστες. 8 εκατομμύρια επισκέπτες είχε το 2025 προσφέροντας αμέτρητα ιστορικά αξιοθέατα. Πράγα στην Τσεχία, η Τσέσκη είναι πιο γνωστή για το αστρονομικό της ρολόι, το οποίο μετράει το χρόνο από το 1410, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αξιοθέατα και είναι μια πόλη που περπατιέται σχεδόν σε όλο της το κέντρο, σας διαβεβαιώ γιατί έχω πάει. Λισαβόνα, παρά τους λόφους της, παραμένει ιδανική για όσους θέλουν να την εξερευνήσουν περπατώντας. Περπατάς σε αιώνιους δρόμους, μπορείς να δεις ιστορικά μοναστήρια, είναι μια πανέμορφη πόλη η Λισαβόνα και για περπάτημα. Άμστερνταμ, Ολλανδία, γνωστό για τα ποδήλατα και τα κανάλια, αλλά είναι επίσης μια από τις καλύτερες πόλεις για να την εξερευνήσετε περπατώντας, διασχίζοντας μερικές από τις σχεδόν 1.200 γέφυρες της πόλης. Πόρτο, επίσης Πορτογαλία, κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Δούρου, από τις πιο γραφικές πόλεις, πολύχρωμα σπίτια πλαισιώνουν την προκυμαία, μπορείτε να περπατήσετε στα δρομάκια της συνοικίας Ριμπέιρα. Φυσικά Βαρκελόνη, Ισπανία, νωρίτερα είπαμε για τη Μαδρίτη, η Βαρκελόνη συνδυάζει παραλίες, ιστορικά δρομάκια και διάσημα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, τα πιο γνωστά αξιοθέατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, έτσι μπορείτε να περπατήσετε όλη την πόλη και να τα δείτε. Βερολίνο, Γερμανία, είναι πολύπλοκη ιστορία, σύγχρονη δημιουργική σκηνή, το κέντρο του εξερευνάται καλύτερα με τα πόδια. Από τις 10 πρώτες πόλεις που είναι όλες στην Ευρώπη, καμία δεν είδε στην Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξη πρόβλεψη για το φετινό τουριστικό καλοκαίρι έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί και δεν αντιμετωπίζουμε συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Το ζήτημα τη στέγη των εργαζομένων μπορεί να τύχει και κανονιστική ρύθμιση. Δεν γίνεται να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός συνόρων, το Ιράν έδωσε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Άλλο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον αμερικανικό δισογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκταταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιάλα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, ένας άντρας 37 ετών, ξεκίνησε σε τις επιθέσεις, σκοτώνοντας αρχικά την πρώην σύζυγό του. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της τροχέας να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, του ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να καθίσει στο εδόλιο του δικαστηρίου εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη. Ξεκινάει η απομάκρυνση του παλιού και άχρηστου σιδηροδρομικού υλικού που για χρόνια έχει καταληφθεί στις ράγες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων των γύρω περιοχών με την προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου Ερασιτεχνικού Αθλητισμού που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε την τρίτη ετήσια έκθεση του E-Kouros, η οποία αποτελεί την ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025. Στο E-Kouros 2026 παρουσιάζονται επιπλέον και τα συγκριτικά δεδομένα του αθλητισμού μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία σε πολιτεία, περιφέρειες και δήμους για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
5: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Τελειώνει ο Έκτορας, όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου, που είναι για δεύτερη ώρα εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και ξεκινά σε λίγο Μουντιάλ, η γιορτή των ανδρών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η διοργάνωση, όπως είναι γνωστό, θα φιλοξενηθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Η έναρξη είναι στις 11 Ιουνίου του 2026 και ο τελικός στις 19 Ιουλίου του 2026, δηλαδή σχεδόν 40 μέρες, 50 με αγώνες. Θα είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ, που η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες και 104 αγώνες, και φυσικά όλος ο πλανήτης ανυπομονεί. Ωστόσο, εμείς θα σας πάμε σε κάτι διαφορετικό για αυτό το Μουντιάλ, για όλα τα Μουντιάλ δηλαδή, και αφορά τα χρώματα στις φανέλες των ομάδων. Όχι σε όλες, αλλά σε κάποιες ομάδες εθνικές που, ενώ στις σημαίες τους δεν έχουν το συγκεκριμένο χρώμα, εν τούτης αγωνίζονται με το συγκεκριμένο χρώμα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ολλανδία, πάντα με πορτοκαλί, στη σημαία της δεν υπάρχει ίχνος από πορτοκαλί χρώμα. Λοιπόν, η Ολλανδία, λοιπόν, το πορτοκαλί χρώμα της Ολλανδίας προέρχεται από τον Νίκο της Οράγκης Νασάου, της βασιλικής δυναστείας της χώρας. Ο Γουλιέλμος της Οράγκης ήταν η ηγετική μορφή της Ολλανδικής ανεξαρτησίας τον 16ο αιώνα και συνέδεσε για πάντα το πορτοκαλί με την εθνική ταυτότητα των Ολλανδών. Έτσι γεννήθηκαν οι Οράνιε, που σήμερα είναι σχεδόν ισχυρότερο σύμβολο από την ίδια τη σημαία της χώρας. Όταν παίζουν σε Μουντιάλ, τα γήπεδα πλημμυρίζουν με πορτοκαλί χρώμα. Η Ιταλία έχει μια παρόμοια περίπτωση. Το περίφημο Ατζούρο προέρχεται από τον Νίκο της Αβοίας, τη βασιλική οικογένεια που οδήγησε την ενοποίηση της χώρας τον 19ο αιώνα. Το γαλάζιο της Σαβοίας καθιερώθηκε σταδιακά ως εθνικό αθλητικό χρώμα και από το 1911 πέρασε και στην ποδοσφαιρική εθνική ομάδα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το χρώμα επιβίωσε ακόμη και μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1946. Η Ιαπωνία, που επίσης φοράει μπλε, δεν έχει ίχνος μπλε στη σημαία της χώρας της. Σύμφωνα με μία από τις πιο διαδεδομένες εκδοχές, η Ιαπωνική ομάδα φορούσε μπλε όταν κατέκτησε τον τίτλο το 1930 στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση της περιοχής, το πρωτάθλημα της ΑΠΟ Ανατολής, και το χρώμα καθιερώθηκε ως τυχερό και από τότε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία υιοθέτησε το μπλε χρώμα. Η Γερμανία, που παίζει με τα λευκά, στην πραγματικότητα κουβαλά μια ιστορία, μια ιστορική αναφορά που προηγείται τη σύγχρονη σημαία. Τα λευκά και τα μαύρα χρώματα προέρχονται από την Προσία, το μεγαλύτερο κομμάτι της γερμανικής αυτοκρατορίας πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ιδιαίτερα από τα χρώματα του παλιού προσικού κράτους. Η Γερμανική Ομοσπονδία τα κράτησε ακόμα και όταν η μεταπολεμική κοινή σημαία είχε άλλα χρώματα. Τώρα, όταν θα βλέπετε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτών των ομάδων, θα ξέρετε λοιπόν και την ιστορία πίσω από το χρώμα των εμφανίσεών τους.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε εμάς και σε όλη την όμορφη παρέα, αλλά και στην Αντωνία που μας στέλνει επίσης τους χαιρετισμούς της από την όμορφη Μυτιλήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Θα μείνουμε σε αθλητικό mood, αλλά αυτή τη φορά όχι σε ποδόσφαιρο, αλλά σε μπάσκετ. Παρασκευή, Σάββατο, έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκα και έχουμε την Παρασκευή Ολυμπιακό Φενέρμπαξέ στις 6 και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ και τον τελικό την Κυριακή με τους νικητές. Δεν θα υπάρχει φέτος μικρός τελικός. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για να δούμε ποιος θα το κατακτήσει. Τα εισιτήρια όσον αφορά το Final Four κοστίζουν το φθηνότερο 484 ευρώ και το ακριβότερο 903 ευρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σε περίπτωση που θέλετε να τα προμηθευτείτε. Αν σας φαίνονται τα εισιτήρια ακριβά ή έστω λίγο τσιμπημένα, πού να δείτε τι γίνεται στο NBA. Έχουν ήδη ξεκαθαρίσει οι τελικοί των δύο περιφερειών. Στην Δύση θα βρεθούν αντιμέτωποι οι Oklahoma City Thunder με τους San Antonio Spurs και στην Ανατολή θα βρεθούν αντιμέτωποι οι New York Knicks με τους Cleveland Cavaliers και επειδή με τους Knicks γίνεται ένας μεγάλος χαμός, υπολογίζεται ότι τα εισιτήρια, αν οι Knicks βρεθούν στον τελικό, θα χτυπήσουν κόκκινο. Αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως σε περίπτωση που φτάσουν οι Knicks στο τελικό του NBA, στους τελικούς του NBA, τα courtside εισιτήρια στο Madison Square Garden, το γήπεδο του New York Knicks, μπορούν να αγγίξουν ακόμη και τις $200,000 μέσω resale αγοράς, μέσω μεταπόλησης δηλαδή. Το ποσό το συγκεκριμένο βέβαια αφορά υπερπολιτελείς VIP θέσεις δίπλα στο παρκέ και όχι τις επίσημες τιμές διάθεσης της ομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, δείχνει το μέγεθος της ζήτησης γύρω που υπάρχει, τη ζήτηση που υπάρχει γύρω από το ιστορικό franchise της Νέας Υόρκης. Οι New York Knicks έχουν να εμφανιστούν σε τελικούς του NBA από το 1999, ενώ το τελευταίο τους πρωτάθλημα το πήραν το 1973 πριν καν εμφανιστεί σε αυτούς η εμβληματική μορφή του Pat Ewing, για όσους τον θυμούνται. Τα στοιχεία που αυξάνουν ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία ενός πιθανού τελικού στο Madison Square Garden είναι αυτές. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φήμες και τα πιο οικονομικά εισιτήρια να πωλούνται. 3.000 ευρώ το πιο οικονομικό, αλλά είναι από αυτό που βλέπεις με το κιάλι από πάνω τέρμα δεξιά το γήπεδο. Οι τιμές στα μέσα εισιτήρια θα ξεπεράσουν τις 20 και 30 χιλιάδες δολάρια. Εγώ αν είχα θα τα δίνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος, ωστόσο, θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, δήλωσε στο Άξιος ο ανώτερος αμερικανικός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα The New York Post. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 20χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τις σκηνές με το κινητό τους. 5 νεκροί και 7 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη Μερσίνα στην Τουρκία, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της, στην Κατερίνα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τον δρόμο για την νυχτερινή βάρδια. Ο Γιάννη Παπαδόπουλε έχει ανταγωνιστές. Πρόσεχε. Λοιπόν, πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένος να ξοδέψει κάποιος για να περάσει λίγες ώρες δίπλα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές στον κόσμο, τον 95χρονο Warren Buffett και τον διάσημο παίκτη του NBA Steph Curry. Η απάντηση για έναν ανώνυμο πλειοδότη σύμφωνα με το Associated Press είναι 9 εκατομμύρια δολάρια και 100 δολάρια ακόμη. Η ταυτότητα του ανθρώπου που συμφώνησε να καταβάλει τα χρήματα παραμένει άγνωστη. Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε μέσω eBay, θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό τα χρήματα θα πάνε. Το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου στην Όμαχα της Νεμπράσκα, γενέτειρα του Μπάφετ. Ο στόχος της δημοπρασίας είναι η αναβίωση μιας εκδήλωσης που είχε σταματήσει το 2022, την οποία ο Μπάφετ διοργάνωνε για περισσότερα από 20 χρόνια για το φιλανθρωπικό Ίδρυμα για τους άστεγους Glit Foundation του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο άρχισε να στηρίζει καθώς η πρώτη του σύζυγος Σούζαν, η οποία έχει πεθάνει το 2004, προσέφερε εθελοντική εργασία. Στη δημοπρασία συμμετείχαν συνολικά 5 πλειοδότες με την αρχική προσφορά να ξεκινά από τα 50.000 δολάρια και να φτάνει, όπως είπαμε, να ξεπερνά μάλλον τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Ο νικητής θα μπορεί να φέρει μαζί του 7 καλεσμένους. Να σας πούμε ότι πριν από 10 χρόνια η συγκεκριμένη προσφορά είχε φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια το 2016, ωστόσο αυξήθηκε μέσα σε 10 χρόνια, σχεδόν τριπλασιάστηκε, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώθηκε ποτέ ήταν η χρονιά που σταμάτησε αυτό λόγω της πανδημίας το 2022 και το ποσό που είχε συγκεντρωθεί εκείνη τη χρονιά ήταν 19 εκατομμύρια δολάρια. Σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, είχε δηλώσει ο Μπάφετ ότι πρόκειται για το τελευταίο ετήσιμο φιλανθρωπικό γεύμα μέχρι που αποφάσισε φέτος να το επαναλάβει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νωρίτερα νίκησε με 2-0 σετ στο τουρνουά της Γενέβης τον Μπετσί Περικάρ, νούμερο 80 στον κόσμο, και εξασφάλισε το εισιτήριό του για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι ο Τσιτσιπάς που εύκολα ή δύσκολα, εύκολα νίκησε και πέρασε στον επόμενο γύρο, είναι ο αντίπαλός του, και αυτό γιατί ο Τζοβάνι Μπετσί Περικάρ μπορεί να σας είναι άγνωστος, αλλά στο χώρο του τένις είναι πάρα πολύ γνωστός, και αυτό γιατί βλέποντας τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 3 εκατοστά έχει ένα από τα πιο δυνατά σερβίς στον κόσμο. Και μπορείς χωμάτιν σε επιφάνειες όπως σήμερα στη Γενέβη το σερβίς του να χάνει μερικά χιλιόμετρα, αλλά στο Wimbledon έχει γράψει πραγματικά ιστορία. Ο Γάλλος τενίστας δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση σε ένα πολύ σπουδαίο μάτς του πρώτου γύρου στο Wimbledon του 2025 απέναντι στον Taylor Fritz, ωστόσο έγραψε ιστορία γιατί στο πρώτο game σέρβιρε και μετρήθηκε η ταχύτητα της μπάλας στα 246 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, ο αντίπαλός του κατάφερε και έβγαλε άμυνα και μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο game πήρε και τον πόντο. Και όμως, αν καθίσετε να σκεφτείτε, αν και αυτό το σερβίς ήταν το πιο δυνατό στην ιστορία του Wimbledon, σπάζοντας ένα ρεκόρ που είχε ένας άλλος Αμερικανός από το 2010 με 238 χιλιόμετρα ανά ώρα να φεύγει η μπάλα, δεν είναι καν στα 9 πρώτα ταχύτερα σερβίς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτος σε αυτή τη θέση είναι ο Σαμ Γκροθ με την μπάλα να φεύγει στο σερβίς του με 263 χιλιόμετρα την ώρα. Δεύτερος ο Αλμπάνο Ολιβέτη με 257 χιλιόμετρα την ώρα τα φεύγει το μπαλάκι, και τρίτος ο Τζο

ώρες μεταξύ μεσημεριού και απογευματινών ωρών. Περιμένουμε ένα σχηματισμό πυρήνα καταιγίδων στον Χολομόντα που θα κατευθυνθεί προς τη Θεσσαλονίκη. Η πιθανότητα καταιγίδας είναι αυξημένη μέσα στην πόλη και μάλιστα θα είναι δυνατή. Οπότε προμηθευτείτε με αδιάβροχα, παπούτσια που να μην παίρνουν νερό και ομπρέλες, γιατί αύριο μετά το μεσημέρι θα έχουμε πιθανότατα βροχές και μάλιστα δυνατές.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας των 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο guest Χρήστο Σιδερίδη. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, η οποία Ειρήνη Γκέλη κάθε φορά που κατεβαίνει στο στούντιο ξεχνάει και από κάτι. Ελπίζουμε μέχρι τα μεσάνυχτα που θα φύγει από εδώ να αποχωρήσει αρτιμελής. Και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια που θα έρθει να κοντράρει τη συνονόματη και συνεπώνυμη του Ιωάννου Παπαδοπούλου, η οποία επίσης πάει για νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν έδωσε επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εφημερίδα The New York Post ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την τελευταία απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εισέρχεται στο διάλογο με αξιοπρέπεια, κύρος και με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του έθνους και σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Τιμάμε τη 19η Μαΐου, εκτός από τους νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων, και ένα εκλεκτό ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού με βαθιά ιστορική, πνευματική, πολιτιστική διαδρομή. Όλους τους πόντιους του σήμερα δεν μιλάμε για μια νεκρή μνήμη, αλλά για μια ζώσα και κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής. Στο μεταξύ, πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο Δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Στιγμές τρόμου έζησε ένας 22χρονος στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκη, από παρέα 6 ατόμων, οι οποίοι τον έβρισαν και το χτύπησαν ενώ τραβούσαν το επεισόδιο σε βίντεο. Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε κεντρικό σημείο του Ευόσμου. Οι νεαροί είχαν προλάβει και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Πρόκειται για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες από 16 έως 19 ετών. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των 3 μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από άνοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 37χρονου δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμτσιλάγια και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος σκότωσε και την πρώην σύζυγό του. Σχεδόν 25 χρόνια αφού βρέθηκε να επλύει νεκρή σε ένα ποταμό της Γερμανίας, μία έφηβη που έφερε πολλές ενδείξεις κακοποίησης ταυτοποιήθηκε τελικά και δράστης φαίνεται να είναι ο πατέρας της, ο οποίος και συνελήφθη όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Η ταυτοποίηση του θύματος κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me που συντονίζει η Ιντερπόλ και έχει ως στόχο να αναγνωριστούν οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν κατά από ύποπτες συνθήκες στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά Δήμος Οριοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει Δρυμό, Λυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Οριοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφοριακής γραμμής, που θα ονομάζεται 84Μ, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου, ενώ το πρόγραμμα των δρομολογίων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως στο 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίνης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη, μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλκαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλκαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ελλάδα!
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, είδατε Eurovision, πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αυτά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε, τα στέλνετε με μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Αποστόλη Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Ακούτε τη νυχτερινή βάρδια που ξεκινάει αμέσως τώρα.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το Foreal από τους Athena, ένα συγκρότημα από την Τουρκία που πήρε μέρος στο Eurovision το μακρινό 2004. Η Τουρκία που είχε αποχωρήσει από το θεσμό της Eurovision το 2013 λόγω διαφωνιών με το σύστημα ψηφοφορίας έχει κερδίσει βέβαια την Eurovision η Τουρκία με τη Σερτά από το 2003 για όσους δεν το θυμούνται. Εκτός από την Τουρκία έχει αποχωρήσει η Ουγγαρία γιατί δεν τέριαζε ο διαγωνισμός με τα ήθη και τα έθιμά τους, η Βοσνία λόγω αδυναμίας οικονομικής, ακριβώς που βλέπετε η Eurovision. Για τον ίδιο λόγο δεν συμμετείχε και η Σλοβακία φέτος. Για πολιτικούς λόγους δεν έστειλαν συμμετοχή φέτος η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Μάλιστα δεν τη μετέδωσαν κιόλας το διαγωνισμό. Στα του Σαββάτου νικήτρια χώρα αναδείχθηκε θριαμβευτικά η Βουλγαρία με την Ντάρα και το Μπανκαράγκα. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα καθώς βγήκε το τραγούδι πρώτο στις ψήφους από τις κριτικές επιτροπές αλλά και στην ψηφοφορία του κοινού. Το τραγούδι ήταν ευχάριστο, ανεβαστικό. Η τραγουδίστρια νέα, ωραία, ταλαντούχα και της ευχόμαστε να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

σύγχρονο τραγούδι, αλλά και με πολύ βαλκανικά στοιχεία μέσα. Αγαπήθηκε από τον κόσμο και γι' αυτό κέρδισε την πρώτη θέση. Ο δικός μας, ο Ακύλας, η δική μας συμμετοχή στη Eurovision, ένα νέο παιδί από τις Σέρες που κυνήγησε το όνειρό του και δεν τα κατάφερε. Να βγει πρώτος δηλαδή, βρέθηκε στη 10η θέση. Δεν έπεισε τις κριτικές επιτροπές ότι αξίζει τη μεγαλοψυχία τους. Αυτοί ήταν που έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά στο τελικό αποτέλεσμα. Και η Κύπρια τραγουδίστρια, η εκτυφλωτική Αντιγόνη με το Τζάλα, βρέθηκε στη 19η θέση. Και φυσικά δύο μέρες τώρα όλοι έχουν γνώμη για το αν στείλαμε σωστό τραγούδι, αν ο Ακύλας ήταν επαρκής. Λες και είναι εύκολο να βγεις πρώτος ανάμεσα σε 25-26 χώρες, δεν ξέρω πώς διαγωνίζονται, ή να αρέσει σε 36 χώρες που ψηφίζουν. Εγώ ξέρω πως αυτό το παιδί ήταν αξιοπρεπέστατος, ζήτησε συγγνώμη μάλιστα από τον ελληνικό λαό, κίνηση που δείχνει το ήθος του. Δεν απογοήτευσε κανέναν βέβαια, έκανε την προσπάθειά του, απλά όπως όλοι ξέρουμε σε αυτή τη ζωή πολλές φορές δεν αρκεί η προσπάθεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα και ας αφήσουμε τα πικρόχολα σχόλια. Ας κοιτάμε πρώτα την καμπούρα μας που έλεγε και η γιαγιά μου, καλή της ώρα όπου κι αν είναι.

Σήμερα ήταν η Διεθνής ημέρα μουσείων και αν δεν το γνωρίζετε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα μπορείτε να μπαίνετε με ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία που έχουμε στη χώρα μας. Και κυκλοφόρησαν κάποιες εικόνες το μεσημέρι από το Μουσείο της Ακρόπολης που είχε εκατοντάδες μέτρα ουρά από κόσμο που ήθελε να εκμεταλλευτεί την δωρεάν είσοδο και να θαυμάσει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του. Είπαν οι υπεύθυνοι ότι είχε περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε στα εγγένεια όταν πρωτοάνοιξε το καινούργιο αρχαιολογικό μουσείο της Ακρόπολης, που ήταν με μια εντυπωσιακή πραγματικά νύχτα εκείνη. Οι καημένοι τουρίστες αναγκάστηκαν να περιμένουν πολλές ώρες για να μπουν. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε όλη μέρα στα μουσεία και ότι δεν χορταίνουμε την ιστορία. Πού να ήξεραν ότι οι άνθρωποι ότι πήγαμε για το τζάμπα και τις υπόλοιπες μέρες δεν πατάει Έλληνας.

Βγήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ και ενώ είχαμε πει ότι μπορεί και να γλιτώσουμε μια νέα πολεμική σύραξη στο Ιράν, είπε ότι σήμερα θα έκανε, είχε σχεδιάσει να επιτεθεί στο Ιράν ξανά, αλλά τον σταμάτησαν ο Εμμύρης του Κατάρ, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Βέβαια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αυτό πάρα πολύ σύντομα, αφού δεν βλέπει να έρχεται συμφωνία. Η μοναδική συμφωνία που θα δεχτούν, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι το να συμφωνήσει το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικό πρόγραμμα και να καταστραφεί το ήδη υπάρχον, όσες υποδομές υπάρχουν δηλαδή γύρω από αυτό. Κάτι βέβαια που αρνούνται κατηγορηματικά οι Ιρανοί. Χθες να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ έριξε τα βέλη του και προς την Κούβα και είπε ότι είναι κίνδυνος για τους Αμερικανούς οι κομμουνιστές Κουβανοί, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν δείτε και μια πολεμική σύραξη λίγο απέναντι από το Μαϊάμι. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικυρωποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, όπως δήλωσε στο Άξιος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Μείωση 40% στις παράτυπες διελεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους πρώτους 4 μήνες του 2026. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Κόρινθο προφυλακίστηκαν 3 από τα 5 μέλη του κυκλώματος με τις δεκάδες τηλεφωνικές απάτες. Επιχείρηση διάσωσης 2 13χρονων στον Άραχθο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Η Δέσποινα απογοητεύτηκε με το αποτέλεσμα του Ακύλα στη Eurovision, αλλά θα τον στηρίξει και θα πάει, λέει, στη συναυλία που θα δώσει ο Ακύλα στη Μονή Λαζαριστών. Τα φιλιά μας θα στείλουμε και στη Νορβηγία και το μαγευτικό Όσλο, που η Τόνια μας στέλνει μια φωτογραφία που εκεί αυτή την ώρα είναι 9.30 ώρα, είναι μια ώρα πίσω και είναι ακόμα μέρα. Όταν λέμε μέρα, μέρα, κανονικά έχει ήλιο, και μας ενημερώνει ότι σε 10 μέρες θα ανοιχτώνει στις 11.30 και θα ξημερώνει, λέει, στις 1.30. Θα έχουν μόνο 2 ώρες, λέει, σκοτάδι. Και αυτό, λέει, όχι πίσω σκοτάδι, αυτό που ξέρουμε στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλά αστέρια και πάρα πολύ φως, λέει, ο ουρανός. Να περνάτε καλά όπου κι αν είστε και να μας ακούτε, να μην μας ξεχνάτε. Και να συνεχίσουμε λίγο ανάλαφρα. Οι κουτσομπόλιδες στο Hollywood λένε ότι υπάρχει καινούριο ζευγάρι. Ο Tom Cruise και η Pamela Anderson είναι μαζί, λένε τα πρωτοσέλιδα στις ΗΠΑ. Αυτό που, γιατί την είπα την είδηση, γιατί σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι η Pamela Anderson είναι πλέον 58 χρονών. Πώς πέρασαν έτσι τα χρόνια. Σαν χθες θυμάμαι που μαλώναμε με τον αδερφό μου, εγώ ήθελα να δω Baywatch και αυτός ήθελε να δει κάτι άλλο. Ο Tom Cruise, λοιπόν, δηλώνει ερωτευμένος με την Pamela Anderson. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό. Η Pamela Anderson είχε ένα μικρό φλερτ με τον Liam Neeson. Οπότε η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για την Pamela Anderson, αφού και οι δύο ηθοποιοί είναι μεγαλύτερη της. 63 ετών πήγε ο Tom Cruise. Παρ' όλα αυτά δεν του φαίνεται. Οι φήμες λένε, λοιπόν, ότι ο Tom Cruise την προσέγγισε πρώτος, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της στην ταινία την τελευταία The Last Showgirl, όπου πρωταγωνίστησε η Pamela Anderson. Έκανε αυτός, λοιπόν, την πρώτη προσέγγιση, ανταποκρίθηκε η Pamela Anderson. Το θέμα είναι, ανταποκρίθηκε όταν ήταν μαζί με τον Liam ή όταν χώρισαν. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Καλά να περνάνε τα παιδιά, ό,τι και αν είναι, να ζήσουν ένα μεγάλο έρωτα.

και από το Hollywood να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Εφόσμου, όπου 6 νεαροί ηλικίας από 16 έως 19 ετών βρήκανε ότι ήταν πάρα πολύ αστείο διασκεδαστικό να επιτεθούν σε ένα 22χρονο ο οποίος βρισκόταν εκεί στην πλατεία του Εφόσμου, να τον βρέξουν στην αρχή, να τον εξυβρίσουν, να τον ενοχλήσουν και όταν αυτός αντέδρασε να τον ξυλοκοπήσουν και καθ' όλη τη διάρκεια να καταγράφουν όλα αυτά με το κινητό του τηλέφωνο και να αναπαράξουν μετά το βίντεο στα social media. Φυσικά συνελήφθησαν οι νεαροί, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δεν έχουμε μάθει ακόμα την ποινή, θα τη μάθουμε λογικά αύριο. Το θέμα είναι ότι από εκεί που πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, αυτές οι ειδήσεις ήταν 2-3 μέσα στο μήνα, έχουν γίνει 5-6 μέσα στην ημέρα και πόσες δεν τις μαθαίνουμε και πόσες δεν ασχολιόμαστε γιατί είναι με μικρότερης βαρύτητας. Το θέμα είναι τα παιδιά να απευθυνθούν σε οικογένειες, σε ψυχολόγους, να τους κοιτάξουν τα σχολεία, να δούνε τι πραγματικά συμβαίνει με παιδιά που έχουν παραβατικές συμπεριφορές για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, γιατί το πράγμα δεν πάει καλά.

Θυμάστε που μια Κυριακή έκανε 30-31 βαθμούς και διαμαρτυρηθήκατε ότι από πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι καύσονες και τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Το ματιάσατε και έχει 10 μέρες τώρα, χρειαζόμαστε ζακέτα και κρυώνουμε το βράδυ. Έτσι με φθινοπορεινό καιρό θα συνεχίσει και αύριο ημέρα. Συγκεκριμένα περιμένουμε βροχές μέχρι και την πιθανότητα για χαλάζι δίνει στην κεντρική Μακεδονία και την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε λοιπόν αρκετές βροχές μέσα στη μέρα, μικρή διάρκεια αλλά αρκετές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, η χαμηλότερη 14 βαθμοί.

Το 1995 σβήνει ένα από τα ωραιότερα χαμόγελα του Hollywood, η Elizabeth Montgomery, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι η πρωταγωνίστρια στην πολύ πετυχημένη σειρά που μεταδιδόταν και στην ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας, η Μάγισσα. Το 1995 κάνει πρεμιέρα η ταινία Braveheart, που σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί φυσικά ο Mel Gibson. Η ταινία σαρώνει σε εισιτήρια αλλά και σε βραβεία, πήρε Όσκαρ. Και το 1978, ακούστε να δείτε, ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν, που είχε κλαπεί από την Βορύγχους και ζητούσαν λίτρα τότε. Συνελήφθησαν οι δράστες, το ποσό που είχαν ζητήσει ήταν $600,000 και δεν το είχε δώσει τότε η οικογένεια του Τσάρλι Τσάπλιν.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είχε κόψει, είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια και αυτό το Σαββατοκύριακο έφερε άλλα 500. Συνολικά έχει φέρει 703 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς της ταινίας, 421 εκατομμύρια εκτός Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και 282 εγχώρια. Η βιογραφική ταινία λοιπόν για τον βασιλιά της Pop σαρώνει και θα συνεχίσει να σαρώνει, λένε οι ειδικοί, θα σπάσει σίγουρα το φράγμα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη του θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινα στο νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο. Σημειώνεται ότι ο λόγος για την ενεργοποίηση των συστημάτων είναι άγνωστος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουν τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Σημαντική πτώση κατά 40% κατέγραψαν οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Frontex, καταγράφηκαν συνολικά ελαφρώς πάνω από 28.500 διελεύσεις. Οι δύο πιο πολυσύχναστες διαδρομές παραμένουν η Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειος, κάθε μία εκ των οποίων συγκεντρώνει περίπου το 1 τρίτο του συνόλου των παράτυπων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό κι άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο και σώθηκαν με την παρέμβαση των αρχών. Τα παιδιά είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθινε απότομα. Εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής,

0: σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Εκτός συνόρων αναφορές για πυροβολισμού σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο, ο δήμαρχος της περιοχής κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τα σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας. Επιστρέφουμε στα δικά μας πάρκο. Μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα αθλητικά. Το μαρτύριο του Αριανού φιλάθλου στο ποδόσφαιρο τελείωσε φέτος. Ο Άρης έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, κέρδισε 3-0 το Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια ο Άρης έδειξε ένα καλύτερο πρόσωπο από την προηγούμενη χρονιά. Τώρα όλοι στρέφουν το βλέμματά τους στις εξελίξεις. Θα μείνει, θα φύγει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρης, ο κ. Καρυπίδης? Ποιος θα είναι καινούργιος προπονητής? Ακούγεται ότι θα παραμείνει αυτός που έκλεισε τη χρονιά. Για να δούμε. Στη μάχη του τίτλου και της δεύτερης θέσης είχαμε τον ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, όπου έληξε 1-1, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όπου έληξε 2-2. Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση και πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, που προηγήθηκε με 0-2 του Παναθηναϊκού, δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα και έτσι τερμάτισε τρίτος. Σήμερα, από ό,τι διάβαζα, έπεσε και ένα βαρύ πρόστιμο από την διοίκηση στους ποδοσφαιριστές για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Διαφωνώ, δεν θεωρώ αποτυχία την τρίτη θέση. Σαφώς ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει στο να έχει ψηλούς στόχους, αλλά ας μην είμαστε και υπερβολικοί. Στα του μπάσκετ, ο Παναθηναίκος πέρασε εύκολα στους 4 του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού κέρδισε και την Κυριακή με 76-90 τη Μύκονο. Αντιθέτως, θα δοθεί τρίτο παιχνίδι για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πλαισιώσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης κέρδισε 90-81 μέσα στο Παλέντε Σπορτ την ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν αρκετό για να πάρει την νίκη. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε μία ακόμη εβδομάδα. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα, στο κλειστό στα Λιώσια, και όποιος κερδίσει θα είναι αυτός που θα παλέψει για την τρίτη και τέταρτη θέση. Λέμε τρίτη και τέταρτη γιατί πάντα θεωρητικά φαβορεί για την πρώτη και δεύτερη θέση είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα λοιπόν το match. Έχουμε Final Four EuroLeague και από ό,τι διάβαζα τώρα 8.000 εισιτήρια έχουν αγοράσει ήδη οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αναμένεται δηλαδή το ΆΚΑ να έχει ερυθρόλευκο χρώμα. Και τελευταία είδηση που διαβάζω εδώ είναι ότι ο Pep Guardiola δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Manchester City μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, και ήδη έχουν βγει οι ειδικοί και αναρωτιούνται πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Εγώ λέω πως θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας.

Μπορεί σαν πολίτες να διαμαρτυρόμαστε όταν η πόλη μας δεν είναι καθαρή και να τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε να κρατηθεί αυτή η πόλη όμορφη και καθαρή. Καθώς βγήκαν τα στοιχεία από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το τι τραβάνει οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας δεν περιγράφεται. Το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι από ογκώδη αντικείμενα που πετάξαν οι Θεσσαλονικείς σε κάδους που δεν θα έπρεπε να έχουν πετάξει. Και τους πρώτους 4,5 μήνες του 2026 η συγκομιδή αυτή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Τι έχουν πετάξει? Πέρα από τα κλασικά καναπέδες, σαλόνια, τραπεζάριες, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, λεκάνες τουαλέτας, ολόκληρο μπάνιο, πετάξανε ένα φέρετρο, καλά ακούσατε, ένα φέρετρο, ένα αγροτικό μηχάνημα, δηλαδή είπε κάποιος ας το αφήσω έξω από την πολυκατοικία μου, θα περάσει να το πάρει ο Δήμος. Και αν αυτό σας φάνηκε περίεργο, αφήσαν και μια βάρκα. Το θέμα είναι, αυτοί δεν φοβούνται πλέον στην εποχή της κάμερας μήπως τους εντοπίσουν? Γιατί αν δεν το ξέρετε, το να αφήνεις πράγματα βαριά που δεν μπορούν να τα κουβαλήσουν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας εύκολα, επιφέρει πρόστιμο. Υπάρχει συγκεκριμένη μέρα που μπορείτε να τα βγάλετε, και αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο και την αντίστοιχη υπηρεσία. Και μάλιστα το πρόστιμο είναι αρκετά βαρύ. Ξέρω περίπτωση που ο άνθρωπος το έκανε μία φορά, το πρόστιμο ήταν λογικό, αλλά τη δεύτερη φορά, επειδή ήταν το ξαναέκανε, ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ζητάει λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης τη συνεργασία από τους πολίτες, να μάθουμε να φερόμαστε σαν κανονικοί άνθρωποι που αγαπάει το Δήμο του και τη γειτονιά του, να μην πετάμε άχρηστα και μεγάλα ογκώδη αντικείμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως δηλώνει ο κύριος Ζαχαριάδης, θέλουμε μια πόλη καθαρή και αυτό είναι υπόθεση όλων. Θα συνεχίσουμε τη μάχη με την αποκομιδή των ογκωδών και καλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες. Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι δείγμα σεβασμού. Με υπευθυνότητα μπορούμε να διατηρήσουμε τα πεζοδρόμια και τις γειτονιές μας ανθρώπινες. Πράγματα που θα έπρεπε να τα σκεφτόμαστε από μόνοι μας.

Μάλλον σώσαμε ένα γάμο. Ο φίλος ο Γιώργος μας ευχαριστεί γιατί από μας άκουσε ότι σήμερα γιορτάζει η γυναίκα του, τη λένε η Ιουλία. Και αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα ανθοπολείο για να πάρει λουλούδια. Δεν βρίσκει. Δεν μπορώ να σου πω σε ποια οδό είναι γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά υπάρχουν αυτόματοι πολιτές λουλουδιών. Οπότε μπορείς να ψάξεις στο διαδίκτυο, να βρεις που είναι, να πας να πάρεις για να σώσεις την παρτίδα στο παραένα. Και να πεις ότι δεν είπες τίποτα όλη μέρα για να της κάνεις έκπληξη. Χρόνια της πολλά, να τη χαίρεσαι. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τραμπ δήλωσε πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Το Ιράν δεν θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος της χώρας. Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε να παρατείνει την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται δια θαλάσσης, η προθεσμία της οποίας έληξε το Σάββατο. Η άρση θα διαρκέσει άλλες 30 ημέρες. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα για νέο κόμμα. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Κόρινθο προφυλακίστηκαν 3 από τα 5 μέλη του κυκλώματος με τις δεκάδες τηλεφωνικές απάτες. Συναγερμός για ένοπλο σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, η αστυνομία κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με δελτίο ειδήσεων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εμείς μπορεί να μην πάμε φέτος στη Μύκονο και το 90% των Ελλήνων να μην μπορεί να φτάσει ούτε καν στο λιμάνι της Μυκόνου, αλλά είναι ήδη εκεί η Lily Collins, η πρωταγωνίστρια της πολύ γνωστής σειράς Emily in Paris και φυσικά κόρη του αγαπημένου Phil Collins. Το Emily in Paris είναι μια σειρά που γυρίζεται αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι η τέταρτη, πέμπτη χρονιά που γυρίζεται. Έφτασε λοιπόν η διάσημη ηθοποιός στη Μύκονο, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες που βρίσκεται στο νησί. Οι πληροφορίες λένε ότι μένει σε μια βίλα που κοστίζει 20.000 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι μόνη της όμως. Όλη η παραγωγή που θα έρθει και θα αρχίσουν, όταν θα αρχίσουν κανονικά όλα τα γυρίσματα, θα είναι 380 άτομα, πάρα πολλά άτομα. Θα υπάρχουν και κομπάρσοι από το νησί και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι λέει θα αμείβονται με 150 ευρώ αναγύρισμα. Πολύ καλή αμοιβή. Δεν ξέρω, δεν είδα κάπου αγγελία, δεν ξέρω πώς τους βρήκανε, προφανώς από σχολές θεάτρου, μάλλον κάπως έτσι. Ακούστε να δείτε, φυσικά είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για τη χώρα μας και το νησί της Μυκόνου, όχι ότι είχε ανάγκη θα μου φύτε, αλλά ακούστε να δείτε ένα ρεκόρ που έχει η σειρά Emily in Paris. Σε οποιαδήποτε πόλη πήγε η σειρά και είχαν γυρίσματα, αυξήθηκε το επόμενο τρίμηνο κατά 100% οι κρατήσεις από Αμερικανούς τουρίστες. Δηλαδή οι Αμερικανοί που βλέπουν τη σειρά είδανε την Έμιλη σε ποιο μέρος πήγε, χαρακτηριστικά θυμάμαι την προηγούμενη σεζόν πρέπει να ήταν στη Ρώμη. Και εκεί μετά αυξήθηκαν οι Αμερικανοί τουρίστες κατά 100%. Άρα κάτι μου λέει ότι φέτος η Μύκονο θα γεμίσει με Αμερικανούς και Καναδούς.

Την πολύ γνωστή και αγαπημένη κολομβιανή τραγουδίστρια τη Σακίρα τη στεναχώρησαν οι ισπανικές αρχές και τώρα εκτός από συγγνώμη θα της επιστρέψουν και 60 εκατομμύρια ευρώ. Την είχαν κατηγορήσει από ό,τι φάνηκε άδικα για φοροδιαφυγή μέχρι και το 2011. Όμως κατάφερε και απέδειξε η Σακίρα με τα στοιχεία που κατέθεσε ότι έκαναν λάθος οι αρχές και δεν υφίσταται φορολογική απάτη. Πώς έγινε αυτό? Η Σακίρα, θυμίζουμε ότι ήταν παντρεμένη με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή τον Μπικέ και κάποιες μέρες έμενε στην Ισπανία. Το Ισπανικό κράτος έλεγε ότι έμενε μόνιμα, οπότε έπρεπε να φορολογηθεί τα εισοδήματά της σαν πολίτης της Ισπανίας. Όμως η Σακίρα απέδειξε με αποδείξεις από αεροπορικά εισιτήρια και από διαμονές σε ξενοδοχεία του εξωτερικού ότι έμεινε λιγότερο από, περιμένει να δω ποιο είναι το όριο, από 183 ημέρες που ορίζει η νομοθεσία στην Ισπανία, ότι μετά από αυτές τις ημέρες θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας.

Λοιπόν, ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι απόψε το βράδυ κλειστός λόγω εργασιών για το fly over. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο ύψος του Παπαγεωργίου και K6 στο ύψος των Μετεώρων. Ειδικότερα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, δημοτικό γήπεδο. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Υπομονή, λίγες ώρες είναι και από και μετά θα δοθεί στην κυκλοφορία ο περιφερειακός. Για καλό είναι, όταν θα φτιαχτεί το flyover, θα δείτε ότι θα αλλάξει η πόλη πραγματικά. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας τελείωσε. Σας αφήνω ελεύθερους μέχρι και αύριο τις 10 που θα ξαναείμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Έχω δει ήδη τον Νίκο Κακορίκο, έχει πάρει τη θέση του. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη του, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ. Της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παρά

δικαιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άντρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Σαν Ντιέγκο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο. Η αστυνομία είχε καλέσει νωρίτερα τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι δύο δράστες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κλειστό είναι το τμήμα της Περιφερειακής στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βέλτιωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.